το Φλεβάρι του 65 άνοιξε το Τριώδιο. Οι εκδηλώσεις του Καραμαλιού άρχισαν με το χορό του Pierce College. Ένα χορό που δόθηκε στο ξενοδοχείο King George με επιτυχία. Εκεί μαζεύτηκε και πάλι ο γνωστός κόσμος της Αθήνας, αυτός που συναντούσες σχεδόν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρονταν στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων και διάβαζες κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Χωρί γίνονταν από τα σωματεία, από τους συλλόγους, από τις διάφορες οργανώσεις, φιλανθρωπικές και μη. Στη διάρκεια της αποκρίας μπορούσε κανείς να διαπιστώσει κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει στον τρόπο ζωής, στον τρόπο διασκέδασης, συμπεριφοράς, αλλά και κοινωνικών σχέσεων. Ο δημοσιογράφος Φέδων Βαλσαμάκης, που ήταν γνωστός για το χιούμορ του, περιέγραφε σε μια μεγάλη έρευνά του στην εφημερίδα Ελευθερία το καρναβάλι του 65 στην Αθήνα, που δεν έμοιαζε, όπως έλεγε, με το παλιό το καρναβάλι, γιατί έγινε η διείσδυση. Με χαρά δεχτήκαμε, λέει, το ηλεκτρικό πλυντήριο, το ψυγείο, την ηλεκτρική σκούπα, την παρκετέζα, όλα αυτά που μας ήρθαν από την αλλοδαπή. Ζηλόφθονα όμως κρατήσαμε με εθνική υπερηφάνεια το ελληνικό γλέντι που κορυφώνεται με το άνοιγμα του Τριωδίου. Δικιά μας η Καμίλα, του Γαϊτανάκη, η Ρομβία, δικός μας ο Βελίας, το Σπλινάτερο, η Γαρδούμπα, η Τσιροσαλάτα, η Σκορδαλιά, ο Καρνάβαλος με την κατακόκκινη από το κρασί μύτη του έκανε την είσοδο και τη θριαμβευτική του πορεία επάνω σε μια βαρέλα ρετσίνα made in Greece. Χρόνο με το χρόνο έγινε διάβρωση. Στην αρχή κάποιες απόπειρες εξευρωπαϊσμού στον τομέα γλέντι έγιναν δεκτές με ειρωνικά σχόλια, με κάποια καλοπροαίρετη ανοχή, με τη βεβαιότητα πως θα είναι ανίκανες να αλλοιώσουν τη μορφή, το χρώμα και το πνεύμα του καρναβάλου. Σνακ μπαρ εναντίον ταβέρνας, τζουκμπόξ εναντίον ρομβίας, ουίσκι εναντίον ρετσίνας. Σαν παραδοξότητες εμφανίστηκαν όλα αυτά. Έμεινε όμως η πρωτεύουσα του ελληνικού γλαντιού, η πλάκα, ο χειρό που το πιστεύαμε απόρθητο. Πέφτει και αυτή στα χέρια του εχθρού. Δρομάκι με δρομάκι, μαγαζί με μαγαζί, καταλαμβάνεται από τον καλύτερο σε οπλισμό, πιο οργανωμένο και θορυβοδέστερο αντίπαλο. Ούτε καταδίτσες, ούτε ταβερνάκια, ούτε τραγούδια του κρασιού, άγριες αμερικάνικες φωνάρες βγαίνουν στους δρόμους από τα μεγάφωνα των λεγόμενων μπαρ ή μικρών καμπαρέ.

Οι Αθηναίοι μουσικόφιλοι έμαθαν με λύπη τους ότι πέθανε στην Αμερική ο γλυκύτατος τραγουδιστής Nat King Cole. Πολλοί δίσκοι του κυκλοφορούσαν και στην Ελλάδα. Οι δε Αθηναίοι τραγουδούσαν τις μελωδίες που άκουγαν και χόρευαν στα πάρτι τους. Εκείνες τις μέρες ήταν που έγινε και στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Κένεντι, όπου παρέστη η μητέρα του, μια πολύ συμπαθητική Αμερικάνα, που έβρισκε προφανώς τρόπο εκτονώσεως από το μεγάλο της πόνο. Ο γιος της, ο Τζον Κένεντι, είχε δολοφονηθεί, γυρίζοντας από χώρα σε χώρα τα προσωπικά αντικείμενα του χαμένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί Αθηναίοι γονείς χάρηκαν και έτριβαν κρυφά από τα παιδιά τους τα χέρια τους, γιατί επιτέλους ανακοινώθηκε επίσημα ότι απαγορεύεται η λειτουργία όλων των ληστρικών παιχνιδιών flippers. Το κράτος που πήρε αυτή την ευεργετική για την νεολαία απόφαση προσπαθούσε να δικαιολογηθεί στους επαγγελματίες που θίγονταν ότι είχαν υποστεί τα παιχνίδια αυτά τόσες ανεπίτρεπτες παραλλαγές, ώστε μειώνονταν οι πιθανότητες κέρδους των παικτών, ενώ αντίθετα οι κάτοχοι των μηχανημάτων εισέπραταν παρανόμως τεράστια κέρδη. Οι γονείς αδιαφορούσαν για το σκεπτικό. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν ότι γλίτωναν τα παιδιά τους από τα μηχανήματα αυτά, που κυριολεκτικά έκαναν αφεμάξεις επώδυνες από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και συχνά γίνονταν αιτία καυγάδων. Και μια ακόμη φορά είχε αναγγελθεί στις 18 Φεβρουαρίου του 1965 ότι βρισκόταν στην τελική φάση του καταρτισμού του το πρόγραμμα επενδύσεων 1965 και έλεγαν ότι ανέγραφε πίστοση 7 εκατομμυρίων δραχμών για γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες και μελέτες προκειμένου να αρχίσει η ζεύξη ρίου αντιρίου με γέφυρα ή σύραγγα. Επρόκειτο μάλιστα να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός. Όπως είναι γνωστό, το θέμα ξανατέθηκε το 1996. Την ίδια μέρα που έγινε λόγος για τη ζεύξη ρίου αντιρίου, οι Αθηναίοι έμαθαν με όχι και τόσο μεγάλη ευχαρίστηση ότι η Βουλή ψήφισε καταρχήν ένα νομοσχέδιο για την επιβολή φορολογίας υπερτιμήματος των ακινήτων που γινόταν, έλεγαν, όχι για λόγους ταμιευτικούς αλλά για λόγους δήθεν κοινωνικής δικαιοσύνης. Το κράτος χρειαζόταν πολλά δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση των πολεοδομικών προβλημάτων της πρωτεύουσας και γι' αυτό έβαζε φόρο. Ο χειμώνας συνεχιζόταν βαρύς. Στις 19 Φεβρουαρίου μια χαλαζοθύελλα αυτή τη φορά έφερε μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Μέσα σε 3 ώρες μόνο πλημμύρισαν 100 περίπου υπόγεια. Διακόπηκαν οι συγκοινωνίες, οι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι, ακινητοποιήθηκαν ταξί και γιοταχή και στις Τσιτσιφιές κατέρευσαν 2 σπίτια. Παλιά παραπήγματα στην Κεσαριανή, στις Τσιτσιφιές και στα Σφαγεία καταστράφηκαν και πολλοί έμειναν άστεγοι. Ήταν εκείνη την ημέρα που το βράδυ ο αρχηγός της ΕΡΕ, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έκανε συγκέντρωση ζητώντας την απομάκρυση του Γεωργίου Παπανδρέου από την εξουσία. Μετά λίγες μέρες, η γνωστή ηθοποιός Άννα Συνοδεινού ανήγγειλε τη δημιουργία του θεάτρου του Λυκαβητού. Επρόκειτο τον Ιούνιο, μάλιστα, να εμφανιστεί σε παραστάσεις με το δικό της θείασο της ελληνικής σκηνής. Το θέατρο επρόκειτο να δημιουργηθεί σε ένα χώρο 30-40 στρεμμάτων που εκείνη την εποχή δεν ήταν παρά ένα σκουπιδότοπος. Η Συνοδεινού είπε ότι θα έκανε ένα θερινό θέατρο 5.000 θέσεων στο χώρο αυτόν που ανήκε στη Μονή Πετράκη και μετά 2 διαγωνισμούς τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1964 είχε γίνει κάτοχος. Η Συνοδεινού ζήτησε τότε από τον ΕΟΤ δάνειο, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε και της αντιπροτάθηκε να κάνει το θέατρο ΕΟΤ και να παραμείνει βέβαια ο χώρος ιδιοκτησία του, αλλά να της εκμισθώσει αντί της αξίας των εξόδων που απαιτούνταν για το χτίσιμό του, μιας αξίας που θα την εξοφλούσε μέσα σε 20 χρόνια.

Αλλά όμως αυτό το ωραίο κλίμα των καλλιτεχνικών επιδίωξεων παίρνει ελπίδες στους Αθηναίους και τις Αθηναίες να απολαύσουν εκείνο το καλοκαίρι θεατρικές παραστάσεις αξιώσεων. Χαλούσε όμως από το βαρύ πολιτικό κλίμα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Στη Βουλή μάλιστα εκείνες τις ημέρες έγινε μεγάλη φασαρία εξαιτίας του ότι ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου κατέθεσε το λεγόμενο φάκελο Περικλής, τα στοιχεία του οποίου, όπως ισχυριζόταν τότε η κυβέρνηση, αποδείκνυαν ότι το 1961 έγινε εκλογικό πραξικόπημα. Αυτούργος θεωρείτο γιατί είχε εγκρίνει το σχέδιο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αλλά φυσικά υπεύθυνοι χαρακτηρίζονται οι αρχηγοί του ΓΕΣ, της ΚΙΠ, της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Μετά από ζωηρό επεισόδιο, η ΕΡΕ αποχώρησε τότε από τη Βουλή και όλοι έβλεπαν ότι η κατάσταση περιπλέκεται και οδηγείται σε αδιέξοδο. Με τον τίτλο λοιπόν «Αναρχούμενη ταυρονοκρατία», ο ζωγράφος Μήνος Αργυράκης παρουσίασε στην εφημερίδα Ελευθερία στις 28 Φεβρουαρίου του 1965 τη συντελούμενη καταστροφή της πιο παλιάς και γραφικής συνοικίας της Αθήνας, της Πλάκας. Πάνω στο βασανισμένο κορμί της έλεγε ότι βγαίνουν τελευταία πολλά σπηριά και αυτό σήμαινε μόλυνση. Πάνω στο τρυφερό της δέρμα που θα έπρεπε να γεμίζει γιασεμί, γαζία και μπουκανβίλια πετάγεται ξαφνικά μια τσίκνα κοσμικής αθηναϊκής μαγιονέζας. Ο Αργυράκης είχε δίκιο, γιατί κάθε μέρα φύτρωναν η μία δίπλα στην άλλη οι φωτισμένες με φώτα νέων και διακοσμημένες με νάιλον, λουλούδια, καινούργιες ταβερνοκονσέρβες του κακώς εννοούμενου καλού κόσμου και φύτρωναν εκεί πάνω που θα έπρεπε να ποτίζονται οι ρίζες των ανθισμένων αμυγδαλιών την άνοιξη, εφύτρωναν το ένα μπαρ μετά το άλλο. Αναβοσμήναν συνεχώς πολύχρωμα νέο σαν να βρισκόμαστε σε τσίρκο του Τόκιο και φωτίζουν ή μάλλον αλλοιώνουν τις γωνιές που μόνο παλιά φανάρια γκαζιού έπρεπε να δείχνουν το διακριτικό τους θεατρικό φωτισμό. Η εικόνα ήταν απαράδεκτη και φανόταν ότι οι Αθηναίοι πήγαιναν να μιμηθούν το Σόχο, το Greenwich Village και το Saint-Germain-des-Prés.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Σε μια πόλη όπως η Αθήνα με το πολύ κόσμο δεν θα ήταν παράξενο να υπάρχουν σωματέμποροι και χαρτοκλέφτες, μαστροποί και απατεώνες. Η κοινωνική διαφθορά δεν ήταν βέβαια κάτι το καινούριο, αλλά απλώς είχε διωγγωθεί, είχε απλωθεί και οπωσδήποτε προβλημάτιζε. Η αστυνομία πανηγύριζε κάθε φορά που κατόρθωνε να εξαθρώσει κάποια σπήρα σωματεμπόρων ή να ανακαλύψει παράνομες δραστηριότητες όπως ήταν το χαρτοπαίγνιο που ανθούσε. Εκείνη την εποχή ήταν που έγινε γνωστό ότι μια πενταμελή σπήρα μαστροπών διοχέτευε σε πλούσιους ηλικιωμένους Αθηναίους ανήλικα κορίτσια αντί των 500 με 7.000 δραχμές για κάθε συνάντηση. Η σπήρα αυτή ανακαλύφθηκε και εξαρθρώθηκε από τις υπηρεσίες προστασίας ηθών της Γενικής Ασφάλειας. Οι μαστροποί που συνελήφθηκαν ήταν δύο σεσημασμένοι κακοποιοί που δούλευαν σε νυχτερινά κέντρα, την Τριάνα της Λεωφόρου Συγκρού και του Περιβόλα στην Νίκαια. Στη σπήρα μετήχε μια καθοσπρέπη κυρία που διέθετε ατελιέ μόδας στην Καλυθέα και μια άλλη επίσης αξιοπρεπής κυρία που είχε εργαστήριο πλεκτική στην Κυψέλη. Ο ένας μέτρ διέθετε ολόκληρο χαρέμι από call girls και μερικές φορές εξυπηρετούσε αντί αδρής αμοιβής και πελάτη στην επαρχία. Η εξαφάνιση δύο ανηλίκων κοριτσιών είχε οδηγήσει την αστυνομία σε έρευνα που κατέληξε στην ανακάλυψη της πύρας. Τα κορίτσια είχαν μεταμεληθεί και αποκάλυψαν ολόκληρο τον της πύρας. Τα κορίτσια είχαν μεταμεληθεί

θεσμός του γάμου είναι γεγονός ότι είχε υποστεί πολλούς κλειδονισμούς με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως κατά τις περιόδους του πολέμου και της κατοχής. Δεν ήταν λίγοι οι σύζυγοι, γυναίκες και άντρες, που υποχρεώνονταν να αποδέχονται εκβιασμούς στην προσπάθειά τους να λύσουν το γάμο τους. Η κατάθεση του νόμου περί διαζυγίου έφερε στην επιφάνεια και ένα άλλο θέμα, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις στα αθηναϊκά σαλόνια. Ήταν εκείνο που είχε σχέση με το γάμο του τότε Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου, κυρία Κυβέλη. Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, Νικόλαος Μπακόπουλος, έστειλε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο δήλωνε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε από το 1941 29 Ιουλίου προβεί στις κατά νόμο ενέργειες για την έκδοση διαζυγίου από τη σύζυγό του, κυρία Κυβέλη. Το έγγραφο αυτό στάλθηκε ύστερα από την κατάθεση αίτησης του βουλευτή της ΕΡΕ κ. Μανιαδάκη, που ζητούσε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί λύσεως του γάμου του Πρωθυπουργού, αν είχε εκδοθεί, ή στοιχεία για την υποβολή της αίτησης διαζυγίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Μανιαδάκη προκάλεσε τη δυσφορία και μεταξύ πολλών βουλευτών της ΕΡΕ, γιατί θεωρήθηκε σκανδαλοθυρική ενέργεια. Μερικοί μάλιστα τη συνδύασαν με τις προσπάθειες που γίνονταν για να κλονιστεί το κύρος του Γεώργιου Παπανδρέου.

Στις 19 Μαρτίου του 1965 στο Μουσείο Μπενάκη εγκαινιάστηκε η αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου. Είχαν περάσει 29 χρόνια από το θάνατο του εθνάρχη και οι άνθρωποι που είχαν ζήσει από κοντά το σπουδαίο αυτόν Έλληνα πολιτικό αισθάνθηκαν ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί εκτάθηκαν προσωπικά αντικείμενα του Βενιζέλου και το αρχείο του δωρήθηκε από την οικογένειά του μέσα σε 430 φακέλους. Την επομένη, ο Αριστίδης Ωνάσης κατήγγειλε τη σύμβαση που είχε με το ελληνικό δημόσιο για την εκμετάλλευση των αεροσυγκοινωνιών εσωτερικού και εξωτερικού από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Η είδηση αυτή δεν άρεσε σε πολλούς, γιατί έδειχνε ότι ο Ωνάσης είχε ήδη κουραστεί με την υπόθεση της Ολυμπιακής και ήθελε να την εγκαταλείψει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η είδηση συνταρακτική. Υπήρχαν κι άλλες πολλές που μαθεύτηκαν εκείνο τον καιρό, όπως εκείνη που έλεγε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Πλητάς έχει σχέδιο να αναγείρει νέο μητροπολιτικό ναό όμοιο σε όγκο και αρχιτεκτονική με τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα όμως από τις κοινωνικές αυτές σεισμικές δονήσεις, η Αθήνα γνώριζε πότε-πότε και τις επισκέψεις του Αγγέλαδου. Κατά καιρούς οι Αθηναίοι πανικοβάλλονταν από κάποια δόνηση που γινόταν αισθητή ακόμα και το επίκεντρο βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν στις 31 Μαρτίου ένας σεισμός 6,7 ρίχτερ συγκλώνησε την Αθήνα γιατί το επίκεντρό του ήταν στην περιοχή της Αχαΐας. 3 νεκροί, 11 τραυματίες και 2.000 σπίτια περίπου έμειναν ακατοίκητα. Πριν περάσουν πολλές μέρες, στις 7:20 το πρωί της 3ης Απριλίου η Αθήνα συγκλονίστηκε από μία άλλη σεισμική δόνηση που είχε επίκεντρο 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως. Πρέπει να βρισκόταν κάπου μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Μενιδίου. Γι' αυτό, παρόλο που ήταν ασθενής, προκάλεσε τεράστια προβλήματα. Έπεθαν ρογμές. Η πρώτη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, κτίρια στον Περισσό, στα Νέα Λιώσια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Νέα Ιωνία. Σειρά σεισμών όμως είχαν εκείνη τη χρονιά η Μεγαλόπολη που έμοιαζε με βομβαρδισμένη πόλη και είχε 15 νεκρούς, η Θρυφυλία, η Ολυμπία με 2 νεκρούς, η Σπάρτη, η Μεσσηνία, η Αχαΐα. 8 χωριά στην Αρκαδία καταστράφηκαν ενώ έμειναν περισσότερες από 3.500 οικογένειες άστεγες στο νομό Ηλίας.

Η Αθήνα ήταν πάντοτε η πόλη που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον πολλών ξένων, ακόμη και υψηλά ισταμένων. Ο τότε βασιλιάς της Σουηδίας, Γουστάβος Αδόλφος, που κάποτε ασχολήθηκε με αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ακρόπολη της Ασίνης, κοντά στο Τολό, έφτασε εκείνες τις ημέρες ανεπισήμως για να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους. Παρά τα 83 του χρόνια, ήταν καλωστεκούμενος και τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία, που ήταν εγγονή του Γουστάβου. Ο Σουηδός βασιλιάς φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όσες μέρες έμεινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά να πάει στην Ακρόπολη της Ασίνης, την οποία είχε ανασκάψει ως αρχαιολόγος όταν ήταν 23 ετών. Στο Γουστάβο της Σουηδίας οφειλόταν η ίδρυση της Αθήνας το 1948 του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Στις αρχές Απριλίου άρχισε η μεταφορά των εγκαταστάσεων της πολεμικής αεροπορίας από το Φάληρο για να παραδοθεί η περιοχή στον τουρισμό. Τη διαδικασία μάλιστα παρακολουθούσε προσωπικά ο τότε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Παπακουσταντίνου. Η εταιρεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αστήρ υποσχόταν να μεταβάλει μέσα σε 2 χρόνια τις ακτές του Σαρονικού από την Κλειφάδα ως τη Βουλιαγμένη σε πρότυπο τουριστικό κέντρο. Είχε προϋπολογιστεί η δαπάνη σε 250 εκατομμύρια δραχμές και Έλληνες και ξένοι τεχνικοί είχαν ολοκληρώσει το σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου. Στην ακτή των Αστεριών, στην Κλειφάδα, είχε αρχίσει μάλιστα η ανέγερση 14 παγκαλόους και στη Βουλιαγμένη, στην πευκόφητη περιοχή του Μικρού Καβουριού, ένα μεγάλο ξενοδοχείο με 147 δωμάτια, αίθουσα συμποσίων, εστιατόρια, γυμναστήρια, κοσμική ταβέρνα, πισίνες κλπ. Ένας θαυμάσιος ορμίσκος πλάι στο ξενοδοχείο θα χρησίμευε για να δέμουν τα σκάφη τους οι πελάτες του ξενοδοχείου, που προβλεπόταν να λειτουργήσει την άνοιξη του 1966. Πολλά όμως ήταν τα νέα έργα και τα κτίρια που εγκαινιάζονταν εκείνο τον καιρό, γιατί οι αρμόδιοι προσπαθούσαν να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος. Στις 17 του ίδιου μήνα ο βασιλιάς θεμελίωσε το νέο κτίριο της φοιτητικής εστίας Αρένων Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με την Ευγενία Καραβία. Θα χτιζόταν ένα δεκαόροφο κτίριο και θα είχε 266 μονόκλινα δωμάτια. Το εστιατόριο θα εξυπηρετούσε 1.000 φοιτητές. Το τελεφερίκ τώρα του Λυκαβητού άρχισε να λειτουργεί μετά από λίγες μέρες. Είχε αφετηρία την οδό Πλουτάρχου, όπου την πρώτη μέρα κατέφθασαν 2.000 άτομα για να ανέβουν στο Λυκαβητό και να θαυμάσουν από το προάβλιο του Αγίου Γεωργίου τη θέα της Αθήνας, που ήταν πράγματι καταπληκτική. Στις 3 Μαΐου του 1965, το Αντικακινικό Ινστιτούτο Αθηνών, το γνωστό μας σήμερα νοσοκομείο Άγιος Σάββας, γιόρτασε τα 30 χρόνια του. Συνδυάστηκε μάλιστα ο εορτασμός με τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας και άλλων νέων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Εγκαινιάστηκαν επίσης νέα χειρουργία και πολλά εργαστήρια.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να σε καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πιεθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς, το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια, και έδωσε μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα?
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις?
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ να προσφέρουμε
2: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, ποια ώρα θέλετε, στην άλλη ώρα θέλετε?
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Παίρνουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που πούμε δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Πέστε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 πάει, θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους?
5: Όχι, άλλα.
2: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐου θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η πανσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow, λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι.
2: Άλλο.
5: Την αναθεώρηση τώρα του 16.
2: Α, το είπε και αυτό.
5: Θα
2: ναι.
5: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Καλό είναι πανεπιστήμιο αυτό?
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ, Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Άντερ, το σήκωσε, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
2: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο, γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός Αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό, αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Ελένη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πως έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια.

0: κάποιος εκεί στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και το οποίο απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές το στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσε, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1. Μποδεμάρ. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μποδεμάρ. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
9: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
9: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου. Και,
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
9: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
9: Ναι.
3: Θα το βάλουμε.
9: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
9: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι,
9: ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Θα δούμε το όλα. Ναι, ότι είμαι δήμαρχος, είμαι εγώ.
9: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν.
9: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
2: Το Χόρν.
9: Και το κέρδισε μια κυρία.
2: Το Χόρν.
9: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
9: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
10: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
10: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσιτσι, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω ρε πούστη μου και χάσαμε τη Λευκάδα.
2: Πάπα.
11: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
10: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να σας με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
12: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
2: Έλα.
13: Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
12: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
13: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες?
13: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέω, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
13: Είδες, γι' αυτό βγάζουν στα βγει να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο, πάει. Δεν είναι παράλογο.
13: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
13: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
13: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Metallica.
2: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
13: Οι αίριες του σατανά αυτοί που τους
2: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
13: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
14: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις.
2: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες.
14: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
15: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
2: Είναι αυτό που λέει βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
15: Βγάλε το μαντίλι.
13: Από τα μαλλιά.
15: Από τα μαλλιά.
16: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
16: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
16: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρήκε το...
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
16: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
16: Λέει από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
17: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
2: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
17: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοπορή και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
18: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
17: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
17: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδράκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέρες, παίρνουμε τα για λεφτά.
17: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
17: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
17: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
19: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: ήταν. Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις δεν τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντζηράκη από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας, δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε.

0: Αυτά, αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Το αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή,
5: σου πάσχω. Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη μου, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
1: Με ποιον?
0: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
1: Ναι.
0: Αμα την μπάτσα.
1: Γιατί?
0: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά,
1: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
2: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο Καλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, έχει, έχει. Μην ανησυχείτε.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
1: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
4: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Θα έρθει και με
1: ιδέν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
0: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε. Να πώς κάνεις έτσι.
1: Δεν έχω, αλήθεια.
0: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι έτσι, πίσω τόσα λεφτά βγάζεις.
1: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
1: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
0: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
1: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
5: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
6: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια σου λέ.
6: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
6: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
1: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
6: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Α, για πες, τι λένε.
6: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς.
1: Τέλεια.
6: Με εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις, αυτό δεν καταλαβαίνω.
6: Αποστόλης Βαφαγιάννης, Εντετσόλια Μπαντ, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
1: τι
6: η
1: λέτε.
6: Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
1: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
6: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την

0: σας.
1: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
0: Θα πας.
1: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
1: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
1: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
1: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
1: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
1: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
1: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
1: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τη σειρά.
1: 4,
0: ναι.
1: 33, 22,
0: 30.

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Σου πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα, επειδή έχεις παιδί γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί τώρα έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
3: Και τι σημαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Α, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίζω ο Roger Waters, θυμίζω ο Bruce Springsteen, θυμίζω στους Rage Against the Machine και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
2: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να είσαι στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
2: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να κολοτρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
2: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
2: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα, η Ζωήτσα αγάπη μου ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραία.

0: Ο Μαγιγιάς. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
1: Δεν έχει ανάγκη ζωή.
2: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
0: Τσίπρα, δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες, κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
1: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
0: Αλλά δείχτη η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
1: Άσε με παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
0: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόν.
1: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί τις ζηλιάρδες.
0: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
1: εκεί
0: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
1: Α,
0: ότι η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
1: Α, εγώ και αποψούλα. Α, και άποψη.
0: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
1: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
0: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
1: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Γεια, καλά.
2: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
3: Πώς?
2: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
3: Α, μάλιστα.
4: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
5: Μπράβο!
2: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
3: Αχα.
6: Γεια σας Αποστόλη.
3: Γεια.
6: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι να το ίδιο συνεισάτο.
7: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
6: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψήφισε στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια. Ξέρεις που.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
3: Εκεί έπρεπε.
6: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
9: Έλα Αποστολή.
3: Έλα.
9: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί θυμάμαι την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
6: Έλα Αποστολή.
3: Έλα φιλέ.
6: Λέσαι, μιλάμε καύλα.
3: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
6: Μεγάλη καύλα.
3: Δεν χορταίνομαι.
6: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
3: Γιατί παιδί μου να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
6: Γιατί τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σε έναν λεφένια. Καλά ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
3: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
6: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι δηλαδή. Κανονικό.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
6: Να είσαι καλά Αποστολή μου και εσύ και ο Τέλειος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
3: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν πάει χαμπάρι.
6: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα. Βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
3: Αχα. Λοιπόν,
6: πρώην Σιριζέα ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
10: Κουκουέ δαγκωτό.
6: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξανά πει αυτά.
3: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
6: Ο Αποστόλης.
3: Ο Αποστόλης.
6: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
3: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
6: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φάσει τα νεύρα.
3: Ε, αυτός ο σκοπός.
6: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
3: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
6: Εντάξει.
3: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
6: Βέβαια.
3: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
11: Αποστόλη, καλησπέρα αγόρι μου.
3: Καλησπέρα.
11: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρουδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
3: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
11: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, τα δύο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
3: Να πας.
12: Ωραία. Στο καλό.
5: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω παρμελοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
3: Οπα, δάκτυλος.
5: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
3: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
5: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
12: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια σου, φίλε.
12: Θέλω να κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυσπά και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
3: Πού πάει?
12: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
3: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα. Όπου να είναι δηλαδή.
12: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
3: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμβολικά.
13: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
12: Έχει το ηγέτης. Τέλος.
3: Εντάξει.
12: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
3: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
14: Έλα ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
14: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
3: Ξέρω.
14: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
3: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
14: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω που...
3: Α, αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά, χάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
14: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
3: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου, έλα σε παρακαλώ.
14: Θέλω να σου ερωτήσω το εξής, εντάξει όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια, μυστήρια, μεγάλο αυτό.
3: Πολύ μυστήρια.
14: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν, γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
3: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
14: Πούντο.
3: Να το.
14: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
3: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
14: 25 εκατομμύρια.
3: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
14: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
3: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
14: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω.
3: 25
14: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
3: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
14: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
3: Ναι, ναι, έτσι πάει.
15: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
3: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
15: Έλατε.
3: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
16: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόκους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
15: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
3: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
17: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
3: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
17: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
3: Δεν το ξέρω.
17: Όταν πεις, μη φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
18: Γεια σου, με τη μία.
3: Ναι, γεια, τι θες.
18: Είμαι ηχολήπτης.
3: Έλα.
18: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε με τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει μάλλον.
3: Όπα.
18: Όπα.
3: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
18: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
3: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
18: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
3: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
18: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
3: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
19: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
20: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
3: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
20: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
3: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
20: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
3: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι.
20: Κίνηση.
3: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
20: Είμαι παντρεμένη.
3: Άσε τα παντρεμένη, με τον Κλειωμένη είσαι παντρεμένη.
20: Κι
3: ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
20: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
3: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
20: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
20: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
3: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
20: εναντίον σου. Έχω πόλεμο.
3: Με τι?
20: Ήρθε το τέλος σου του.
3: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
20: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
3: Στο γουδί στην κόλαση.
20: Του φέκι.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
20: Τώρα, αλήκη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
3: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
20: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
3: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
0: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
20: Παλιοκουμούνι.
3: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
20: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
3: Και ποιος έρχεται?
20: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
3: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο και όχι μόνο σε ελληνικές παραδόσεις, σε ελληνικές συνήθειες, όπως δεν σας έχει προσφέρει κανείς άλλος ταξιδευτής.

όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να σχολιάσουμε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν και μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Καλό είναι και το Σάββατο, αλλά η Κυριακή είναι ακόμη καλύτερη, καθώς είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αναγκάζονται να εργάζονται και είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν έστω και σε μία μικρή επαφή με τη φύση. Είναι πολύ ωραίο να το ξέρετε αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε τα να πιάσουν λίγα χώματα. Υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι, υπάρχουν τα Άλση, τα περιμετρικά την Αττική, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει η Πάρνηθα, υπάρχει η Πεντέλη, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία θα πάτε το παιδί σας, τα παιδιά σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να δουν μια πεταλούδα να περνάει, να δουν ένα σκαθάρι να περπατάει, να δουν ακόμη και αυτά τα μικροσκοπικά μυρμήγκια. Μπορεί να και στο σπίτι δεν είναι τα ίδια τα μυρμήγκια της εξοχής, γιατί κουβαλάνε όλα πάνω τους, κουβαλάνε κάτι μαζί τους και μαθαίνουν στα παιδιά ασύλληπτα πράγματα στο δικό τους παιδικό μυαλό. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, μην αφήνετε να περνάνε τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι τα γήπεδα, όλα τα παιδάκια πλέον παίζουν 5x5, αυτά που δεν παίζουν 5x5 κάνουν τα εκβοντό και αυτά που δεν κάνουν 5x5 και τα εκβοντό κάνουν ένα άλλο περίεργο άθλημα ή αγώνισμα. Πολύ καλά κάνετε, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σωστό, είναι δίπλα στο σπίτι σας, είναι εύκολο. Το παιδί όμως πρέπει να δει πώς είναι το χώμα, πώς είναι τα λουλουδάκια, πώς είναι τα σκαθάρια, πώς είναι τα ζωάκια. Ό,τι ευκαιρία έχετε να τα δείξετε αυτά, να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Είναι μια συμβουλή η οποία, επιτρέψτε μου, την έχω μελετήσει και την έχω εφαρμόσει επί σειρά ετών, γιατί παιδί που δεν βγαίνει στη φύση νομίζει ότι το κοτόπουλο είναι αυτό που είναι το ροζ πράγμα που το έχει μέσα στο πανεράκι το σούπερ μάρκετ και το παίρνει και το ψήνει στο σπίτι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η πραγματικότητα. Και όταν μεγαλώνεις ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, όσο γυμνασμένοι και να είναι, όσο μορφωμένοι και να είναι, δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμοι για την κοινωνία. Αυτό να το έχετε σίγουρο. Παραπολιτικά 90,1 FM και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, στάτους 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολύ δυνατό σήμα ο συνεργαζόμενος σταθμός μας που ακούτε την εκπομπή μας. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, κληρώνουμε και όλας δίνουμε και το δωράκι μας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και παίρνετε μια συσκευή εντοπισμού σκύλου. Κυνηγό σκύλου, ημί δεν παίζει ρόλο. Αξίας 900 ευρώ. Garmin Α300, η καλύτερη συσκευή της αγοράς. Στέλνετε μήνυμα στο 6936694641. Στείλτε αυτό το μήνυμα για να πάρετε στο σπίτι σας, να σας το στείλουμε εμείς, το δώρο σας, για να μπορέσετε να είστε σίγουροι ότι το σκυλάκι σας, αν δεν το βάζετε λουρί ή και εσείς που το έχετε λουρί αλλά κοπήγε για κάποιο λόγο, σας χαθεί και αρχίσει και τρέχει, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ξαναβρείτε. Είναι μεγάλο αυτό το πλεονέκτημα και σημαντικό, κυρίως για τους κυνήγους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλου. Φτιάξτε καφέ, σήμερα συνεχίζουμε κυριακάτικα μαθήματα οπλογνωσίας. Μην φύγετε οι μη κυνηγοί, μην φύγετε αυτοί που νομίζετε ότι δεν σας αρέσουν τα όπλα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πιστεύατε. Η κατασκευή των όπλων και η γνώση των όπλων σε οδηγεί σε γνώση ακόμη και της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Όπως τα ακούτε, δεν έχει καμία σχέση ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχει πολύ στενή σχέση. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα είναι αλληλένδετα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια διαφορετική εκπομπή σε πολύ λίγο από τον γκούρου του είδους, τον γκούρου της οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη μου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά πριν η ημέρα φωτίσει. Και μαζί μας έχουμε ποιον άλλον, τον γκουρού της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μας, σε μια διαφορετική σήμερα προσέγγιση. Και εδώ να πούμε ότι εσείς όλοι που χρησιμοποιείτε το οπλογνωσία.com για την ενημέρωσή σας, να μην αγχωθείτε που έχετε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή σας, βρίσκεται υπό ανακατασκευή, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ναι, καλημέρα. Ο ιστότοπος περνάει μια αναβάθμιση και μία ανάπλαση, θα έλεγα. Και τι έγινε? Οι μηχανικοί που δουλεύουν το σύστημα επέλεξαν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν από κυνήγια και τέτοια, επέλεξαν τυχαία κάποιες φωτογραφίες δοκιμαστικές για τα νέα φόντα και είναι όλες από στρατιωτικά όπλα. Και έβαλαν και τίτλο «Τα τελευταίες ειδήσεις στον τομέα του tactical όπλου κτλ.» Και ορισμένοι αναγνώστες το είδαν και φρίκαραν. Όχι, δεν αλλάζει χαρακτήρα η ιστοσελίδα, απλά είναι της στιγμής αυτά.
1: Και έγινες και practical και tactical.
2: Και practical και tactical, ακριβώς.
1: Νικήτα, πες μου, πέρα από τα πολύ ωραία θέματα που αναπτύσσουμε σε σχέση με τα μαθήματα οπλογνωσίας, όπως κάνεις και στο site σου, εσύ κάνεις και μια διαφορετική προσέγγιση των φυσιολατρικών θεμάτων, που είναι βασική παράμετρος της κυνηγητικής δραστηριότητας.
2: Μια διευκρίνηση εδώ για αυτό το θέμα οπλογνωσία και γκουρού των όπλων κτλ. Αυτό το κατάλαβε και αυτός που έκανε την βάση δεδομένων για το πρώτο ευρετήριο του περιοδικού. Ναι. Δεκαετία 80 και 90 ήταν τα πρώτα 128 τεύχη. Τότε κατάλαβε, μετρώντας τα άρθρα, ότι η μεγαλύτερη έμφαση ήταν σε οικολογικά θέματα και σε θέματα θηραματοβιολογίας.
1: Έχαν περάσει τα οικολογικά θέματα τα όπλα?
2: Βεβαίως, ήταν περίπου διπλάσια. Λοιπόν, τότε κατάλαβε ότι άλλο η προσωπική λόξα, για να το πούμε έτσι, με τα όπλα, και άλλο η θεματολογία ενός περιοδικού και ενός χώρου. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει από τότε που ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ήμουν μέλος οικολογικών ομάδων, μιλάω για επιστημονικών οικολογικών ομάδων κτλ.
1: Δεν είχε παρεξηγήσει κανένα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μου έμεινε από τότε και αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ. Ακόμα και θέματα οικολογικά εκτός του χώρου μας.
1: Και καλά κάνεις, γιατί αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχεις δικαίωμα της κυνηγητικής δράσης, αν δεν γνωρίζεις ακόμη και τις άγνωστες λεπτομέρειες της άγριας ζωής, να το πούμε έτσι.
2: Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα, τώρα μπλέκει και λίγο η νομική εδώ. Η νομική δουλεύει με όρους. Τι είναι όπλο? Και υπάρχει ο νομικός ορισμός του όπλου. Και ερχόμαστε τώρα σε έναν ορισμό που μας λείπει. Τι είναι λύκος? Και εκεί, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η επιστημονική γνώση πλέον είναι διάχυτη παντού, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε κάποια λυρικά κείμενα ή σε μυθολογίες. Αυτό θα απαντηθεί από τη γενετική. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα του θέματος. Βρέθηκε λύκος στη Βόρειο Ελλάδα, φαινότυπο λύκου. Γενετικά ήταν 45% σκύλος και 55% λύκος. Δεν ήταν 50-50, ήταν 55-45, που σημαίνει ότι δεν ήταν πρώτης γενιάς υβρίδιο.
1: Όχι,
2: ήταν δεύτερης γενιάς υβρίδιο, δηλαδή τα υβρίδια είναι εκεί έξω και αναπαράγονται. Και ερχόμαστε στις έρευνες στην Ιταλία, όπου επί του συνόλου των εξεταστέντων δειγμάτων, 48% είναι υβρίδια.
1: Απίστευτο.
2: για μένα δεν είναι απίστευτο, για μένα ήταν αναμενόμενο.
1: Απίστευτο θέλω να πω για την άγρια ζωή, για μας αναμενόμενο ήταν.
2: Από τους Αμερικάνους δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν έχουν παρόμοιες έρευνες.
1: Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ακόμη κρατάνε καθαρό το...
2: Ο Αμερικάνος έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι για την επαναφορά του λύκου άντλησε παρθένους πληθυσμούς από τον Καναδά.
1: Αλλά γι' αυτό δεν έχει το ίδιο άγχος.
2: Οπότε και εκεί να μην ξεχνάμε ότι στην Ήπεθρο στην Αμερική, εκτός του ότι είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένα τα μέρη αυτά, με λιγότερο γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, οικισμούς και χωριά και πόλεις, δεν υπάρχει πεδίο εύκολη επαφή οικώση του σκύλου με λύκο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, όπου το αδέσποτο είναι συχνό φαινόμενο,
1: κυριαρχεί θα λέγαμε,
2: ειδικά στις μεσογειακές χώρες, υπάρχει αυτή η επαφή του οικώση του σκύλου με τον λύκο. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον που λες, όταν είναι ο πληθυσμός 48% υβρίδιο και λέμε ότι ο λύκος προστατεύεται, τι ακριβώς προστατεύεται είναι το ερώτημα. Και όταν το υβρίδιο θα ξεπεράσει το 60% του πληθυσμού, τι νόημα θα έχει η προστασία αυτή? Τι θα προστατεύουμε ακριβώς?
1: Κανείς δεν γνωρίζει και ξέρεις ότι ελέγχεται η φυσιολατρία στην Ελλάδα, οπότε
2: θα φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Τα αποτελέσματα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι επί τούτου ο υβριδισμός του λύκου, εντάξει είναι σημαντικό για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό από μια άλλη σκοπιά, ότι επιτέλους οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, αυτοί που περνούν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες στο πεδίο συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντας τα μετά σε εργαστήρια, αυτοί κάποια στιγμή να ξεσηκωθούν και να πούν στους οικοζωολάτρες ότι φτάνει πια, κάνετε ζημιά.
1: Θα βρεθεί αυτό, θα γίνει αυτό? Εγώ ξέρεις, πάντα γίνομαι ο συνήγορος του διαβόλου.
2: Ο ένας από τα ιερά τέρατα της μελέτης του λύκου διεθνώς, ο Ιταλός ο καθηγητής ο Μποϊτάνη, εδώ και χρόνια το λέει, και ο άνθρωπος δεν μασάει τα λόγια του. Αν θέλουμε να σώσουμε τον λύκο και να τον προστατεύσουμε από υβριδισμό, επιβάλλεται, και χρησιμοποιώ την δική του λέξη, να το πω και στα αγγλικά, την αγγλική λέξη πρώτα, χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη eradicate, που είναι να εξοντώσουμε τα αδέσποτα σκυλιά στην Ήπεθρο. Το είπε αυτός, δεν το είπα εγώ.
1: Το πρώτο βήμα, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό το λέει ο πρώτος στη τάξη μελετητής του ζώου αυτού, και το λέει μετά δικαιολογεί την άποψή του, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει μια ζωή μελετώντας τον λύκο και δεν θέλει να τον δει να εξαφανίζεται. Διότι ο Μποϊτάνη θεωρεί τον υβριδισμό εξαφάνιση.
1: Μα είναι εξαφάνιση ενός άγριου είδους. Το έχουμε πει αυτό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό που ότι εμφανίζεται συνέχεια και γίνονται οι αναφορές, σωστές είναι οι αναφορές, αλλά αυτό που εμφανίζεται, το οποίο πλησιάζει και τον άνθρωπο, είναι σίγουρα υβρίδιο. Αυτό το έχουν καταλήξει όλοι οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη.
2: Όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα υβρίδια, μπορεί αυτή η εξοικείωση με τον άνθρωπο να φανεί και στον γνήσιο άγριο λύκο, αλλά σίγουρα είναι πιο πιθανή σε ένα υβρίδιο. Διότι έχει κληρονομήσει και την γενετική αλλά και την επίκτητη συμπεριφορά από έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος ένας από τους δύο γονείς είναι οικόσιτο ζώο.
1: Ή αδέσποτο, το οποίο πλησιάζει όταν βλέπει άνθρωπο να πηγαίνει στο παρκαρισμένο στο κινητό του.
2: Αλλά αυτό είναι μονόδρομος, ο υβριδισμός είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς κάποια στιγμή να πεις, ξέρεις, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο θα επαναφέρει το γονιδίωμα του λύκου. Άπαξ και το χάσεις, το έχασες. Είναι διαπαντός αυτό.
1: Δεν επανέρχεται.
2: Όχι.
1: Και αφού έχουμε φτάσει πια 45%, πώς θα το σώσουμε, Νικήτα, εδώ είναι η απορία.
2: Προβλέπω ότι καθώς γίνονται όλο και περισσότερες αναλύσεις, αυτό το ποσοστό θα ανεβαίνει. Ναι. Είναι μια προσωπική πρόβλεψη αυτή. Διότι πάμε στην Ήπεθρο, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν δυνατόν να περνάς από ένα χώρο και να σε προσεγγίζουν 20 αδέσποτα σκυλιά Και να λες ότι αυτά τα δέσποτα σκυλιά με μια μαγή, με κάποιον μαγικό τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με λύκο.
1: Δεν γίνεται.
2: Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
1: Θα το προβλέψει η ίδια η φύση.
2: Ακριβώς.
1: Νικήτα, κάνουμε μια απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και συνεχίζουμε αυτό το σοβαρό θέμα, γιατί σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση ότι σε μεγάλα ειδησιογραφικά site ήταν δύο διαφορετικές αναφορές που ο κόσμος βρήκε στο δρόμο του και μάλιστα είχαν σταματήσει και τον κοιτούσανε. Λύκους ή υβρίδια λύκων. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε μαζί σας. Ξημερώνει Κυριακή, σε λίγο σιγά σιγά η νύχτα φεύγει, η μέρα έρχεται και όπως έχουμε πει είναι η κατάλληλη ώρα για να ακουστούν και κάποιες αλήθειες πριν το φως λούσει την υπέροχη αυτή χώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Νικήτας ο Κυπρίδημος σήμερα έχει επιλέξει να καταπιαστεί με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκέντρωσε για τον μεγάλο υβριδισμό του λύκου, γιατί να ξέρετε όλα αυτά που διαβάζετε στις ειδήσεις και σήμερα θα βρείτε, αν έχεις ένα τυχαίο, ένα μεγάλο δισογραφικό site, δεν υπάρχει μέρα που να μην εμφανίζεται κάποιος ο οποίος συνάντησε λύκο, να τον έχει φωτογραφίσει, να τον έχει δει, να τον βλέπει, να τον περιμένει αντί να φεύγει μακριά του. Έχουμε καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι normal. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τη λύση. Παραπολιτικά 90,1 FM για τη Θεσσαλονίκη. Στάτους FM 107,7. Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην αρχή δεν είχε, τώρα έχει και αυτή κυκλωθεί πλέον από τους λύκους στα υβρίδια λύκων και είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος μένει ειδικά σε προάστια τα οποία γυτνιάζουν με περιαστικά δάση ή με αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι πιο συχνές οι παρουσίες. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
1: Καλημέρα.
0: Για συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
1: Το θέμα είναι αυτό που είναι το βασικό, γιατί έχω ακούσει ορισμένους που έχουν ασχοληθεί λίγο με την κοινοτεχνία και λένε καλά, δεν είναι και φοβερό πρόβλημα, μπορούμε με επιλεκτικά ζευγαρώματα να απομονώσουμε τα γονίδια των σκύλων και να επαναφέρουμε, να επανακτήσουμε τον καθαρό αιμολύκο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Θα μπορέσεις να πιάσεις όλα τα σκυλιά, τα υβρίδια που κυκλοφορούν για να κάνεις κάτι τέτοιο, πώς θα
1: το κάνεις? Αυτό δεν γίνεται και το ξέρουμε ότι δεν γίνεται, διότι έχουμε άμεση πείρα από την κοινοτεχνία. Μπορείς να επαναφέρεις ορισμένα χαρακτηριστικά κάποτε που θέλουν να σώσουν μια φυλή σκύλων, ας πούμε, και κάνουν εξαιρετικά επιλεκτικές διασταυρώσεις, ζευγαρώματα, να το πούμε έτσι, καταλάβει έτσι ο κόσμος. Αλλά εκεί έχεις τον έλεγχο επί του ζώου σε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, με άγρια ζώα δεν έχεις τέτοιον έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επιλεκτικές αναπαραγωγές. Οπότε, είτε μας αρέσει είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τα ζώα που βλέπουμε θα φαίνονται σαν λύκοι, αλλά δεν θα είναι λύκοι. Και τότε τι κάνουμε?
0: Και είναι μια ήττα αυτή για το φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και είναι. Και το δεύτερο είναι και μια ήττα του συστήματος διαχείρισης των οικολογικών θεμάτων γενικότερα. Και προκύπτει και ένα νομικό θέμα. Τι προστατεύουμε με τον νόμο προστασίας του λύκου, όταν δεν υπάρχει πλέον καθαρό αιμος λύκος? Να το φέρουμε σε μια ακραία περίπτωση. Κάποιος κατηγορείται ότι σκότωσε λύκο και φέρνει εξέταση DNA στο δικαστήριο ότι το ζώο που σκότωσε είναι κατά 70% σκύλος.
0: Αλλάζει όλο το κατηγορητήριο με το όχι
1: αδελειτώσει με το σκύλο. Δεν είναι πλέον φόνος λύκου, είναι φόνος ζώου, σκύλου.
0: Ναι.
1: Πάμε σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και όταν έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δαπάνη την δημόσια για την προστασία του λύκου, όταν δεν υπάρχει καθαρό αιμος λύκος, πώς δικαιολογούνται αυτά? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
0: Απολύτως τίποτα, να το πούμε. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε χρόνια.
1: Είναι κυριολεκτικά μια χήμερα.
0: Έτσι. Άρα και ο λύκος, εντός εισαγωγικών, εμφανίζεται πλέον καθημερινά και γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τρομοκρατεί τον κόσμο, αλλά και δεν είναι λύκος αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι δύο οι παράμετροι οι οποίοι είναι αντριχιαστικοί.
1: Δηλαδή περάσαμε από χίλια μοίρια κύματα με δημόσιου διαλόγου και καυγάδων και τσακωμών και τα υπόλοιπα για να κερδίσουμε ένα απόλυτο μηδέν.
0: Και θα μπορούσε ο λύκος αν δεν υπήρχαν τα δέσποτα, γιατί βλέπουμε ότι άλλα είδη όπως το τσακάλι πηγαίνει μια χαρά, δεν έχει υποστεί κάποια

0: κάποια αλλίωση στο DNA του.
1: Οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν τον Λύκο και τον προστατεύουν και λένε ότι είναι προστάτες του, οι ίδιοι αυτοί είχαν πει ότι η ιδανική πυκνότητα είναι 3 λύκοι ανά 100.000 στρέμματα. Δηλαδή η Πάρνηθα που είναι 300.000 στρέμματα θα είχε 9 λύκους. Και με τέτοια αραιή πυκνότητα σίγουρα θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες επαφής με αδέσποτα σκυλιά και λιγότερες οι πιθανότητες υβριδισμού. Αλλά όταν έχεις φτάσει στην Πάρνηθα να έχεις 70 λύκους αντί για 9, έχεις μια τέτοια πυκνότητα.
0: Και όχι με σωστή καταμέτρηση, δηλαδή
1: έχεις καθημερινές πλέον βιντεολήψεις από κάμερες ασφαλείας σε κατοικημένους χώρους που δείχνουν την αγέλεια ολόκληρη των λύκων να σουλατσάρει ανάμεσα στα σπίτια, άρα να έχει επαφή με οικόσιτα σκυλιά. Και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Κάτι θα προκύψει. Θα προκύψει υβριδισμός.
0: Και ο υβριδισμός μπορεί να φέρει ακόμη βιαιότερα ήδη, να το πούμε αυτό. Ναι, είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε ακόμη το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάποια, εντάξει.
1: Πλησιάζουμε.
0: Έχουμε αυτό με τον ποδηλάτη, ναι.
1: Ο καθηγητής Γκάιστ, ο Καναδός, Βαλέριος Γκάιστ, ξόδεψε 40 χρόνια στο πεδίο μελετώντας τον Λύκο. Και μας έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τα βήματα της εξοικείωσης. Ο Λύκος, όντας θηρευτικό ζώο, παρατηρεί συνεχώς τον χώρο του. Το γεγονός ότι ο Λύκος κάθεται στα 100 μέτρα και μας κοιτάζει δεν είναι ούτε από χαζομάρα, ούτε επειδή χαριεντίζεται μαζί μας. Μας παρατηρεί. Όπως παρατηρεί το κάθε τι στον χώρο του, κάθε τι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύσει είτε κίνδυνο είτε πόρο.
0: Είτε τροφή, πες το, γιατί το λες.
1: Ναι, τροφή. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Λύκος και αυτή η απόσταση μικραίνει χρόνο με χρόνο, από γενιά σε γενιά, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο, αυτό που είχαμε στα Γιάννενα προχτές, να είναι στον ποδηλατόδρομο, να είναι δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρων από ποδηλάτες.
0: Και από θαύμα δεν δοκίμασε να δει αν αυτή η τροφή που κινείται είναι νόστιμη.
1: Θα το δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ να διευκρινίσουμε και κάτι, διότι στους διαξηφισμούς που έχουμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους της ζωοφιλικής κοινότητας, νομίζουν, επειδή εμείς το λέμε και φωνάζουμε, νομίζουν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε λύκους.
0: Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Είναι καιρός να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο λύκος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
0: Όχι, ότι δεν θέλουμε να κατευθούμε αυτό. Να σου λέω την απόφαση της Μακεδονίας Τράκης Ομοσπονδίας, η οποία έκανε και την ημερίδα και ανακοίνωσε ότι δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή η θανάτωσή τους. Αν το θέλει το κράτος να προσλάβει άτομα, να βάλει αστυνομικούς, να βάλει τους λοκατζίδες, να βάλει όποιον θέλει, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κάνουν οι κυνηγοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζουν συνέχεια, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο ζωόφιλος νομίζει τώρα ότι εμείς οι δύο μιλάμε, γιατί το όνειρό μας είναι να βγει ανακοίνωση να σκοτώσει τους λύκους.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζω, ότι δεν είναι θέμα κυνηγετικό. Εδώ είναι θέμα περιβαλλοντικό, πολύ σοβαρό. Γιατί αν γίνεται αυτό που γίνεται με τον Λύκο, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, φαντάσου τι γίνεται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Τι είδους κακοδιαχείριση γίνεται σε αυτά τα άλλα είδη. Δηλαδή κάποιος δεν ελέγχει αυτό τον χώρο πλέον, τον δίθεν οικολογικό.
0: Μα ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενος, ή πάντα μια χαοτική κατάσταση επικρατούσε πάντα.
1: Αυτό είναι και καταγεγραμμένο. Δηλαδή στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών παλιά είχαν κάνει μια έρευνα σε 150 οικολογικές οργανώσεις, και σε αυτές τις 150 οργανώσεις μόνο 2 εφάρμοζαν την αρχή του κάθε μέλος και ψήφος.
0: Θα είναι και οι αντιδημοκρατικές.
1: Οι υπόλοιπες 148 οργανώσεις είχαν εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι προέβλεπαν ότι από τα ταμιακώς εντάξει μέλη ψήφο είχαν, οι περισσότεροι που είδα ήταν 17. δηλαδή οργάνωση που είχε χιλιάδες μέλη, περιόριζε το δικαίωμα ψήφου σε μόλις 17 άτομα.
0: Είναι η παρέα μας αυτή.
1: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο νούμερο. Σε άλλες ήταν σε λιγότερο από 17 άτομα.
0: Σε ευχαριστώ, Νικήτα. Σε ευχαριστούμε για το, για αυτό το χρήσιμο, τη χρήσιμη ενημέρωση. Κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο ραδιοφωνικό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και θάματα από τα παράξενα της χώρας μας.

Κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, Κυριακή πρωί, Παραπολιτικά 90,1 FM και στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία, και έχουμε πιάσει ένα θέμα, σας το είπαμε και πριν, το οποίο δείχνει πλέον δεδομένο, καθώς αν ανοίξετε, σας ξαναείπαμε, οποιοδήποτε ενημερωτικό site σήμερα, ανοίξτε 2-3 και κάντε ένα σκρολάρισμα, όπως λένε και οι νεολαίοι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια είδηση για εμφάνιση λύκου. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι παντού, πιάνει από την Ήπειρο μέχρι το Σούνιο και από τον Εύρο μέχρι την Ετωλοκαρνανία. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό, είναι διάχυτο και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η σωστή λύση. Η σωστή λύση, η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση συναισθηματική, γιατί αν είναι συναισθηματική θα κάνει κακό στο λύκο. Αυτό φωνάζει ο Νικήτας ο Κυπρίδημος με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων που ασχολούνται επί σειρά ετών, ότι ο λύκος κινδυνεύει. Αυτός κινδυνεύει, όχι εμείς. Να το ξαναπούμε, γιατί θα πει κάποιος, να το κάνουμε αυτό εμείς και πάντα ο άνθρωπος, παραμύθια τούμπανα. Ο λύκος κινδυνεύει αν συνεχιστεί ο υβριδισμός του, όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Ακριβώς έτσι, ναι. Και αυτό το κινδυνεύει. Εάν είχε την επιλογή, δηλαδή για κίνδυνο επίθεσης, λιγότερο κίνδυνο επίθεσης θα υποστείς βλέποντας λύκους έξω στη φύση παρά αδέσποτα σκυλιά. Είναι πιο πιθανό να σου επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά παρά να σου επιτεθεί λύκος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι το λέμε, τονίζουμε αυτό το θέμα για να δημιουργήσουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο. Όχι.
2: Και το λες και στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ έχω δεχτεί επίθεση αγέλης αδέσποτων με τη μοτοσυκλέτα μου κιόλας και έχω βάλει και, έβαλα και πολλά ράματα τότε για να κλείσω την πληγή. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Άρα ο υβριδισμός θα οδηγήσει και πιο γρήγορα και σε τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται όλο και περισσότερο αδέσποτο σκύλος αντί για λύκος?
3: Ακριβώς αυτό φοβάμαι.
2: Μήπως γίνει κάτι το οποίο θα επιτίθεται κατευθείαν στον άνθρωπο?
3: Θέλω να το πούμε, να πάμε και λίγο στα γλαφυρά που χρησιμοποιούν, αυτό που λένε το διαμάντι της φύσης για το λύκο ή άλλα άγρια ζώα. Όταν υβριδίζεται σε τέτοιο βαθμό, πάβει να είναι διαμάντι της φύσης.
2: Σωστά. Και χάνει όλη αυτή την ομορφιά και το μεγαλείο του.
3: Και να θυμίσω από τη δικιά μας εμπειρία, που την ξέρουμε, τη ζήσαμε όλοι, όταν τα εκτροφεία επιδίδονται παλαιότερα σε εκτροφή πέρδικας, κάποιος είπε ότι, παιδιά, εκτρέφεται πέρδικες τσούκαρ και η πέρδικα τσούκαρ είναι νησιώτικη και υβριδίζει με την πέρδικα γκρέκα και σταματήσαμε, κόψαμε την εκτροφή μαχαίρι,
2: ναι,
3: στην στερεά, και η τσούκαρ πλέον εκτρέφεται στα νησιά. Λοιπόν, εμείς που μας κατηγορούν για τόσα και τόσα, το καταλάβαμε και ενεργήσαμε αμέσως για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει. Πού είναι η δράση των αλωνών που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το λύκο?
2: Γιατί τα καλύπτει όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το πέπλο του συναισθήματος. Επικρατεί το συνέστημα, ο καημένος ο λύκος, δεν τους νοιάζει είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους που έρχονται. Καημένος ο λύκος και γιατί να το κάνουμε αυτό και δεν γίνεται να τον εξοντώσουμε και δεν κάνει και κακή κυνηγή. Δηλαδή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, παρότι στην Κοκκινοσκουβίτσα φροντίσαμε και ο κυνηγός βγήκε από το παραμύθι. στην κανονική ζωή παραμένουμε στο παραμύθι των οικολόγων.
3: Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, θα φτάσουν οι κόμποι στο χτένι. Η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια το λένε, δηλαδή. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Επιστήμονας που ασχολείται παλαιότερα με την προστασία του Αιγαιόγλαρου μου είπε σε κατηδίαν συζήτηση, ξέρω ότι έχουμε θέμα με τους αρουραίους σε ορισμένες βραχονισίδες και πρέπει να εξαφανιστούν, διότι τρώνε τα αυγά του Αιγαιόγλαρου. Έτσι. Και ορισμένες φορές τρώνε το σύνολο των αυγών σε μία αποικία Αιγαιόγλαρου. Δηλαδή δεν αφήνουν να δημιουργηθεί νέα γενιά. Λοιπόν, και του λέω, και γιατί δεν το προτείνεις? Και μου λέει, δεν μπορώ, λέει, διότι υπάρχουν οι ακτιβιστές ζωόφιλοι στην οργάνωση, οι οποίοι θα μπλοκάρουν. Και τι κάνεις γι' αυτό? Στη ζούλα. Μου λέει, βάζω δηλητηριασμένα δολώματα στη ζούλα.
2: Για να μπορέσει να διασώσει...
3: Να μπορέσει να σώσει τον Αιγαιόγλαρο.
2: Για ένα είδος για το οποίο έχει φτιαχτεί η οργάνωσή του.
3: Λοιπόν...
2: Δηλαδή οι άλλοι θα του λέγανε, μην πειράξει τα καημένα τα ποντίκια, σίγουρα.
3: Ναι, ξέρω, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν είναι ντόπια αυτή η στάση. Την αντέγραψαν από Αμερικανούς που είχαν κάνει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια με σλόγγαν «Οι αρουραίοι έχουν δικαιώματα». Βέβαια εκεί ο δικαστής δεν άκουσε και πολλή ώρα την επιχειρηματολογία του, το έκοψε το σκηνί. Και προχώρησε η μείωση των αρουραίων, η εξόντωση των αρουραίων βασικά σε νησιά, και να πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Την επόμενη χρονιά η αύξηση αυτών των σπάνιων πουλιών, ήταν ορισμένα είδη γερακιού που έχουν εκεί στην Δυτική Αμερική, ήταν 3.000% σε ένα χρόνο μέσα η αύξηση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς.
2: Υπάρχει ελπίδα. Μ' αρέσει. Οπότε, πάντα μ' αρέσει να το λέω αυτό. Υπάρχει ή τζάμπα μιλάμε?
3: Κάποια στιγμή δεν δυνατόν. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη χώρα υφίσταται μια πολύπλευρη καταπίεση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, εξωπανεπιστημιακοί που εισβάλλουν, οι φανατισμένοι φοιτητές, η εξωτερική οικολογική πίεση σε ορισμένες έρευνες που δεν τους αφήνουν καν να τις δημοσιεύσουν, και η λέλαπα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αν ποτέ προχωρήσουν σε ενημέρωση επιστημονική όπως την δείχνουν ορισμένες μελέτες, όπως είχαμε για τον Ισιδία στην Κρήτη για παράδειγμα. Τόλμησε και είπε ο επιστήμονας να φύγουν από εκεί τα κατσίκια, και έγινε μια καμπάνια λιδωρίας εναντίον του που ήταν απίστευτη.
2: Να το πούμε κιόλας, για να σωθούν τα κρικρή, γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
3: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να δέχονται όλη αυτή την πίεση από τόσες πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή θα πούνε φτάνει πια.
2: Το θέμα είναι, ο Νικήτα, ότι όταν το πούνε αυτό θα είναι στο 75% ο ευρυδισμός του λύκου.
3: Νομίζω τον λύκο δεν τον σώζουμε. Νομίζω εκεί τη χάσαμε τη μάχη.
2: Ναι, γιατί αυτό που λένε, η εκτροφή δεν στέκει, που θα τους πιάσεις όλους και θα διαλέξεις τα καλύτερα στους καλύτερους απογόνους, δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι, όχι, και επειδή έχουμε πολύ ισχυρό λόμπι, κανένας δήμαρχος δεν τολμά να κάνει οτιδήποτε για τα αδέσποτα, αν αυτό το κάτι δεν συμβαδίζει απόλυτα με τις πρακτικές που θέλουν, δηλαδή την παραμονή των αδέσποτων σε αυτό που λένε το φυσικό τους περιβάλλον. Τι είναι το φυσικό περιβάλλον ως αδέσποτου σκύλου? Είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει επαφή με το λύκο.
2: Αυτό
3: είναι. Λοιπόν, όταν
2: είναι
3: επιμένουμε
2: μεταξύ,
3: σε αυτό...
2: Και είναι μεταξύ του λύκου και του ανθρώπου.
3: Ναι. Όταν επιμένουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε προκοπή.
2: Νικήτα, με την ελπίδα ότι κάποιος θα πει, γιατί θέλει και χρήματα, θέλει και πάθος, θα πει ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, μήπως και διασώσουμε το λύκο στη χώρα μας και δεν τον κάνουμε αδέσποτο, γιατί εκεί θα καταλήξει, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά μας είπες, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα δεσμευτούμε για μια επόμενη, στην οποία θα έχουμε μάθει ότι κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιος καθηγητής, κάποια οργάνωση είπε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να σώσουμε το λύκο στη χώρα μας.
3: Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ένδειξη ότι κάπου αλλάζουν τα πράγματα. Περιμένω να δω ποιος θα το πει.
2: Ας ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, ξημέρωμα Κυριακής. Ακούσατε τι γίνεται με τους λύκους. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω. Το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ποδήλατο, ό,τι έχετε, να πάτε και εσείς, και αν έχετε παιδιά και τα παιδιά, όσο πιο κοντά στη φύση μπορείτε. Μια μεγάλη καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

σύντροφός μας, τηλέμαχος Αντωνινέως, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν το έφερε τελικά. Εντάξει τώρα, τι. Αδικία. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους να κραυγάσουμε, να κάνουμε διαδηλώσεις, να κόψουμε την καλημέρα, να κόψουμε τη βοήθεια προς όσους δεν μας δίνουμε και βοήθεια οικονομική. Κάπου δίνουμε. Τέλος πάντων, πρέπει να, έτσι, ως έθνος να αντιταχθούμε σε όλους αυτούς που δεν μας έδωσαν 12 και δεν μας προτίμησαν. Τελικά βγήκαν οι Βουλγαρία. Έχει και ελληνική, λέει, συμμετοχή μέσα αυτό. Δηλαδή, εννοώ τη συμμετοχή. Νομίζω ότι υπάρχει μια τραγουδίστρια που κάνει back vocals, έτσι δεν τα λένε, εσύ Θανάση, εσύ που είσαι πιο μουσικός.
1: Κάποιος συνθέτης ήταν.
0: Συνθέτης ήταν, ναι, μέσα στο όλο αυτό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είναι. Α, η Βικτωρία Χαλκίτη, λέει, συδόδευσε επί σκηνής την τραγουδίστρια στα φωνητικά. Ορίστε. Άρα είχε και ελληνικό χρώμα.
1: Και ένα συνθέτη
0: Έλληνα. Ναι, αυτό. Δημήτρης Κοντόπουλος. Σε παραγωγή του Star Child X. Μάλιστα. Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Ήταν πολυεθνική ομάδα. Είχε Νορβηγό, Ρουμάνο. Ξέρεις, το κάνουν όλο αυτό για να τσιμπήσουμε και από εκεί, να τσιμπήσουμε και από εδώ. Γενικά, εμείς δεν τσιμπήσαμε πάντως. Ούτε εμείς, ούτε δέκατη θέση ο Ακύλας. Η πρώτη Βουλγαρία. 516 βαθμούς, λέει, πήρε η Βουλγαρία. Διαγωνίστηκε από την 12η θέση. Επίσης, να σου πω ότι. Δεύτερο ήταν το Ισραήλ με 343, τρίτη Ρουμανία με 296, Αυστραλία 287, Ιταλία 281, Φιλανδία 279. Δηλαδή ούτε και οι Φιλανδοί κουβά πήγανε. Η Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221 βαθμούς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για το μεγάλο γεγονός της χθεσινής ημέρας, που ήταν η καταπαράθρωσή μας, η αδικία αυτή να πέσουμε στη 10η θέση. Τώρα είμαστε στα στοιχήματα τρίτη, δεύτερο τρίτη, ας πούμε, και να πέφτουμε 10η. Αλλά μου πεις, εδώ οι Φιλανδοί που ήταν πρώτοι πήγανε και αυτοί κουβά. Γενικά ήταν το Σάββατο το κουβά. Οι στοιχηματικές δεν τσιμπήσανε, μάλλον τσιμπήσανε καλά, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το Τζάλα πήγε στην 19η θέση, άλλη αδικία αυτή, με 75 βαθμούς. Έτσι. Και είχε και το 12η το δικό μας. Δηλαδή, άμα δεν έπαιρνε και το 12η, θα γινότανε, ας πούμε. Και ήταν και εντυπωσιακή η Αντιγόνη. Έτσι ήταν, δηλαδή έβλεπες, ήταν πολύ καλό και το τραγούδι και όλα αυτά. Τέσσερα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εμείς πάντως πήραμε ψήφους από τις κριτικές επιτροπές 14 χωρών, από τον Άγιο Μαρίνο, μεγάλη χάρη του. Κρατήδιο είναι αυτό. Παλιά ήταν, ξέρεις, ψωνίζανε από τον Άγιο Μαρίνο συσκευές ηλεκτρονικές κτλ. Ναι, ήταν ναι, από τα μέρη που πηγαίνανε για να κάνουν ψώνια. Από την Εστονία, από το Ισραήλ που μας στηρίζει και στην Eurovision και που μπορεί να φανταστεί κανείς, δηλαδή βάζουν πλάτη μόνιμα. Από την Αυστραλία, προφανώς λόγω ομογένειας. Από τη Σουηδία, μας ψήφισαν οι Σουηδοί, ή οι Αλβανοί, γειτονές, ή η Κύπρος, το Μαυροβούνιο έδωσε 6 και η Αρμενία έδωσε 3, η Πολωνία έδωσε 8, μπράβο στην Πολωνία, η Λετωνία μας έδωσε 1. Η Σερβία μας έδωσε 12, γιατί εντάξει, έχουμε και μια σύνδεση με τους Σέρβους. Η Μολδαβία 8 και οι Αυστριακοί μας έδωσαν 1 βαθμό. Έτσι. Από αυτούς πήραμε, από τους υπόλοιπους δεν πήραμε νιέντε, που λένε και οι Ιταλοί. Τίποτα. Σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα, η Κλαβδία ανακοίνωσε ότι 12 βαθμοί της Ελλάδας πηγαίνουν στην Κύπρο. Έτσι, που άλλο. Λοιπόν, σήμερα, αδέρφια μου, είναι Σάββατο. Όχι, δεν είναι Σάββατο. Σάββατο ήταν χθες, γιατί δείτε, μένει σε αυτό τώρα που έγινε, ας πούμε. Ήταν το Σάββατο που δεν ευωδόθηκαν οι προσδοκίες μας να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν την κατακτήσαμε, την κορυφή της Ευρώπης. Το πατίνι προσέκρουσε του φίλου μας, του Ακύλα. Έτσι, έπεσε σε λακκούβα, που λένε. Βάραθρο δηλαδή, και προσγειωθήκαμε στην 10η θέση. Κρίμα. Τέλος πάντων, 17 του μήνα Μαΐου, 137η ημέρα του έτους, ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 3 λεπτά, 6 και 11, δύση 8 και 31, μεγάλο ημέρα, ωραία το απόγευμα, τι ωραία, ρε παιδί μου, αυτή η εποχή, μέχρι που η μέρα τεντώνει τόσο πολύ, τέλη Ιουνίου είναι 23-20, κάπου εκεί είναι 20-21, πόσο είναι, είναι η πιο αναζωογονητική, γιατί το φως είναι στα ντουζένια του, που λένε. Μετά αρχίζει πάλι και πέφτει. Αλλά αυτό είναι ο κύκλος ζωής. Αδέρφια, κάπου σηκώνεσαι, κάπου πέφτεις και κάποια στιγμή έτσι μετουσιώνεσαι, ας πούμε. Φεύγεις. Άρχισαμε πρωί-πρωί τώρα και όχι τίποτα άλλο. Είναι μια Κυριακή που πολιτικά είναι φορτισμένη, Θανάση. Γιατί έχουμε συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία. Χαμός, πανικός εκεί, αυτά, κόσμος στον Ατάλο, τι θα γίνει. Θέλουν τρία τετραετία, από κάτω Πιερακάκης, Δένδιας, Δάδωνης, Χατζηδάκης, τι να λέμε τώρα. Αλλά εμένα, η παρέμβαση ήταν μία για μένα, δηλαδή, και δεν έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε στο Άξιον 24 η παρέμβαση και ήταν νομίζω μια παρέμβαση ουσίας, με πολιτική ουσία, γιατί εδώ λέγω ντόλα, αδερφιά. Είναι πραγματικά, είναι ένα πολύ σημαντικό, μια κομβική παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου, η οποία κρύβει και πολλά νοήματα, αν το καλοσκεφτείτε.
2: Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
3: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Θέλετε να μου την κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους.
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Τι κάνετε?
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
5: Κρίντζι.
2: Τώρα...
6: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
2: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο,
7: ναι.
2: Γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας,
3: πρόσεχε θα πεις,
2: τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο
3: των αντιπάλων. Γι' αυτό το λέω από τώρα.
7: Κρατήστε το βίντεο.
2: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
7: Μάλιστα.
5: Ασχολίαστο.
2: Λοιπόν,
3: για να σκεφτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
8: Αυτό είναι το humor show.
2: Λοιπόν, βάλτε break news από κάτω και την είδηση.
9: Χρήστο, γράψε.
3: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
10: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
11: Να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΖΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
3: Και ο κύριος Κακλαμάνης, βλέπω,
2: αρχίζει να το άσπρο. Τώρα αντιλαμβάνεστε και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο.
6: Θα το πάμε για άλλο.
2: Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
0: Τα αδέρφια μας από το Watchdog το έκαναν, .gr. Τελικά αυτό ήταν η μεγάλη ουσία, το βάφει, δεν το βάφει. Εν τω μεταξύ θυμήθηκα τώρα κάτι παλιές, κάτι παλιά διαφημιστικά, ξέρω εγώ, θυμάσαι με σαμπουάν εκεί, η ξύλινη ρόδα του χρόνου, θυμάσαι που έλεγε, έβγαινε και πήγαινε το χέρι ας πούμε να πιάσει το μαλλί και έμπαιρνε ένα πλέγμα γύρω από το μαλλί και πήγαινε το χέρι ας πούμε και φοβότανε το χέρι το πλέγμα, τα θυμάσαι αυτά, Θανάση? Η ξύλινη ρόδα του χρόνου, έλεγε από κάτω ο αφηγητής. Μιλάμε αυτές τα διαφημίσεις πολιτικές, πολιτικού περιεχομένου, γιατί θα το καλοσκεφτείς τώρα. Όλο αυτό ήταν μια πολιτική τοποθέτηση, έτσι, υφυπουργός. Δεν το είπε κανένας. Βάφω το μαλλί μου άσπρο. Αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει ο άλλος ο πολιτικός τι κάνει το μαλλί του, το βάφει, δεν το βάφει, ας πούμε, είναι ένα θέμα τώρα. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ο Άδωνης είχε βγει και είχε πει, έκανα μεταμόσχευση. By the way, ας πούμε. Δηλαδή, βάζω και μαλλί, δεν το βάφω, μόνο το βάζω κιόλας. Δεν κακό. Απλά, εντάξει. Είναι ένα θέμα τώρα και δεν ξέρω, ο Πολάκης το βάφει το μαλλί του. Δεν ξέρω, πάντως έχω την εντύπωση ότι πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος από το φάμελο. Το κούρεψε με την ψηλή ο φάμελος. Έχει το ρεκόρ ο Πολάκης. Κάθε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το έχει τραβήξει από μια διαγραφή. Τι γίνεται, ρε. Εσύ, δηλαδή, ρε Παυλάρα, Παύλο μου, τι γίνεται, σε έχουν βάλει στο στόχαστρο, ρε παιδί μου. Τι αιρετική προσωπικότητα ο Παύλος, με αποτέλεσμα να έχουμε, να, τώρα κοίτα κατευθείαν, μόλις είπα για Παύλο, κατευθείαν βγήκε και στις τηλεοράσεις ο Παύλος. Λοιπόν, ο Παύλος είναι, για δεν κάνει ένα ακόμα μόνος του, ρε παιδί μου, τελειώνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, αλλά είναι ικανός να διαγράψει και τον εαυτό του για να τηρήσει την παράδοση. Παιδί, τι να πω. Πρόνοια πολλά στον Ανδρόνικο, πάντως θα πω. Στην Ανδρονίκη γιορτάζει και ο Ιούνιος σήμερα. Τώρα πώς γιορτάζει ο Ιούνιος μέσα στο Μάιο, αυτό, παιδιά, μόνο ελληνικό εορτολόγιο θα μπορούσε να το έχει. Έτσι, ο Ιούνιος γιορτάζει το Μάιο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Πάρ' το χάπι σου πρωί-πρωί. Έτσι, πάρε το τριατέκτη παίρνεις εκεί, δηλαδή πάρε το χάπι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Γιορτάζουν οι, πώς το λένε, οι αρεφατζίδες σήμερα. Όσοι ασχολούνται, οι αρεφατζίδες, παιδιά, είναι αυτοί που ασχολούνται με τις εκπομπές, ξέρετε, στους σταθμούς και τα λοιπά. Τους λέμε αρεφατζίδες αυτούς. Είναι αυτοί που ανεβαίνουν, αερίτες, ανεβαίνουν πάνω στους στήλους εκεί και φτιάχνουν τα διάφορα για να μπορεί να εκπέμπει ο σταθμός. Χρόνια πολλά λοιπόν στα αδέρφια μας εκεί, γιατί και χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά. Πώς καταλάβαινε, θα ήμασταν μουγκοί τελείως. Βέβαια. Είναι και Κυριακή του Τυφλού σήμερα. Η Εκκλησία θυμάται τη συνάντηση του Ιησού με τον εκγενετή τυφλό και το θαύμα της θεραπείας του. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς, περπατώντας με τους μαθητές σε κάποιο δρόμο της Ιερουσαλήμ, αντικρίζει έναν εκγενετή τυφλό. Τον ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές του: «Δάσκαλε, αυτός ο άνθρωπος τυφλώθηκε από αμαρτίες των γονέων ή δικές του?» Δηλαδή, και έλαβαν την απάντηση ότι γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Ο Ιησούς δεν έχασε χρόνο, αφού έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό, τον οποίο τοποθέτησε στους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε να πάει να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ο τυφλός υπάκουσε, ήταν Σάββατο, δεν έχασε έτσι χρόνο, πήγε και πλήθηκε και γύρισε πίσω, βλέποντας κανονικότατα, κυρίες και κύριοι. Απόρρισαν όσοι τον είδαν. Τον πήγανε λοιπόν ενώπιον των Φαρισαίων. Ο πρώην τυφλός λοιπόν τους διηγήθηκε τον τρόπο της θεραπείας του και τον άνθρωπο που τον θεράπευσε, και κάποιοι από τους Φαρισαίους συμπέραναν ότι ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος του Θεού, επειδή δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου για τους Ιουδαίους. Δουλεύει το Σάββατο, κάνει θαύματα Σάββατο. Διερωτώνται λοιπόν πως ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιεί θαύματα. Θεώρησαν τότε ότι ο άνθρωπος αυτός τους έλεγε ψέματα και κάλεσαν τους γονείς του τυφλού, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο γιος τους ήταν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπει. Ο πρώην τυφλός λοιπόν υποστήριξε μπροστά στους Φαρισαίους και τους έκανε Τούρκους, τους Φαρισαίους, ότι ο άνθρωπος που το θεράπευσε μπορεί παρά να ήταν προφήτης και σταλμένος από το Θεό, ο προφήτης, προσέξτε. Οι Φαρισαίοι πήραν ανάποδες που λέμε, αγανάκτησαν. Τον έβγαλαν έξω κακήν κακός από τον τόπο της συνεδρίασης. Ο Ιησούς έμαθε τα καθέκαστα. Επιδίωξε να συναντήσει τον πρώην τυφλό, τον άνθρωπο που θεράπευσε. Μόλις του αποκάλυψε λοιπόν ο Ιησούς ότι είναι ο θεάνθρωπος, ο τυφλός πίστεψε και τον προσκύνησε. Και έτσι αυτή η Κυριακή λέγεται Κυριακή του Τυφλού, αν και το θαύμα έγινε Σάββατο. Είδες. Σαν σήμερα, Βανάση, το 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Λάμπρος Κατσόνης, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή, αυτός τι έγινε? Αυτός, Θανάση, ουσιαστικά τους είχε τσακίσει τους Τούρκους, έπαιρνε βοήθεια από την Κατερίνη της Ρωσίας και έκανε τη βρώμικη δουλειά της Εκατερίνης. Όμως κάποια στιγμή η Εκατερίνη του ψαλίδισε, του πριόνισε τα ποδαράκια της καρέκλας και τους το φάγανε, στη Μελοπόννησο το φάγανε το Λάμπρο Κατσόνη. Όταν δεν το χρειάζονταν λοιπόν οι Ρώσοι, τι τον κάνανε? Πάει ο Κατσόνης. Τότε λοιπόν είχε έτσι η λαϊκή σοφία σκαρώσει και το σκοπτικό δίστιχτο: αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο. Εκεί έγινε η ναυμαχία. Δυστυχώς, μετά στην Πελοπόννησο τον φάγανε, γιατί απέσυρε την υποστήριξη της Εκατερίνη. Μόνιμα έτσι γίνεται. Επίσης να σας πω, σαν σήμερα το 1902 βρίσκουν τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάης ανεκαλύπτει τον μηχανισμό που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Ο συγκεκριμένος είναι ένας Ρόδιος Έλληνας, τον βρήκε, δεν θυμάμαι το όνομα μου. Το οποίο όμως ήταν η πρώτη μηχανή που βρήκανε, η οποία είχε γρανάζια, σαν ρολόι. Και μάλλον χρησιμοποιείται λίγα τα ουράνια σώματα. Άκου τώρα τι φτιάχνανε, ρε παιδιά, 2.500 χρόνια πίσω. Τι κάνανε δηλαδή? Ξέρεις, όταν ακούς τι έχουν πετύχει οι προγονείς σου, ας πούμε, και σε τι κατάσταση είσαι εσύ και με τι ασχολείσαι, ας πούμε, με το, ξέρω αν είναι δέκατος ο Ακύλας ή αν καταλαβαίνεις η κατάστασή σου, ας πούμε, και συνειδητοποιείς σε πιάνει και μια, πώς να το πεις, μια μελαγχολία, μια κατάθλιψη, λες, γίνεται, ας πούμε. Τέλος πάντων, έχει και καλές ημέρες. Η μέρα σήμερα έχει και γραμμένα όμορφα πράγματα. Δηλαδή το 1918 γίνεται η μάχη του Σκράντιλεγκέν. νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, αποθούνται οι βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει ο δρόμος στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού το 1918. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1943, γεννιέται το 43 Βίκη Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, μεγάλη μορφή. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο αδελφός, ο τεράστιος, ο φοβερός και τρομερός φωτισμένος άνθρωπος, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, 17 Μαΐου του 2022 Θανάση, σε νοσοκομείο της Γαλλίας όπου νοσηλευόταν, είναι από τα θύματα του κορονοϊού. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος το 1982, ανήμερα των 39ων γενεθλίων του, τιμάται με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας του Χιου Χάντσον «Οι δρόμοι της φωτιάς». Τεράστιος, τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ήταν στους Formings και ήταν και στους Aphrodite's Child μαζί με τον Ντέμι Ρούσο. Tears and Rain, νομίζω λέγεται το μνημειώδες άλμπουμ που είχαν γράψει η Aphrodite's Child, αλλά θεωρείται ένας ως, πιστεύω ότι μαζί με τον, πες τον αρέσει τον, πώς τον λένε τον, πάλι της ηλεκτρονικής, τον Ζαν Μισελ Ζαρ, πιστεύω ότι πρέπει να είναι κορυφαίοι στο είδος. Βέβαια εδώ ο Παπαθανάσιο έχει μια πιο μνημειώδη, θα έλεγα έτσι, μουσική, μια πομπόδη, μια φοβερή μουσική. Είχε γράψει και για την NASA, θυμάσαι το, εδώ όταν είχε γίνει το 2004 η συναυλία, ένα τεράστιο όνομα, μια μουσική που θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο μέσα από το Sirius of Fire, από το Express του Μεσονυχτίου, νομίζω και αυτή είναι η δική του δουλειά, έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει, είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ένας φωτισμένος Έλληνας, ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς, 17 Μαΐου του 2022, από κορονοϊό.

0: Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μαμά ζω. Ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Φωτογραφίες του από το νοσοκομείο μετά τον ακροτηριασμό του στον Άγιο Δομήνικο. Φεύγει σήμερα για Αμερική. Τέλος του Survivor. Ακύλα φέρτο, φωνάζει όλη η χώρα. Σήμερα ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο 17χρονων. Τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα σημειώματα, τα κινητά και οι τελευταίες ώρες. Αγωνία για την κοκόμαστρο Κώστα. Δίνει νέα μάχη για την υγεία της με την οικογένειά της στο πλευρό της. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Φρούτα, βρώμη, αυγά, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και ψάρια για τούρμπο μεταβολισμό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό ξημερώνει, χωρίς αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Μας τα έλεγε χθες η Χριστίνα Ρίγου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το μεσημέρι, ότι σήμερα δεν θα έχει. Και γενικά τις επόμενες ημέρες θα πάμε καλά, γιατί θα κυριαρχήσουν βοριάδες, βορειοδυτική άνεμη, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα, δεν προβλέπονται και βροχές. Τουλάχιστον εδώ στα νότια, στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη ίσως έχει κάποιες μπόρες εκεί το μεσημεράκι. Αλλά και εκεί ξεκινάει πολύ όμορφα η μέρα. Εκμεταλλευτείτε την, παιδιά, δεν μένουμε μέσα σήμερα. Το καταλαβαίνετε, γιατί από αύριο έχουμε στιβομάχης πάλι, εργασία και δεν συμμαζεύεται. Οπότε είναι η κατάλληλη, θα έλεγα, ημέρα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να ανανύψουμε, να πάρουμε λίγο πάνω μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στις πρώτες γραμμές επικαιρότητας. Σήμερα τεπέθηκε η αυλαία στο τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο αν δεν κάνω λάθος, από τότε που ξεκίνησε ο Καραμαλής ο πρεσβύτερος, ο ιδρυτής του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε εκ νέου στις εθνικές εκλογές του 2027, γιατί το τελείωτι θα γίνουν, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να λάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αυτό είναι το αφήγημα και αυτό προβάλλει για τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επέκρινε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρουνάκης μίλησε για τις κοινές ιδέες και τις αγωνίες της κοινωνίας ως τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την προσφορά των στελεχών. Τον πυρσό το θυμάστε, ήταν το παλιό σήμα της Νέας Δημοκρατίας που κρατούσε το χέρι, τον αναμένο πυρσό. Έτσι, εκεί, αυτή την αναγωγή έκανε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει σε νέα φάση σύγκρουσης και εσωστρέφειας μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για παγκόσμιο ρεκόρ με τρεις διαγραφές από τρεις διαδοχικούς προέδρους. Είχε προηγηθεί αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, δεν έγινε έτσι ξαφνικά, με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο, για αδράνεια και αφωνία σχετικά με στελέχη που δρούν ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι, δηλαδή Κουμουνδούρο, ας πούμε, πού θα πάει Κουμουνδούρο. Ποιος θα πάρει την Κουμουνδούρο. Σχολιάζοντας, ο Σωκράτης Φάμελος παρέπεψε στην τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως υπογράμμισε, προέκρινε μια με συντριπτική πλειοψηφία ως μόνη προοπτική την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι τις μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση. Τι καταλάβεις εσύ από αυτό τώρα. Καταλήτης των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση του Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα, θα διαλυθούν να πάνε στον Τσίπρα, θα πάνε όπως είναι ένα πρωί, ας πούμε, θα φύγει το πουλμανάκι της Κουμουνδούρου και θα πάνε να συναντήσουν τον Αλέξη, θα πούνε Αλέξη και θα αρχίσουν τα βάρη της, θα αρχίσουν να φιλιούνται, τι θα κάνουν, ή θα πάει ο Αλέξης μέσα στο τότε. Δεν πάει ο Αλέξης, ο Αλέξης είναι ίστατε. Ο Αλέξης θα κοιτάζει από μακριά, του λέει ελάτε. Θα κάνει το νεύμα πώς έκανε ο Ανδρέας, ο αείμνηστος στη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, που τους έκανε έλα. Ας πούμε, θα γίνει αυτό το νεύμα. Και αν γίνει, ας πούμε, σε ποιους θα γίνει. Παίζει ρόλο και αυτό. Ποιοι είναι τα βαρύδια του νέου κόμματος. Έτσι. Ο κύριος Γαβρόγλου πάντως δεν θα είναι. Θα είναι, δηλαδή, μες στο κόμμα. Δεν θα είναι βαρύδια, αυτό εννοώ. Έχει τέτοια. Αυτά είναι τα διλήμματα τώρα της κεντροαριστεράς, ας πούμε. Και τι θα κάνει ο Αλέξης, ας πούμε. Θα κατανικήσει τον τεράστιο Νίκο Ανδρουλάκη. Παίζει, αυτά είναι τα... Ναι ρε παιδί μου, ποιος θα είναι αύριο πρωθυπουργός, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι ο Αλέξης, θα είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα είναι ρε παιδιά, ποιος θα είναι, η κυρία Καριστιανού, η οποία λένε ότι θα έχει πρόσωπο τύπου λέει τον Θανάση τον Αργυρινό,
Ξέρεις το Θανάση τον Αυγερινό, συνονόματό σου. Αυτή είναι στη Μόσχα πάνω, στο, είναι Ταβάριτς, στον Πούτιν δίπλα. Ναι, τσαντίζεται κιόλας καμιά φορά με τον Πούτιν. Όχι με τον Πούτιν, δεν τσαντίζεται με τον Πούτιν. Πούτιν είναι ψηλά. Είναι πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τσαντίζεται μόνο στα βάζ με τον Πούτιν. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή. Είχα ακούσει και κάτι που είχαν έτσι ξεφύγει στον αέρα εκεί με τον Γερμανό, τον, όχι Γερμανό, τον ανταποκριτή της Γερμανίας, ας πούμε, εκεί στο κανάλι που είναι. Είχαμε διάφορα τέτοια Θανάση, ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, καταλάβαμε τώρα τι γίνεται και πώς γίνεται. Βέβαια, εδώ στη δεξιά πολυκατοικία θα έχουμε ή συνωστισμό ή τσακωμούς, δεν ξέρω τώρα. Ποιος είναι τώρα ο κλεκτός του Βλαδίμηρου. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Άμα είσαι πουτινικός, έτσι, πρέπει, θες να εξασφαλίζεις, να είσαι πουτινικιώτης, ας πούμε, πώς θα γίνει. Να είσαι ο Βέρος ο εκφράστης του Πούτιν. Μπορεί, άμα είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, νούμερο 2. Τέλος πάντων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο πολιτικό στερέωμα, κυρίες και κύριοι, αυτό το, πώς να το χάσει, στερέωμα το είπα, το ασταθές στερέωμα, πρέπει να σας πω ότι ξαρδώθηκε μια εγκληματική οργάνωση και δεν είναι σοβαρό το θέμα. Είχε πλοκάμια σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί τι κάνανε, Θανάση? Ήθελες εσύ να πάρεις, ξέρω εγώ, φάρμακο για την παχυσαρκία. Ξέρεις, αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν και τα λοιπά. Το έπαιρνες από εκεί, από την πλατφόρμα που είχαν, όχι μία δηλαδή, καμιά κατοστή site. Πρόσεξε, κάτω site. Και παράγγειλες, αντί να το παραγγείλεις να έχει, ξέρω εγώ, 150 ευρώ που έχει δώσει, το έπαιρνες 70-80. Έλα όμως που ήταν ψευδεπίγραφο, ήταν πλασίμπο ουσιαστικά. Σου βάζανε σκόνη μέσα. 70-80. Έλα όμως που ήταν ψευδεπίγραφο, ήταν πλασίμπο.

τροφής. Σε ολόκληρη την Ευρώπη δραστηριοποιούνταν, έκαναν έλεγχο σε 113 τοποθεσίες οι αστυνομικοί από όλες τις χώρες, σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Εκτιμάται τώρα, άκου λεφτά, ότι ο παράνομος τζίρος, όχι μου γράψει τσίρος, όχι τζίρος, ο παράνομος τζίρος, τσίρος, σιγά μην λένε και γάμρος, ας πούμε. Ο παράνομος τζίρος λοιπόν αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ, φαντάσει, 240 millions, έτσι. Εν Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, και συγκεκριμένα στην Αττική, συνελήφθησαν 3 άτομα για άλλη υπόθεση. Δεν πουλάγαν φάρμακα αυτοί, ψευδεπίγραφα. Τι έκαναν αυτοί? Πουλάγανε κοκαίνη. Πιο προσοδοφόρο το συγκεκριμένο. Αυτοί βέβαια δεν την όθευαν. Δεν την όθευαν. Δηλαδή, παιδί μου, ήταν τίμιοι εμποροί. Λαθρέμποροι για την ακρίβεια. Τίμια παλικάρια. 3 άτομα, 11 κιλά κοκαίνη. Πόσο πάει το κιλό η κοκαίνη, καμιά 50.000, πόσο πάει? Ούτε εγώ. Λοιπόν, κάπου εκεί όμως τώρα, δηλαδή, δεν είναι και λίγα. 11 κιλά κοκαίνη είναι μια πολυκατοικία. Μπείτε εγώ, μια πολυκατοικία είναι ένα ωραίο, μια ωραία διαμέρισμα, ας πούμε, στα Βούπου ή στα Νούπου. Λοιπόν, πού το θέλετε? Και 38 κιλά κάναβη, έτσι, να υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, άναψε, σβήσε το ποτό. Έτσι πίνεις αυτό, ανάβει, μετά σβήνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Προφανώς σου λέγα, ξέρω εγώ, 10 δόσεις κόκα και πάρε και προσφορά, ας πούμε, 100 γραμμάρια κάναβη, ξέρω, κάπως έτσι. Α, και μια που είπαμε για κάναβη, πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι το Υπουργείο Υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη ξεκινά μια αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης. Να ξέρετε ότι θα ανακοινώσει, το έλεπα στο Star, θα ανακοινώσει, λέει ο Υπουργός, την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα mini market, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Δηλαδή, τι πουλάγανε προϊόντα κάναβης στα σούπερ μάρκετ και στα mini market και στα περίπτερα? Ναι. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάναβης, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές και στο Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει τέλος στην ασυδοσία της ανεξέλεγκτης αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο υποπτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων. Σωστό. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινίσει ότι η φαρμακευτική κάναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών. Αυτά όσον αφορά την κάναβη. Πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ξέρετε, χρησιμοποιούνται για διάφορα πράγματα η φαρμακευτική κάναβη, δυστυχώς. Έχουν βρει τους τρόπους δηλαδή να κάνουν τα δικά τους, ορισμένοι, έτσι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όταν είναι απαραίτητη, στη γράφει ο γιατρός, στην ταγογραφή και πορεύεσαι. Είχαμε αναστάτωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε ένα νεκρό άνδρα στο αλέτες. Οι αστυνομικοί έσπαυσαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο άνδρας με καταγωγή από τον Νεπάλ ήταν νεκρός, 37χρονος. Εντοπίστηκε με βρόχο στο λαιμό, δηλαδή αυτό το γκόμπο ο οποίος οδηγεί σε πνιγμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για αυτοχειρία. Ερευνάται η υπόθεση. Επίσης, συνελήφθη μια 68χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ. Προφανώς άνω των 272.000 ευρώ είναι το όριο για κακούργημα, προφανώς. Προχώρησαν λοιπόν σε αυτή την σύλληψη αστυνομική. Οι 68χρονοι μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπαίδου που ανήκει στο Δήμο Ηλιούπολης. Πήρε λεφτά δηλαδή και πούλησε το οικόπεδο του Δήμου. Ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για αγοραπολισία του οικοπαίδου. Τώρα βέβαια συνελήφθη και θα πάει πακέτο στην εισαγγελική αρχή.
Λοιπόν, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Αχιλλέως στο κέντρο της Αθήνας.

λόγω καθίσεις του δοστρώματος. Μέχρι και πριν από λίγο δηλαδή ήταν αυτό. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την τροχιά σε παράπλευρες οδούς της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μια ψηλοταλαιπωρία εκεί. Τώρα στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέες δηλώσεις του προειδοποίησε το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική διαδικασία. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει θα σας εξαφανίσουμε και τα λοιπά, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι καβάλα στ' άλογο οι Ιρανοί, και αυτό που έχω καταλάβει, Θανάση μου, ξέρεις τι είναι, είναι ότι τελικά όσο μεγάλη να είναι και η δύναμη στρατιωτική και όλα αυτά, αν έχεις επαρκή αμυντικό απόθεμα όπλων και αν είσαι και λίγο αποφασισμένος, αν είσαι και ένα έτσι κράτος πολύ σκληρό, εντάξει, εδώ μιλάμε φυσικά για φασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, ισλαμοφασιστικό κράτος, αλλά εντάξει, να πεις τώρα, τότε είναι δύσκολο να σε καταβάλουν. Αυτή είναι εντύπωση έχω. Και αν δεν θέλουν δηλαδή να θυσιάσουν κόσμο, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θυσιαστεί κόσμος, θα τελειώσει το καθεστώς του Ιράν, αλλά ποιος στέλνει εκεί χερσαίες δυνάμεις να αιματοκυλιστούν και να αιματοκυλήσουν? Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είπε ο Τραμπ ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία. Τώρα να πω ότι για όλα αυτά, ας πούμε, τραβάμε εμείς το παθού μας τον τάραχο με όλο αυτό που ζούμε στα βενζινάδικα. Και επανέρχομαι για να ξαναπώ το εξής και να έτσι θεωρώ ότι πρέπει στο οικονομικό επιτελείο να ανοίξουν λίγο τα αυτιά παραπάνω και να καταλάβουν ότι δεν δίνουμε ένα fuel pass και καθαρίσαμε. Γιατί προφανώς το fuel pass είναι και μια άδικη αντιμετώπιση προς τους πολίτες, και εξηγούμε γιατί είναι άδικη αντιμετώπιση. Γιατί πολύ απλά, το fuel pass θα το πάρει και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα το μήνα, ξέρω εγώ. Κάνει 20 χιλιόμετρα το μήνα, 50. Και θα πάρει τα ίδια λεφτά με κάποιον ο οποίος μέσα από τους φόρους που πληρώνει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάνει 2.000 χιλιόμετρα το μήνα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ το αυτοκίνητό μου για να πάω στη δουλειά που είναι στο διάολη τη μάνα, έτσι, και πληρώνω βενζίνη 200 ευρώ το μήνα, από τα οποία 200 ευρώ τα 120-130 πάνε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ΦΠΑ, και ο άλλος, και παίρνω 50 ευρώ πήρα από το fuel pass, και ο άλλος ο οποίος κάνει 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα και χαλάει το 1 δέκατο των χρημάτων που χαλάω εγώ, άρα πληρώνει και πολύ λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Και πληρώνει και καρπούται περισσότερα. Αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό πρέπει να το ξαναδείτε. Δεν δίνουμε ένα fuel pass και καθαρίσαμε. Αυτά είναι πολύ εύκολα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω και να φτιάξετε ένα σύστημα, αφού βλέπετε ότι η υπόθεση τραβάει και θα τραβήξει πολύ. Λοιπόν, βρείτε έναν τρόπο να ισοφαρίσετε και να ισοσκελίσετε το ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστροφή των φόρων των υπέρογκων που πληρώνουμε κάποιοι για να μετακινηθούμε. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Κάντε πιο δίκαιο τον έμεσο αυτό φόρο. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Στις πολιτικοί έχουν συνηθίσει, τα λέγαμε και την κυρία Σδούκου χθες, έχουν συνηθίσει να μην σκέφτονται out of the box. Να είναι δηλαδή σε ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και σε καλύτερες ημέρες και θα είναι ρηξικέλευθες. Πρέπει να είναι εκ των αυγών, εκτός του πλαισίου. Να υπάρχει λίγο φαντασία, να είναι δημιουργική η πολιτική σου και να μην είναι η πολιτική του ξέρεις τι κάναμε, ας πούμε, τότε. Αλλάζουν οι εποχές, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αλλιώς να βρούμε κάποιους οι οποίοι να έχουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να σκεφτούν δύο-τρία πράγματα παραπάνω για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει Τεχέραν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη, από το μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούζ. Και δεν είδαν και από είδαν. Σου λέει οι Αμερικάνοι εκεί, με λένε, ας πούμε, ότι θα κάνουν, δεν κάνουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, γιατί υπάρχει θέμα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει.
Το θέμα είναι πάντως ότι ο Τραμπ δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Από ό,τι κατάλαβα πάντως, ό,τι ξόδεψαν με πυράβλους, με όλα αυτά, φαίνεται ότι αρχίζει και αναπληρώνεται σιγά σιγά και οι δύο πλευρές, και έτσι έχουν τη δυνατότητα για έναν ακόμη γύρο. Θα το δούμε αυτό. Είναι όντως γύρος του θανάτου ο συγκεκριμένος πάντως. Ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι σε νέες τέτοιες καταστάσεις και ελπίζω βέβαια να τελειώσει και αυτή η ιστορία με το Ιράν. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Το μεγάλο πρόβλημα θεωρώ, για τον πλανήτη δηλαδή, όχι για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Ιράν, αν έχει δυνατότητα πυρηνικών. Δηλαδή αν αποκτήσουν οι τρελοί εκεί, οι ισλαμοφασίστες, αυτά τα δίπλα αθήρματα που είναι σε άλλο κόσμο ας πούμε και ονειρεύονται ισλαμική επανάσταση σε όλο τον κόσμο και ονειρεύονται ας πούμε ότι θα εγκατασταθεί ένα παγκόσμιο ισλαμο τέτοιο σύστημα, αν αυτοί επικρατήσουν δεν το έχουν και σε τίποτα να τραβήξουν και μια μπόμπα, όχι μόνο στο Ισραήλ, έτσι και στην Ευρώπη, να τελειώσουμε τους άπιστους δηλαδή, με λίγα λόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή το πρώτο μέλημα και κύριο θα έπρεπε να είναι αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα, τα οικονομικά και τα λοιπά και πετρέλαια και ιστορίες, θα έπρεπε να είναι σε δεύτερη μοίρα, αν και είναι σε πρώτη, έτσι. Το πρώτιστο είναι ποιο? Τα πυρηνικά που έχουν οι μουρλοί εκεί. Αυτοί που σκέφτονται τις 40 παρθένες. Πώς 40, πώς είναι ρε Θανάση? Και τα πυλάφια. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, στα αθλητικά μας. Για την ένατη αγωνιστική, το play-out της Super League, η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου, υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική. Στη χθεσινή αγωνιστική έγινε αυτό. Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα play-off παιχνίδια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια. Όλα παίζονται για τις υπόλοιπες θέσεις. Στις 5 έχουμε Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός. Στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά για τον καιρό σας είπα. Γενικά αίθριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία 15 με 27 βαθμούς στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι απόγευμα. Πιθανώς να εκδηλωθούν προς καιρή όμβρηστα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία 14 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά αδέρφια μου. Όταν θα επανέλθουμε μετά το διάλειμμα, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη, για να έχουμε και αυτή την επαφή. Πρέπει να σας θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι ξέχασα το κινητό μου, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματα που μου στέλνετε, προσωπικά μηνύματα κτλ. Και να δω και Facebook δεν μπορώ και τα υπόλοιπα. Διάλειμμα.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Παραπολιτικά.

Γιατί κορνάρεις, Θανάση, γιατί κορνάρεις? Τι θα γίνει τώρα, κορνάρουμε εδώ πρωί-πρωί. Κοίτατε πόσο φωτεινή μέρα ξημερώνει, Πολύ ωραίο πρωινό, παιδιά, ευχαριστηθείτε το. Είναι το μεταξύ καλύτερη ώρα για να πίνεις το καφεδάκι σου, ησυχία, ατενίζεις, άμα έχεις δυνατότητα να ατενίσεις κιόλας έτσι, το πρωινό, το όμορφο, τις ακτίνες του ήλιου που αρχίσουν να σε χαϊδεύουν. Σπιτικά πράγματα, είπες τώρα. Φτιάχνεις καφεδάκι λοιπόν, παίρνεις εφημερίδα, ακούς και ραδιόφωνο, τα κάνεις όλα μαζί και ρίχνεις μια κλεφτή ματιά στην τηλεόραση. Το κάνεις όλα, τι. Έτσι πρέπει, ρε Θανάση. Ναι, λοιπόν, καλημέρα να πω, μηνύματα έχουν έρθει αρκετά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: η Eurovision ήταν μια όμορφη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Με τα χρόνια όμως, κατά τη γνώμη μου, έχει μετατραπεί σε τσίκικο μεντράνο. Ελάχιστες εξαιρέσεις. Λέει: καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Αληθώς ανέστη, Αλεξάνδρα μου. Ο Κωστής μου λέει: για τον Πούτιν, η διαφορά με το Μητσοτάκη. Α, μάλιστα. Α, εκεί το πας. Κατάλαβα, εντάξει. Καλημέρα στη Γιολάντα, καλημέρα στην Τίνα, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, είδα ένα βίντεο, έχει μια καραμπόλα με δύο τραυματίες στην Πατησίων. Στο τροχείο ενεπλάκησαν τρία γιοταχή και δύο μοτοσυκλέτες. Ναι, αίρεση. Απόγευμα του Σαββάτου έγινε αυτό στην Πατησίων. Πρέπει να σας πω, έχουν τραυματιστεί δύο άτομα από τη σύγκριση. Τους πήρε τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο ένας είναι σοβαρότερα, ο δεύτερος έχει ελαφρύτερους τραυματισμούς. Δεν έχουν γίνει γνωστό όμως περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους και που μεταφέρθηκαν. Τώρα τι γίνεται. Εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει να βρέχει. Ήταν η ώρα που επέστρεφα κι εγώ στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, οι πρώτες στιγμές της βροχόπτωσης και της έντονης βροχόπτωσης ακόμα δεν είναι καλές για όλα τα οχήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με το καυσαέριο που έχει κατακάτσει πάνω στην άσφαλτο, όταν πέφτει και η βροχή, όλο αυτό γίνεται ένα λάδι, ένα μείγμα λαδιού νερού. Ένα λαδόνερο περίεργο πάνω στο δρόμο και δεν είναι, γίνεται εξαιρετικά ολισθηρό το οδόστρωμα. Εντάξει, το αυτοκίνητο, τέσσερις ρόδες, μαζεύεται πιο εύκολα με τα συστήματα και όλα, είναι πιο εύκολο να μείνει σταθερό, και εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, έτσι, και εκεί ολισθηρότητας, δεν πιάνει το φρένο γάλα. Αλλά ειδικά η μηχανή τώρα μπα σου φύγει στο πιτς φυτίλι, και αν κάτι δεν πάει καλά έχουμε και τέτοια ζητήματα. Οπότε παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε όρια ταχύτητας, ούτε το όριο ταχύτητας είναι αυτό που σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις ασφαλής. Αυτό, όσο μπορείς τουλάχιστον. Άρα προσαρμόζουμε την ταχύτητά μας στις συνθήκες που επικρατούν, και δεν εννοώ μόνο τις καιρικές, γενικά συνθήκες.

Εν τω μεταξύ, ξέραμε τώρα για τις Μέδουσες ότι γινόταν χαμός συνήθως του Κορινθιακού. Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή είχαμε ζητήματα. Τώρα, παιδιά, κυκλοφορεί ένα βίντεο, θα το δείτε, που γίνεται ένας κακός χαμός. Αναπαράγονται αυτές οι Μέδουσες στις θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας. Συνήθως, έτσι. Τώρα αυτές λοιπόν έχουν αρχίσει και μετακινούνται προς τον Παγασιτικό και πάνε και σποράδες. Εν τω μεταξύ είναι και αυτές οι, όχι οι μεγάλες, οι σαλούφες, τις λένε τις μεγάλες, που δεν τσιμπάνε νομίζω οι σαλούφες. Είναι αυτές οι μικρές οι καφέ, οι οποίες, οι καφέ και η μόβ είναι, ξέρεις, άστα να πάνε. Έτσι και σε πιάσει πλοκάμι, έτσουξες. Τέλος. Λοιπόν, οι τσούχτρες λοιπόν αυτές έχουν αρχίσει και μετακινούνται στον Παγαστικό και πάνε και προς τις σποράδες και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω ρευμάτων και καιρικών συνθήκων σπρώχνονται προς στην περιοχή Παγαστικού και των σποράδων και ενδέχεται να επηρεαστεί και η παραλία τώρα. Δηλαδή, άμα βγουν αυτές εκεί, άλλο εδώ, άστο, καλύτερα. Λοιπόν, καλούνται λοιπόν να είναι προσεκτικοί οι λιόμενοι σε περιοχές με μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών, γιατί υπάρχει και περίπτωση να είσαι και αλλεργικός σε αυτό το τσίμπημα που μπορεί να κάνουν. Τεσί καφέ θα είναι, καφέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα πτήσης μας. Αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Jean-Luc Picard του ήχου, ο κυβερνήτης του Star Trek, έτσι είναι μπροστά του, έτσι τα έχει όλα απολωμένα τα κουμπάκια. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορίνος, θα πάμε μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε πρωινό τα τελευταία 12 χρόνια. Και θα πάρετε τα παραπολιτικά και θα δείτε έτσι και το ειδικό αφιέρωμα που έχουμε στο περιοδικό για τα 12 χρόνια παραπολιτικά, όπου θα μας δείτε όλους μέσα. Άπαντες, λέμε τα καθέκαστα όσον αφορά τα μια ντουζίνα χρόνια, αδερφέ. Μια ντουζίνα χρόνια παραπολιτικά. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Στα 5 λεπτά μετά τις 7 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Απογειώθηκαμε στις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Μια δυνατή ομάδα, κυρίες και κύριοι. Το πλήρωμα το καλύτερο που υπάρχει. Θανάση Αφανασόπουλος στη γέφυρα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεση Jean-Luc Picard. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Η Καλύση από το Game of Thrones. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η φοβερή και τρομερή Νύμφη του Εβοϊκού, Γοργόνα του Ευρύπου, Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος, παρέτησα να πάμε μέχρι τις 9 όπως σας προείπα. Με ειδικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, σε λίγο θα δούμε και τα μηνύματά σας. Να στείλω την μια ιδιαίτερη καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τους παξούς, τους αντίπαξους, τα διαπόντια νησιά όπου υπάρχουν Έλληνες που ακούνε, κυρίες και κύριοι. Είτε κοντά είτε μακριά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και μέχρι τον Μπαλί μας ακούνε, να ξέρετε έτσι. Ιαπωνία, Μπαλί, Ηνωμένες Πολιτείες, παντού, παντού φτάνει η φωνή μας. Πάστε καλά, αδερφιά μου. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί είναι η ώρα αυτή πάντα που ξεκινάμε κοιτώντας τι αναφέρει ο τύπος σήμερα. Κυριακάτικες εφημερίδες, οι οποίες είναι και οι πιο βαριές της Κυριακής, έτσι, με τις καλύτερες αναλύσεις, θα έλεγα. Όχι μόνο, βέβαια. Κάποτε είχε και πολλές προσφορές. Πήγαινε στο περίπτερο και έφευγες με 8 βιβλία, 52 DVD, 22 CD και συμμαζεύεται. Μέχρι ναι, καρότσι έφευγες, σωστά. Πέρασαν αυτές οι εποχές, Θανάση. Ξεκινάμε με την απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δις. Άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 6+1 μυστικά για το άγχος και την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο ψυχοθεραπευτής του μαζί για το παιδί Νίκος Γιώτας μιλάει για την αγωνία μαθητών και γονέων και πώς να τη διαχειριστούν. Όλγα Κεφαλογιάννη, χρειαζόμαστε πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. Υπουργός τουρισμού αποκλειστικά στην απογευματινή. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. Φράχτη στον Εύρο ολοκληρώνεται μέχρι το 2027 η επέκτασή του. Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. Και Daily Mail και The Mail, συνεργασία που έχει απογευματινή με τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης, ο κύριος Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα, προτάσεις για αγορά χρόνου και όχι για λύσεις. Τι γίνεται εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πράγματα δεν καλά. Και Tyson Ward, το αθλητικό θέμα, ήρθα να πάρω τη EuroLeague και να το χαρώ με το καλό. Και φυσικά δεν λείπει και το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας, εσείς μου δίνετε δύναμη, πρωθυπουργός που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Θα βρείτε και σήμερα τα παραπολιτικά, την εβδομαδιαία εφημερίδα μας στα περίπτερα, με τον αναλυτικό χάρτη για το δημόσιο τομέα και όλες τις προσλήψεις έως το τέλος του 2026. 19.489 άτομα, κυρίες και κύριοι, στο δημόσιο. Επίσης, ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα, πώς θα κλειδώσει η τρίτη τετραετία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας και το μέλλον της παράταξης απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Και το βιβλίο Ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου μαζί με την εφημερίδα, όπως επίσης και το επαιτειακό αφιέρωμα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM, 68 σελίδες. Με όλους τους πρωταγωνιστές του ραδιοφώνου μας, το οποίο εσείως έκλεισε τα 12 έτη του και πάει για ντουζίνα χρόνια. Είμαστε μαζί σας, πάμε για τα 13. Στο πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος, αλήθειες και μύθοι, ενόχληση του Καραμαλή για τις υποκλοπές και εισηγήσεις συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής. Επίσης σημαντικό θέμα, τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν, σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα. Πάμε στο βήμα. Σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία, γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά.
Αποκλειστικό θαλάσσιο πάρκο Νοητίου Αιγαίου, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Και μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη, η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου Αυτοκράτορα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους αμπόντες, η μάχη επιρροής των Δελφίνων. Επίσης, έτοιμα στον Άριο Πάγο, υποκλοπές, τρία απόρριτα μηνύματα στο κάδρο, συνέντευξη στο Βήμα, Βιντσιάν Ντεσπρέτ. Ο ορθολογισμός συχνά έχει υπερβολική δύναμη και οι άλλοι κάναβοι, έρευνα, πειραματόζωα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, ή δοκιμές των ειδικών δεν είναι COVID αλλά μάχη στα εργαστήρια για τον Χανταϊό. Και Wall Street Journal, νέες τάσεις, δεν γράφω πια, αρκεί να ψιθυρίσω.

Λοιπόν, είναι όμως η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας. Επανερχόμενοι θα ξεκινήσουμε από την Αυγή. Έχω καθημερινή, έχω το υπόλοιπο πακέτο. Οπότε μένετε συντονισμένοι.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

είμαστε, αδέρφια μου. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τι συνέχιση βλέπει το πρωτοσέλιδο. Έχουμε σταματήσει στην Αυγή, κυρίες και κύριοι. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η Αυγή, λοιπόν, κυριακάτικη, τρέμει το νέο σκηνικό για το Μητσοτάκη, λέει. Κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών, Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Αποχώρηση βουλευτών και στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία. Θέμα ημερών, το κόμμα Σαμαρά ρίχνει γέφυρες στο 6χρονιστικό Πασόκ. Στις 21 Μαΐου το κόμμα Καριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Αδράνεια στη θάλασσα, κορώνες πατριωτισμού στα συνέδρια. Xi Jinping με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγο από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Μέσα Ανατολή, ο πόλεμος πίσω από τον πόλεμο, Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Βρετανία, η άνοδος της ακροδεξιάς και ο ακραίος νέο φιλελευθερισμός του Φάραντζ. Ο Τζαβέλας ανάδασε στο διαδοχό του να τον αθώσει για τις υποκλοπές. Μάχη στη Βουλή και την κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική ανασύνθεση και ενότητα, όχι υπερηχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία ο κύριος Φάμελος. Βλέπω το θέμα, δεν τον προλάβει, της διαγραφής του κυρίου Πολάκη στην Αυγή. Πάμε στην Καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των Κρίσεων Ζωνών. Τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Γεωργίεβα στην Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλάει για την ελληνική οικονομία και για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Καθηγητής Αντώνης Καλδέλης στην Καθημερινή. Άλωση θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Θα είχε σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της. Ένα νέο βιβλίο αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453. Τώρα πρόσφατα βλέπει. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 101 ημερών, μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ελάφρυνση βαρών από τους μικρομεσαίους, η τραγωδία της Ηλιούπολης και η αθέατες πληγές των εφήβων. Για το θέμα θα έχουμε αργότερα μαζί μας, και για το θέμα αυτό δηλαδή, τον ψυχίατρο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις στα μέτρα του οφειλέτη. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση όσων χρωστούν. Ελεύθερος τύπος, η στρατηγική και το πρόγραμμα για την τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα μουσείο στο νοσοκομείο, ιατρικά μηχανήματα, κοιμήλια, μαρτυρίες ιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της μαρτύρωσης τον 20ο αιώνα στο Σωτηρία. Αριστοτέλης Μπέτσης, ο Έλληνας σχεδιαστής σούπερ γιότ που έχει κατακτήσει τον κόσμο. Και αποκάλυψη ελεύθερο τύπο, σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ. Σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια ακίνητα. Και ηλικιακά ίσως θα μπορούσαν να μπουν εδώ κριτήρια και για τους μεγαλύτερους δηλαδή. Μήπως και κάνουν πράξη το όνειρο της ζωής τους να αποκτήσουν έστω και στα γεράματα κατοικία και στέγη. Κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Τραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη, κλιμακώνονται κινήσεις αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, παρετήσεις τελεχών και ίδρυση νέου κόμματος, αντιμέτωποι με το φάσμα της διάσπασης στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ρεπορτάζ. Συμβόλαια θανάτου. Καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Ιλιτζαλή. Ιλιτζαλή, δεν το λένε αυτό, Ιλιτζαλή, του Τούρκου. Αυτό είναι ακόμη και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως, οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον ακροτηριασμό του Σταύρου Φλόρου στον Άγιο Δομήνικο, η ΜΠΑΜ αναζητά τα όρια ευθύνη στα reality επιβίωσης και αποκαλείται όσα κρύβονται ανάμεσα στις γραμμές των όρων στα συμβόλαια των συμμετεχόντων. Ο δράκος των παραμυθιών έγινε ψηφιακός και απειλεί τα παιδιά μας. Ο ψηφιακός εθισμός και η ακραία εισβολή των social media στη ζωή των εφήβων. Αντιπολίτευση καζάνι που βράζει με νέα πρόσωπα να αναζητούν την ψήφο και βλέπω φωτογραφίες της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά. Το οποίο στην ομίχλη το θέμα τραυματισμού των στρατιωτικών, έρευνα σοκ της ΠΟΕΣ, ήχθη ο καλλιέργεια πλωτή μονάδα στο Αγκίστρι, αναστατώνει τουρισμό και κατοίκους. Και κάνει λόγο η εφημερίδα για νάρκη στην ναυσιπλοεία και στον τοπικό τουρισμό, για απόλυτο έγκλημα της πολιτείας μιλούν οι κάτοικοι της περιοχής. Πάμε στην One Voice, συνέντευξη τσοκ, δύο παιδιά κάθε μέρα θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού Κώστα Γιαννόπουλου.
Μαρία Καριστιανού, ξεκινάμε την 5η 21 Μαΐου. Η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τη διακήρυξή της στα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν το εγχείρημα. Tax Voice, ποιοι ιδιοκτήτες Airbnb πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα γιατί αλλιώς δεν βγαίνουμε. Σε αντιδιαστολή με το τετραήμερο εργασίας, Θανάση. Βόρεια Ελλάδα εγκλωβισμένη στον αυτομαρασμό και τη μιζέρια. Αποκλειστικό οριάζουν οι φήμες για κατασχέσεις στην ΚΑΕΠΑΟΚ λόγω οφειλών. Μυστήρια πράγματα αυτά που κάνει ο Τέλης Μιστακίδης. Έχει δίκιο ο Άδωνης, ο κρατικοδίωτος Ανδρουλάκης με τον ξεχασιάρη υπολογιστή και η πανικόβλητη Χαριλάου Τρικούπη ασχολείται με τις τρίχες του Τσίπρα. Απαράδεκτο, η φάγη πρωταθλήτρια στα πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και πληθωρισμός και πόλεμος απειλούν το δεύτερο εξάμηνο. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να μειώσουν τις προμήθειες τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο. Πάμε στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Το επέσχυν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθηνές για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, τα 6 κλειδιά για την πάταξη φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως τεχνητή νοημοσύνη. Λίστες τραπεζών στο μικροσκόπιο βαρύς οπλισμός. Τραγωδία στη Βιολάντα. Αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Ριάλ μετά την ολοκλήρωση της εγκλικής έρευνας για τις ευθύνες της δίκησης. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Το νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητσοτάκης, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωση από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Επίσης, ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το συνέδριο οριστικοποιείται ο διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Η Ελλάδα συνεχίζει να σιωπά, τιμόρυτο παραμένει το έγκλημα της γενοκτονίας των ποντίων. Και αδέκαστος 33 χρόνια κράτησε δίκη με τράπεζα του Ιράν στη χώρα μας. Η δικτατορία του αλγόριθμου νοθεύει τις επόμενες εκλογές. Αντίστροφη μέτρηση, συνταγή Φάρατζ για τη μεγάλη ανατροπή στη Βρετανία. Χωρίς στρατηγική, φοβερό μπάχαλο με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ποιοι δικαιούχοι είναι στον αέρα μετά τις συνεχείς αλλαγές από την κυβέρνηση. Πάμε στο πρώτο θέμα. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Final Four στην αντιπολίτευση. Ανακοινώνει στις 26 ή στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καρισιανού. Το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να το βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Τα πρόσωπα κλειδιά στα επιτελεία Τσίπρα Καρισιανού. Στέφανος Τζανάκης, Νίκος Φελέκης, Φοφιγιωτάκη, Γεωργία Σαδανά γράφουν για το συγκεκριμένο και πόσο κοστίζει το απέραντο και υπερπολιτελές γαλάζιο σε Αιγαίο και Ιόνιο, οι βίλες και οι απλές κατοικίες που πουλούνται από τα μεγάλα διεθνή μεστικά γραφεία. Κυκλάδες και Ιόνιο συγκεντρώνουν τη μεγάλη ζήτηση, τιμές από 1,2 έως και 16 εκατομμύρια. Τσάμπα πράγμα. Απόβαση του Χόλιγουντ στη Μύκονο για την Έμιλι και το τέλος της Λεωφόρου, άγνωστες ιστορίες από τις μεγάλες στιγμές, τα μυθικά επεισόδια και την αντίσταση στους Ναζί. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλείνει σήμερα μετά από 103 χρόνια λειτουργίας που συνδέθηκαν όχι μόνο με τους αγώνες αλλά και με την κοινωνική εξέλιξη της Αθήνας. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο εγκέφαλος του ουκρανικού drone warfare που έφτασε στη Λευκάδα και Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Σταθμός, απόφαση σταθμός. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται η κάρτα στάθμευσης κατοίκων για την 5η κοινότητα Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1.000 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Νέες πιάτσες ζήτησαν οι ταξιτζίδες από το Στέλιο Αγγελούδη σε ποια σημεία. Σήμερα και την άλλη Κυριακή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει για κοινό και επισκέπτες. Πανελλήνια καμπάνια, η αθόρυβη επιδημία.
που απειλεί χιλιάδες Έλληνες, υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Στην πλατεία Αριστοτέλους θα χορέψουν σε μπέκικο για ρεκόρ Guinness σε μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νότσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Αναστάτωση για νερό με αρσενικό σε χωριό της Αλεξάνδρειας. Ακατάλληλο το νερό στο Κυψέλη Μαθίας. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μακεδονία της Κυριακής, αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις, όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος, στο Mediterranean Palace, 10 με 15 και 30, εργασίες ημερίδας με ζωντανή μετάδοση από το imakedonia.gr. Η ανοικοδόμηση στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται, αλλά αντέχει. Μητσοτάκης, η κομματική συσπήρωση και το αφήγημα της τρίτης τετραετίας. Νέα Δημοκρατία, ιστορία και τα παλασκήνια των 16 συνεδρίων. Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας Πασόκ Κινάλ, τα λεφτόδεδρα ευδοκιμούν στην πολιτική αυλή άλλων, όχι του Πασόκ.

0: Λοιπόν, και με την εφημερίδα Μακεδονία ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Αμέσως επανερχόμενοι θα δούμε τα μηνύματά σας. Δεν και λίγα, τα διαβάζουμε σε λίγο.
1: Βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνεται τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1 και 84, διπλώνω δίπλα σου με

0: Δεκαετία του 80. Θανάση. Τραγούδι από τα παλιά. Σημαδιακό. Λοιπόν, τιτλοφορείται πως Σαμουράι, έτσι. Διάφοροι πάντως εν Ελλάδη έχουν διεκδικήσει τον τίτλο του πολιτικού Σαμουράι. Τι να σου πω όμως. Α, ορίστε, δεν προλάβα να το πω. Μήνυμα φίλου για Σαμουράι. Μου λέει υπάρχουν Σαμουράι και υπάρχουν και Χαμουράι, μου λέει. Τι θέλει να πει ο ποιητής δηλαδή, από πού δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Χάρη Κλίν, κάτια χαμούρες έλεγε.
1: Άσπρα μούρα,
0: μαύρα μούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, ναι. Αυτό. Λοιπόν, πάντως έτσι, αν θες να κάνεις μια αντιπαραβολή, πολιτικό σαμουράι, ποιο θα χαρακτηρίζεσαι έτσι με έπλα. Ένας είναι ο Παυλάρας. Ο Παύλος ο Πολάκης. Τρεις διαγραφές σε τρεις αρχηγούς. Δηλαδή τρία στα τρία, όντως. Και το λέει και ο ίδιος έτσι. Δηλαδή λέει παγκόσμιο ρεκόρ, δεν έχουν διαγράψει και οι τρεις.
2: Copy-paste, copy-paste, copy-paste, paste, paste, paste.
0: Λοιπόν, τον έχουν κεράσει πάστα, καλό παιδί. Τον κεράσουμε μια πάστα που λένε. Δεν ξέρω, πάντως ταράζει τα νερά συνέχεια ο Παύλος ο Πολάκης. Πάντως, εγώ το αναγνωρίζω το εξής, ποτέ δεν κρύφτηκε. Δηλαδή, έτσι δεν κρύφτηκε ρε παιδί μου, είπε, εγώ θέλω με τη δικαιοσύνη ας πούμε, θυμάσαι. Έγινε και έλεγε, εγώ θέλω να ελέγξουμε τη δικαιοσύνη, με έναν τρόπο τέλος πάντων το λέγε. Έγινε, τα έλεγε. Αν δεν είναι αυτό σαμουράι, ποιος είναι σαμουράι τώρα ας πούμε, ποιος είναι. Έβγαινε ποτέ ένα σαμουράι, ξέρω ο Χατζησοκράτης που είπε να πάμε στο Τζίπρα, να το διαλύσουμε, να πάμε στο Τζίπρα. Είναι σαμουράι αυτός που λέει θα αντιάξουμε το μαγαζί να πάμε στο Δίπλα. Γιατί είναι πιο καινούριο. Γιατί είναι καλύτερος ο διαχειριστής. Σε ποιο μαγαζί να πας ας πούμε. Πάντως ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Είναι η περίοδος επιχειρηματικότητας στα κόμματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, πάμε σου χάρη ρε παιδί μου, βλέπεις τώρα καινούριο μαγαζί. Με, πώς το λένε, υλικά ας πούμε τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά υλικά τα οποία έχουν ρε παιδί μου μια προέλευση. Παραδείγματος χάρη μπανιέρες ιταλικές, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, μπανιέρες ιταλικές. Εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία, ας πούμε, η Μαρία Καρισιανού. Κατά πως φαίνεται δηλαδή. Έτσι τον Αυγερινό. Η πουλια λείπει. Λοιπόν, να ας πούμε σαμουράι, μια... Λοιπόν...

χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, του Σογκούν. Στη Νέα Δημοκρατία ποιος είναι σαμουράι? Δύσκολο εδώ να το ρίξεις. Ποιος είναι σαμουράι στη Νέα Δημοκρατία? Σαμαρά, σαμουράι. Όχι. Ποιο να πεις, ρε παιδί μου, σαμουράι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν το έχει, ας πούμε. Δεν το βλέπω, ας πούμε, να υπάρχει ένας ο οποίος να είναι εξής από αυτό που λέμε θα πάρει το σπαθί και θα το κάνει εδώ, θα αρχίσει να κόβει κεφάλια. Δεν υπάρχει σαμουράι. Στο Πασόκ, τίποτα, καμιά Madame Butterfly βρίσκεις εκεί, μέχρι εκεί όμως. Δεν έχει ούτε εκεί σαμουράι. Στην ελληνική λύση δεν βρίσκω. Σαμουράι ένας είναι. Ένας αλαλέων. Ο Κυριάκος. Ο Βελόπουλος. Ένας είναι ο Κυριάκος. Δεν έχει χαρακτηριστικά σαμουράι. Εμένα μου θυμίζει, ξέρεις τι μου θυμίζει, έτσι το... έτσι να είναι πολεμιστή που είναι στις στέπες τις ρώσικες και καλπάζει με το άλογο. Καζάχο, τέτοιο έτσι, πολεμιστή, τέτοιο στυλ, ας πούμε. Να ξέρει πολεμικές τέχνες, ζιουζίτσου, τέτοια πράγματα, όπως ξέρει και ο Πούτιν ζιουζίτσου. Ναι, εκεί. Κυριάκος είναι... δεν είναι της ανατολικής φιλοσοφίας, δηλαδή, παιδί μου, σαμουράι, αλλά θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένας από αυτούς τις στέπες που τρέχουν, ας πούμε, και κάνουν και το άλλο το άθλημα με το αρνί. Δεν τρέχουν με τα άλογα και τραβάνε το αρνί ο ένας από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Ποιος θα πάρει το αρνί? Δεν το έχεις δει? Το αρνί, παιδιά. Τώρα, εκεί στη δεξιά πολυκατοικία, μάλλον θα αρχίσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι με τα αρνί. Που τρέχουν εκεί, που παίρνει το ένα στα αρνί, και αυτό το κάνουν Τζέκιν Σκάνι. Τι από εκεί, τι εκεί. Λοιπόν, θα βλέπεις τώρα, θα βγαίνει η Μαρία, ας πούμε, θα τρέχει η Μαρία να πάρει τα αρνί, θα βγαίνει ο Κυριάκος από δίπλα, θα το αρπάζει εκείνος. Και εδώ που τα λέμε και ο Κυριάκος, είναι πιο, δηλαδή, πιο πολιτικό από τη Μαρία. Είναι και πιο ψημένος, έτσι, δηλαδή στην πολιτική. Και είναι και επιχειρηματίας, έχει δείξει και τα. Είναι καλός, ας πούμε, και στην πώληση και τα λοιπά. Η Μαρία τώρα. Εδώ βγάλανε τώρα το άλλο. Λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Λέγαμε για το Περιστέρι της εκεί που διαφήμιζε ότι θα μιλήσει στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, Μαρία. Αυτό δεν είναι Περιστέρι. Αυτό είναι. Ούτε γήπας δεν έχει τέτοιο μέγεθος. Το Περιστέρι γήπας, ας πούμε. Πήγασος ολόκληρος. Ένα Περιστέρι, ας πούμε, φέρνει το άγγελμα της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά προβληματίζομαι, ας πούμε. Τι να πω. Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουν πάρει, λέει, ειδικό μηχάνημα που αποκαθιστά άμεσα τις λακκούδες. Πού να πάρουμε κι εμείς καμιά δεκαριά τέτοια? Ωραίο δεν είναι, ρε, από άμεσα τις λακκούδες. Μπράβο, ρε, στο Αγγελούδη, το λένε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, νομίζω, ναι. Μπράβο στο δήμαρχο. Κοίτα τι ωραία που δουλεύει. Αυτό είναι. Ένα τέτοιο πάρουμε και με. Τι ένα δηλαδή. Μέχρι να το πάρουμε αυτό εδώ θέλει ένα σε κάθε γειτονιά για να κλείνουμε τις λακκούβες. Και πρέπει να το χειρίζεται και κάποιος τώρα της γειτονιάς, ξέρεις εκεί. Μεταξύ κάθε γειτονιά στην Αθήνα έχει και το δικό της παρατηρητήριο. Δηλαδή έχει μια θεία που κάθεται πάνω στο μπαλκόνι ακόμη και σήμερα, στις μέρες μας, έτσι, και εποπτεύει το χώρο. Είναι το λεγόμενο ραντάρ 360. Βλέπει τι γίνεται και καταλαβαίνει τι υπάρχει στη γειτονιά. Που γνωρίζει, μπορεί να σου πει τα πάντα, ας πούμε. Οπότε αυτή είναι και η κατάλληλη χειρίστρια. Έτσι. Δηλαδή θα τις εκπαιδεύσουμε αυτές τις συγκεκριμένες να κάνουν και τη δουλειά αυτή. Να μπορούν δηλαδή να βουλώνουν λακκούβες. Βέβαια. Για τις πολιτικές λακκούβες δεν ξέρω να σας πω τι θα γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Πρόσεξε τι μου λέει τώρα ο Τέρι. Καλημέρα όλη μέρα. Ο σαμουράι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Γεωργιάδης. Έχει ένα δίκιο. Η ζωή είναι, εντάξει, τώρα άμα το πω αυτό, από τα λοιπά κόμματα υπάρχουν μόνο τα σπουργητάκια, λέει. Δεν θα διαφωνήσω, Τέρι. Ο Κώστας ο Μαντενίδης. Congrats. Είναι sick το congrats. Ναι,

0: μεγάλωσε και έχει γίνει ακόμα πιο μικρό γκράτς. Να ξέρεις. Λοιπόν, λέει, στα μέλη της καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας αλήθειας και τους στρατευμένους ομότεχνούς τους για την εφαρμογή της παγίδας του Μητσοτάκη για αποδόμηση των θεσμών και μετάλλαξη σε καθεστωτικούς πετοριασμούς των φορέων τους. Επωνύμως, λέει, τα λέω αυτά. Μπράβο, λέει, Κώστα Μαντενίδη, τι να σου πω τώρα. Μπράβο, οκ. Okay. Και ο Θανάσης λέει, οκ. Okay. Άμα πει και ο Θανάσης, οκ, okay, μέσα είμαστε. Στέλιος Λαγκάδης, Χριστός Ανέστη, αλήθως, ξημερώνει Κυριακή του Τυφλού, όπου τυφλώσει η χώρα της Βουλγαρίας, η οποία από το πουθενά πήρε πρωτιά. Α, για το, πώς το λένε αυτό το, Θανάση, το βάλουμε αυτό ρε εσύ, κάτσε μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση του μηνύματος, να βάλουμε το, πώς το λένε,
1: Μπαγκαράγκα,
0: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, σταθερά λέει εδώ με το μάγο της μουσικής τέχνης, το sound designer, Jean-Luc Picard, είπαμε, είναι ο μάγος εδώ. Στη γειτονιά λέει την ευρύτερη που μένω, απεριποιεί τα πεζοδρόμια. Τσουκνίδες κοντεύουν να γίνουν δέντρα. Καλή πτήση, κουράγια αδέρφια, τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, τα καταφέρουμε, κοίταξε να δεις, θα τα καταφέρουμε αν καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από το δάσος της Τσουκνίδας, φίλε. Γιατί η Τσουκνίδα, άμα σε πετύχει, έχει και, ναι, σου κάνει και, μπορεί να πάθεις αλλεργία, ξέρω, από την Τσουκνίδα. Αν και τις φτιάχνουν, ρε, εσύ, πίνουν το ζωμό της Τσουκνίδας για κάποιο λόγο, γιατί τον πίνουν το ζωμό της Τσουκνίδας. Πού κάνει καλό στα νεφρά, ε? Τι ξέρω εσύ, ας μας ενημερώσει τώρα η τοπική ξεματιάστρα και μυρολογίστρα και πώς τα λένε τα άλλα που κάνουν τα μαγιολίκια. Έτσι δεν τα λένε στη Μάνη. Με την ευκαιρία καλημέρα στη Μάνη, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας που μας αναμεταδίδει. Στην Αναστασία Νεοφωτίου του Παναγιώτη τον Νεοφωτιστό, γεια σας παιδιά, καλή δύναμη εκεί στις κορώνες μόλες. Και ιδιαίτερη καλημέρα στον Ανδρέα το Σπυρόπουλο και τη Γογό τη Φιλιππάκου. Τρέβα. Τι είναι η τρέβα? Άστα φίλε. Πας στην τρέβα εκεί. Παραγγέλνεις 2-3 από τον κατάλογο. Και μετά λες, εδώ θα μείνω. Εγώ δεν φεύγω. Θα τρώω εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα. Τα φιλαράκια μου τα καλά έχουν φτιάξει μια ταβέρνα και γίνεται λαϊκό προσκύνημα κάθε φορά. Πανικός. Ωραία. Τι να πεις. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι θα πάμε για διάλειμμα, Θανάση. Οπότε τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision, παιδιά. Μπαγκαράγκα. Η κοπελιά λέγεται Ντάρα. Συμπαθέστατη είναι πάντως. 516 βαθμούς πήρε το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν είναι καθαρά βουλγάρικο. Τι εννοώ δεν είναι καθαρά βουλγάρικο? Βουλγαρική συμμετοχή, αλλά είναι πολυεθνική ομάδα. Το τραγούδι συνυπογράφουν ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Τι ακεκριμένος? Ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Μονουάρ και η Νορβηγίδα δημιουργός Αν Τζούντιθ Στόκουικ. Το οποίο δεν ξέρω. Δεν ήταν και το. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ένα τραγούδι που συνηθισμένο φάνηκε. Ήταν η ώρα της Βουλγαρίας. Μπορεί. Να, ήταν η ώρα της Βουλγαρίας. Πρώτη Βουλγαρία 516, το Ισραήλ 343. Καλύτερη συμμετοχή. Μ' άρεσε πιο πολύ το τραγούδι, πιο μελωδικό ίσως. Και το φιλανδικό μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ρουμανία 296, Αυστραλία. Ναι. Ρουμανία ήταν καλό, ναι. Αυστραλία 287, και αυτή ήταν πολύ εντυπωσιακή η κοπελιά εκεί που το τραγούδησε, ωραία φωνή. Ιταλία 281, Φιλανδία 279, Δανία 243, Μολδαβία 226, Ουκρανία 221, Ελλάδα 220, 10η θέση. Δεν νομίζω ότι το τραγούδι του συγκεκριμένο ήταν για τη 10η θέση. Δηλαδή θεωρώ ότι αδικηθήκαμε κάπου. Μπορούσαμε να πλασαριστούμε στην πρώτη πεντάδα τουλάχιστον. Αλλά αξίζει, φάνταζε από την αρχή ως φαβορί το συγκεκριμένο και κάπου κάει και στο δρόμο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το πολεμάμε κιόλας και τα λοιπά. Κρίμα για το παλικαράκι αυτό τον Ακύλα. Ας. Μετά την Ελλάδα η Γαλλία με 158, Πολωνία 150, Αλβανία 145, Νορβηγία 134, Κροατία 124, Τσεχία 16η θέση 113, Σερβία 90. Οι Σέρβοι, τι ήταν αυτό το περίεργο εκεί με κάτι σαν τέρατα? Ήταν ένα παλαιό στυλ, έτσι θα έλεγα. Παλαιομοδίτικο θα το έλεγα. Δεν ήταν metal τώρα αυτό. Δεν ήταν. Όχι, αλλά ήταν το στυλ, το ντύσιμο ήταν metal, αλλά δεν ήταν metal το τραγούδι. Νομίζω δηλαδή. Θανάση, τι λες, που είσαι και πιο ειδικός. Η Μάλτα πήρε 89 βαθμούς, η Κύπρος πήρε 75 στη 19η θέση. Και εκεί η Κύπρος μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, πιστεύω. Εντυπωσιακή πάντως η συγκεκριμένη παρουσία. Σουηδία 51, Βέλγιο 36, τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο με 1 βαθμό. Πήρε 1 πάντως. Θα μπορούσε να έχει πάρει και 0.
1: Από τον κόσμο πήρε
0: 0. Από τον κόσμο πήρε 0. Τον 1 βαθμό, ποια επιτροπή το πήρε? Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Χώρες τώρα που έχουν βγάλει το Λόγκαν, ας πούμε. Έτσι, ο Λόγκαν, ο οποίος Ιρλανδός ο Λόγκαν, αλλά παίζει με την Αγγλία, νομίζω. Όχι, σίγουρα.
1: Ιρλανδία,
0: Κάτσε να το τσεκάρουμε, ρε παιδί μου.

Έχεις δίκιο, Θανάση. Winner Eurovision 97, Ιρλανδία. Άρα δεν έχουν και τόση παράδοση. Γενικά πάντως στο νησί εκεί, τα νησιά εκεί πέρα τα Βρετανικά, νομίζω ότι μπορούσαν να στείλουν κάτι καλύτερο. Βέβαια είναι σε μια αποδρομή γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι... Δηλαδή άμα βλέπεις τον κύριο Στάρμερ τώρα, λες αυτή είναι η πρώην αυτοκρατορία. Υπάρχει στις αυτοκρατορίες η ακμή και η παρακμή, Θανάση. Αν και αυτό που πλέον πρέπει να δούμε είναι πόσα χρόνια κρατάνε πλέον οι αυτοκρατορίες. Κρατάνε, δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πόσα χρόνια κράτησε. Πολλά. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, σχεδόν 10 αιώνες, παραπάνω από 10 αιώνες. Εδώ τώρα μάλλον ο χρόνος περιορίζεται των αυτοκρατοριών. Για να δούμε τι θα ξημερώσει τον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα το δούμε, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε αστρόσκονοι. Λέμε τώρα.

0: Το Ισραήλ πήρε 220 πόντους από το κοινό, ε. Και ναι, αυτό που πάντως, αυτό που είπες, Θανάση, ότι εφόσον, εντάξει, διαγωνισμός τραγουδίου είναι, δεν λέω, υπάρχουν επιτροπές και τα λοιπά, αλλά ο κόσμος δεν θα έπρεπε να επιλέγει. Δηλαδή, εφόσον δεν πρόκειται για ένα διαγωνισμό βιρτουόζων, ας πούμε, της φωνής και τα λοιπά, να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος θα φέρνει τραγουδιστές επίπεδου, ξέρω εγώ, Σκάλας του Μιλάνου, ο οποίος θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ή θέλουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος θα είναι πιο λαϊκός, κάπου δηλαδή. Νομίζω ότι το έχουμε μπερδέψει το πράγμα. Θέλει μια νέα κατεύθυνση, θα έλεγα, η Eurovision. Ποιος θα την πάρει, δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει να συγκεντρωθούν εκεί οι τηλεορασάδες ολόκληρες της Υπήρου με τους συνεργαζόμενους και να αποφασίσουν τι θέλουν να γίνει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Γιατί τώρα κάπου μπερδεύεται το πράγμα. Δεν ξέρεις τι θέλουν κιόλας. Άλλο πρόπερση, άλλο εφέτος, άλλο πριν τον Τραμπ Eurovision, άλλο τώρα. Έπαιξε ρόλο και αυτό, πιστεύω. Όλα παίζουν ρόλο. Φανάς. Και εδώ, Θανάση μου, μπλέκουν και τα πολιτικά ερωτήματα. Και το πολιτικό ερώτημα. Και το πολιτικό ερώτημα, νομίζω, των επομένων ημερών, μη σου πω του μήνα, είναι ένα. Ένα, Θανάση.
1: Πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
3: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
1: Πέρατε μου, τι κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους.
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
1: Τι κάνετε?
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
1: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
4: Cringe.
1: Τώρα...
2: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο,
5: ναι.
1: Γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας,
2: πρόσεξε θα πεις,
1: τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο
2: των αντιπάλων. Γι' αυτό το λέω από τώρα.
5: Κρατήστε το βίντεο.
1: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο.
3: Μάλιστα.
4: Ασχολίαστο.
1: Λοιπόν.
2: Για να σκεφτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
3: Αυτό είναι το humor show.
1: Λοιπόν, βάλτε break news από κάτω και την είδηση.
6: Χρήστο, γράψε.
2: Βάφω το μαλλί μου, ας.
3: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
7: Να λουστήκανα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
2: Και ο κύριος Κακλαμάνης βλέπω.
1: Και αυτός βάφει το μαλλί το άσπρο.
4: Σταμάτα!
1: Τώρα αντιλαμβάνεστε, και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο.
5: Θα το πάμε κι άλλο.
1: Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου, ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
0: Τα αδέρφια μας από το Watch Dog την έκαναν τη δουλειά, όπως καταλάβατε. Ρε, τι πράγμα κι αυτό. Τελικά το μαλλί το βάφουμε άσπρο, το βάφουμε με... κοίταξε, αν το βάψεις άσπρο, δίνεις αυτό που λέμε κύρος, ρε παιδί μου. Δίνεις αυτό που λέμε τα γεράματα τα οποία δείχνουν τη σοφία τους. Κάτι τέτοιο. Αν το βάφεις μαύρο, δείχνεις νεανικότητα, ζωντάνια. Είναι η πείρα και η πειρά. Τώρα μπορεί να τα ενώσεις και τα δύο, βέβαια. Τα κάνεις... τι βάζεις, μαύρο και άσπρο, τι βγαίνει μετά? Ε, δεν ξέρω τι σου βγαίνει.
6: Γκρι.
0: Γκρέι. Λοιπόν, μου στέλνει ο Τάκης εδώ πέρα. Μου λέει, ήμουνα στον Πειραιά και πήγα να πάρω, λέει, το πλοίο και έπαιζε, λέει, το ύμνο της ΑΕΚ. Τι έχει κάνει ο Ηλιόπουλος στο... Ναι, ναι. Τα πλοία, λέει, της εταιρείας του... Και το ψάξα τώρα λίγο. Λέει, τα πλοία της εταιρείας του Μάριου Ηλιόπουλου γιορτάζουν, λέει, το πρωτάθλημα της ομάδας και παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Δηλαδή μπαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ. Για πόσο? Δηλαδή... Τι κατάλαβα, δε Θανάση. Τι γίνεται, παιδί? Εντάξει, είπαμε, κύριε Ηλιόπουλε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, παίρνει ένα πρωτάθλημα, καλό είναι, εντάξει, δεν κακό, αλλά από την άλλη πλευρά τώρα μπες στον Πειραιά, τώρα πες στον Λίμνο της ΑΕΚ με τα πλοία, κάπου, δηλαδή και αν γίνεται και συνέχεια αυτό, πες ότι έγινε τη μέρα που πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, οκ, άντε πες, να το πάρει το ποτάμι. Αλλά από εδώ και πέρα δηλαδή θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, στον Πειραιά κιόλας. Οκ. Εντάξει. Θα διαφωνεί ο Ξενάκης. Θα συμφωνεί ο Σκουρής. Τα ανάποδα. Ανάποδα. Θα διαφωνεί ο Σκουρής, θα συμφωνεί ο Ξενάκης. Ή ανάλογα το θες. Θα συμφωνεί μαζί μου ο Σκουρής και θα διαφωνεί ο Ξενάκης. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, πάντως είναι λίγο... Δεν είναι, γιατί δεν ακούγεται και πολύ καλά. Έτσι. Είναι λίγο σουρεάλ το σκηνικό. Για πώς. Πάντως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, τραγούδησε τον ύμνο της ΑΕΚ μαζί με μικρά παιδιά έξω λέει από το γήπεδο. Και η μέρα λέει ξεκινήσει με ανοιχτή προπόνηση στην οποία βρέθηκαν χιλιάδες. Δεν το έχει καθιερώσει αυτό η ΑΕΚ, δεν είναι άσχημο. Πάνε στην προπόνηση 10.000 λέει και τέτοια. Εντάξει, λογικό είναι. Μετά από τόσα χρόνια πρωτάθλημα, έτσι, είναι λογικό. Σημαντικό, σημαντικό. Μεταξύ τώρα ξέρεις, θα έχει στείλει κανένα μήνυμα ο Ξενάκης στο κινητό, το συνηθίζει. Αλλά δεν έχω το κινητό εδώ, το έχω ξεχάσει σπίτι. Οπότε ό,τι και να στέλνει, να το διαβάσω. Γιατί ο Σωτηρής το ξημέρωμα σηκώνεται και τρέχει. Οργώνει το παλαιό φάληρο. Λοιπόν, αν δείτε κάποιον έτσι με όλους τους καιρούς, είναι ο Ξενάκης. Όχι, το Βασίλη του Σκουρία το δείτε να τρέχει. Ο Βασίλης είναι το άλλο στυλ. Γι' αυτό έχουν δέσει καλά, κατάλαβες. Είναι δύο δυόσκουροι με διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικό τρόπο. Ο ένας είναι γάβρος, ο άλλος είναι αεξής. Συμβαίνουν αυτά. 9 η ώρα δεν ξεκινούν καθημερινά τα αδέρφια. 9 με 11, Και πιο πριν είναι ο Αλέξανδρος, Και πιο πριν είναι οι Ιέροι. Γερά πάμε, πολύ γερά. Πάντως, δε Θανάση, 12 χρόνια έτσι στα παραπολιτικά, είμαστε έτσι πολύ, θα έλεγα, αγαπημένοι. Δεν έχει, δηλαδή, έχω ακούσει για κλωτσοπατινάδες σε διάφορα μαγαζιά που λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, για κλωτσοπατινάδες γερές. Εδώ είμαστε λίγο, πολύ έτσι, θα έλεγα, οικογενειακό το κλίμα. Παίζει ρόλο. Αυτό είμαστε τη σταθερότητα και τσιμπάμε και ανεβαίνουμε τσικιτσίκι, αλλά ξέρεις, το σιγανό είναι αυτό το οποίο ψήνει την κατάσταση και κάποια στιγμή ξαφνικά το βλέπεις να έχει γιγαντωθεί. Ωραίο. Σημαντικό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
0: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: έρχεται. Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής. Πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
5: Να σου πω κάτι, μια ενημέρωση προς τους φίλους της εκπομπής.
6: Για δώσω.
5: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Έχει ξεκινήσει μεγάλο κυνήγι της ΒΒΕ προς τον κόσμο. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ξέρεις, με αφορμή αυτά τα καινούργια τα ρολόγια τα ψηφιακά. Παίρνουν τα παλιά που μπορεί να είναι 30-40 χρονών, ξέρεις, του 70, του 80. Βρίσκουν δίθεν εκτορές και του κάνουν ένα δικαστήριο, εικονικό ύμνο. Ξέρεις, για ρευματοκλοπές και τέτοια τώρα. Εκεί μετά σου κάνει τα βατζή και σου λένε 2-3-4 χιλιάρικα και στο κόβει. Ότι έχει κλέψει κτλ. Τέλος πάντων, βέβαια, η κυβέρνηση όπως ξέρεις θα προστατεύει αυτά τα πράγματα, τους προστατεύει τα κέρδη τους όλα και αφήνει εμάς τα προστατεύει τους.
6: Ποιος θα προστατεύσει η κυβέρνηση, εσάς, εμάς?
5: Ναι, εντάξει, λέω ρε παιδί.
6: Δηλαδή τη ΔΕΔΙΕ γιατί τη φτιάξανε και δώσαν τη ΔΕΗ σε ιδιώτες και τη μοιράσανε από εδώ και από εκεί? Να έχει ο καθένας μια δικιά του ΔΕΗ. Για να προστατεύσουν εσάς.
5: Γι' αυτό, Τόνι, η λύση την ξέρεις. Μπορείς, τα σωματεία, ο καθένας, γιατί θα σε γύρισουν στο κορμί μας.
6: Εγώ τη λύση την ξέρω. Να τη μάθουν όλοι, έχει σημασία τη λύση.
5: Θα τη μάθουν τώρα που θα τσέφουν τα ραβασάκια, θα δεις.
7: Φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα, να είστε καλά.
7: Είδα στο κομπιούτερ μια συζήτηση που είχε ένας δημοσιογράφος της ΕΠΕΝΑ με τον Πελετίδη. Ρε παιδί μου, μου λέτε για χούντα. Και σήμερα χούντα είναι. Όταν βάζουν τέτοιους μαλάκες να πούμε να λένε αυτές τις μαλακίες που λένε, έχω ζήσει στις ανατολικές χώρες και ξέρω. Λοιπόν, βλακίες. Γιατί λέει πρέπει να αφήσουμε να γίνονται χορηγίες στα γυμνάσια, στις εκκλησίες, στα δημοτικά. Πέφτουν οι σοβάδες, σκοτώνουν παιδιά. Και αυτοί μαλάκες λένε ζήτω. Που μου έδωσε 5.000 και έχει πάρει επιδοτήσεις 500.
6: Δεν τα δίνουν όλα σε ιδιώτες για να μην πέφτουν τις σοβάδες, γι' αυτό.
7: Ναι, αυτό λέω.
6: Ή κάποιος πονηρός θα έλεγε ότι τα αφήνουν μέχρι να πέσουν οι σοβάδες για να καταστεί απαραίτητη η συμβολή του ιδιώτη.
7: Είναι τόσο άχρηστη που δεν είναι ικανή ούτε να τα αφήνουν να πέφτουν.
8: Γεια σου Αποστόλη.
6: Γεια.
8: Τι κάνεις?
6: Καλά.
8: Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω, γιατί σήμερα έκανα κοπάνω από τη δουλειά και σκέφτηκα να σε πάρω εσένα.
6: Καλά έκανες.
8: Και να σου πω ότι σε περιμένω πάρα πολύ να έρθεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πότε?
6: Στο Ηράκλειο της Κρήτης,
8: Ναι.
6: Θα έρθω.
8: Πότε?
6: Άλλο αυτό. Δεν ξέρω. Θα έρθω όμως.
8: Α.
6: Θα έρθω με τη νέα χρονιά, νομίζω κοντά στο Γενάρη, τέλη Γενάρη.
8: Άντε με το καλό λοιπόν.
6: Αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω προγραμματίζεται. Και μάλλον θα έρθω για διήμερο φέτος.
8: Ναι, γιατί πέρσι δεν κατάφερα να σε δω, οπότε φέτος τις δύο μέρες.
6: Δύο μέρες. Ηράκλειο.
8: Να σε χορτάσω.
6: Έτσι.
9: Ναι.
6: Λέγεται.
9: Ναι, συγγνώμη, ο Αποστόλη.
6: Ο ίδιος.
9: Α, τι κάνεις?
6: Καλά εσύ.
9: Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, απλά θέλω να σου πω ότι ήρθα και σε είδα στην παράσταση και ήσασταν όλοι υπέροχοι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας έκανες και γελάσαμε και έτσι προβληματιστήκαμε και συγκινηθήκαμε και ήσασταν όλοι υπέροχοι. Αυτό ήθελα να σου πω.
6: Να είσαι καλά. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή για την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε στο Σταυρό του Νότου με καλεσμένο. Μένω το Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Να το.
9: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Και θέλω να σου πω ότι δεν σας άκουγα καιρό. Σας άκουσα πρώτη φορά από το Spotify πριν 3-4 μήνες. Όταν ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά, δηλαδή είχα πιάσει πάτο ψυχολογικά και είπα να άκουσα κάτι να ξεχαστώ. Και μετά είδα πως πάτο έχουμε πιάσει στα κοινωνία. Και δεν ξέχασα τα δικά μου τα προβλήματα.
6: Να είδες, είμαστε όλοι κατά. Τέλειο,
9: ναι, και μετά ήρθα και σε είδα από κοντά και ήσασταν αυτό καταπληκτική. Αυτό ήθελα να σου πω εξαιρετία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και το Θήμιο και όλους και να συνεχίσεις έτσι.
6: Να είσαι καλά.
9: Ξανά το θα το ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω.
6: Ναι.
10: Πες αγάπη μου.
6: Τι είναι αγάπη μου?
10: Όχι αγάπη μου εσένα, όχι εσένα ρε. Θα πάω την κόλμη για τραγουδίσια στο σκυλάκι, θα λέμε άντε.
6: Οχου, όχι εμένα αγάπη μου, εγώ μην ακούσω την αγάπη μου, μια καλή κουβέντα.
10: Έλα τώρα που έφυγες με σημεριάτικα και τη γυναίκα μου μπροστά, έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα. Με αποκαλύπτει, σε παρακαλώ πολύ, γεια σας αγάπη
6: μου. Ας με πει η γυναίκα σου αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα.
10: Ιωάννα, Ιωάννα σας θέλει ο Αποστόλη, πες κάτι.
11: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα αγάπη μου.
10: Ρε πάει ο Τσογιά, έχει χάρη που είναι η κόρη μου εδώ. Θα τα πούμε άλλη φορά, φυλάκια.
6: Είναι κόρη σου, τέλος πάντων, έλα γεια.
12: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Γεια σας.
6: Γεια σας.
11: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
6: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
11: Καλημέρα, καλά είστε.
6: Καλά, συντρόφισσα.
11: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
6: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
11: Τι συμβαίνει?
6: Τι έχουμε?
11: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
6: Έχουμε κάποια θεματάκια.
11: Ναι.
6: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
11: Μάλιστα.
6: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
11: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
6: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
11: Είναι πολλά.
6: Δεν είναι.
11: Δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
11: Έπαιζε.
6: Δεν έπαιζε.
11: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
6: Α, δεν τα λέει
11: δεν
6: όλα.
11: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
6: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μα, έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
11: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
6: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
11: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
6: Α πουλήσει, ή σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
11: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
6: Όπα.
11: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
6: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
11: Ναι, ναι.
6: Όταν κάνει πατάλες και δεν υπολογίζει, αυτά συμβαίνουν.
11: Έτσι.
6: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου?
11: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
6: Ναι, καλά σας
11: είπα. Και ναι, να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
6: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
11: Τι εννοείς?
6: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
11: Α, τι να θα γίνει? Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
6: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
11: Καλά, άστο Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
6: Ναι, γι' αυτό.
11: Τέλος πάντων, ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
6: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
11: Το 50% του σπιτιού.
6: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
11: Τι να το κάνω, αγόρι μου?
6: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
11: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
6: Α, ένα-ένα τα λέμε.
11: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
6: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
11: Ναι.
6: Δεν βγαίνει.
11: Δεν βγαίνει.
6: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
11: Α, όχι, ούτε φράγκο.
6: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
11: Μεροκάματο δουλεύει.
6: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη. Δεν ξέρω αν μάθατε.
11: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
6: Είναι στον Τηρεσία.
11: Μάλιστα.
6: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι.
11: Έκανα τι τζάμπα,
6: ρίχνω. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
11: Θα πληρωθείς.
6: Ναι.
11: Το τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
11: το
6: να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
11: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
6: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
11: Μάλιστα.
6: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
11: 73.
6: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
11: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
6: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
11: Ωρε Παναγία.
6: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρίνει όλα.
11: Μάλιστα.
6: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
11: Ναι.
6: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
11: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
6: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
11: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
6: πάω.
11: Δείτε τι συμβαίνει.
6: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
11: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
6: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
11: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
6: Ξεκινήστε με τα επλέσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
11: Ναι, ναι, ναι.
6: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
11: Α, ωραία.
6: Εντάξει.
11: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να σε καλά, γεια.
11: Εγώ ευχαριστώ.
6: Έλα Μαρή.
13: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
6: Μανούλες μου.
13: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
14: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
15: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
6: Τι θα καταταγείς?
13: Κοίταξα, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
6: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
13: Μπράβο, έτσι μου αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
6: Ναι, το ξέρω.
13: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
6: Α, όχι για την πατρίδα.
13: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
6: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
13: Θα πήγαινε έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
6: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
13: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
6: Τα μουλικά.
13: Εντάξει, μωρό μου, είχα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
6: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
16: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
6: Έλα τώρα.
16: Τι άλλο γίνεται?
6: Μην παραπονιέσαι.
16: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους. Φίλε, εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορείς να την υποστηρίξεις ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
17: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
6: Οδός.
17: Οδός. Ισραήλ, είπα.
6: Μάλιστα.
17: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
6: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
17: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
6: Ναι.
17: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
6: Δεν είμαι καλός
17: διαφορά.
6: Αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
17: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
6: Δεν πειράζει.
17: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
6: Ναι, είναι κομματάκι χιδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
17: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
6: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόνδα μου.
18: Για δύο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόνδα, έλεος δηλαδή.
17: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
6: Τι σημασία έχει?
17: Είμαι ο Ευστάθιος.
6: Α, ναι, ναι, ναι.
16: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
6: Άντε κάτσε εκεί και περίμενε εσύ.
19: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
16: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά αγόρι μου.
6: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αειδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
16: Ποιος εγώ?
6: Με αυτόν.
16: Εγώ,
6: ναι.
16: Αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
20: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
6: Ο ίδιος?
20: Είναι λοιπόν...
6: Άλμπερτ, εσύ?
20: Εγώ το έθελα.
6: Εσύ?
20: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
6: Πότε έρχονται?
20: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
6: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα ράι αν έρθει καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
20: Πώς επιδρούν επί...
6: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
20: Πώς
6: έρχονται, πες μου.
20: Η τεχνολογία...
6: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
20: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
6: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη ράι αν έρθει, δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Μα ναι, εδώ.
16: Απόστολε,
6: έλα.
16: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
6: Καλησπέρα.
16: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Συμιλάω και στον Ενικό βέβαια, αλλά εντάξει.
6: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
16: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση?
6: Ναι.
16: Έτσι από περιέργεια.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
16: Θα υπάρξουν, Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
6: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα γύρια είναι περισσότερα.
16: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
6: Έλα, φίλε μου.
16: Τι κάνεις? Γιάννης με τα Χανιά, όπλες θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και... Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
6: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα, στροφές, μια χαρά.
16: Τον απόλαυσες φαντάζομαι.
6: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
16: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος.
0: με έχει γυρίσει και φορές και έχει δει πως είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να τα...
6: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
0: Unity, ωραία.
6: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
0: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να σε καλά, ρε φιλέ. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποστηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
6: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
6: Οπα.
1: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
6: Οπα.
1: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
6: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
1: Α, μάλιστα.
6: Προλαβαίνεις.
1: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
6: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
2: Έλα.
6: Έλα.
2: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
2: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα, σας έχω άσχιο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα, αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω για δύο πράγματα. Το ένα είναι η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα με τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
6: Ναι.
2: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλεγγύη με την Κούβα, γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει. Και το δεύτερο είναι για αυτή την Κυριακή 22 του μήνα. Το απόγευμα στις 6 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας που γίνεται συναυλία από εργατικά σωματεία και συλλογικότητες αλληλεγγύης για την Κούβα, όπου θα γίνεται και εκεί συγκέντρωση χρημάτων με πολλούς καλλιτέχνες. Να σου πω μόνο για τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Στοδεράκης και τώρα τους άλλους μην τους αναφέρω ονοματικά και στρώω τον χρόνο. Για Κούβα αλληλεγγύη αυτή την Κυριακή 6 ώρα Πάρκο Ελευθερίας. Λοιπόν, πώς το λένε, θα με παίξει και την Παρασκευή, επανάληψη.
6: Γιατί να σε παίξει επανάληψη την Παρασκευή?
2: Τι να σε ξαναπάρω, για να έρθει ο κόσμος,
6: Ναι, ναι, αυτή η δουλειά θα κάνω.
2: Όχι για μένα, για την Κούβα.
6: Για τη φουγκαριάρα την Κούβα μας, κατάλαβα.
23: Όχι για μένα. Για τη φουγκαριάρα τη μάνα μου.
2: Όχι για φουγκαριάρα η Κούβα, ρε, μας στεναχωρίστερα.
24: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
25: Έχει τώρα, δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
24: Είναι δύσκολο.
25: Με ποιο τρόπο.
24: Είναι δύσκολο.
26: Χριστός Ανέστη!
27: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
27: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
6: Τι νοείς, οι αναπτήρες?
27: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
6: Α, όχι, δεν έχει.
27: Α, δεν έχει.
6: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
27: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα.
6: Καταρχάς το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
28: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Λοιπόν, Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
29: Α, ναι,
6: δεν μου το είπε η Ελένη.
29: Μπράβο, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για πες.
6: Έχουμε τελευταία παράσταση σήμερα, φινάλε σεζόν στο Σταυρό του Νότου, με καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ρίγα. Έχει και αυτός παράσταση σήμερα, αλλά τα έχουμε κανονίσει.
29: Πού?
6: Νωρίτερα, παίζει αλλού. Τα έχουμε κανονίσει, να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, για να τελειώσει νωρίς και να προλάβει να έρθει
29: και
6: στην παράσταση.
29: Και να παρκάρει νωρίς.
6: Και να παρκάρει νωρίς και τα γνωστά. Και θα πούμε και με full μπάντα και πρώτη φορά τα τραγούδια του ζωντανά. Το Θούριο και το Killing in the Name of στα Τρικαλινά.
29: Ναι.
6: Έχουμε και τέτοια, εκτός από τα stand-up κτλ. Και θα δώσουμε προσκλήσεις.
29: Τώρα.
6: Τώρα. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ και παίρνουν στο 211-10-80-8-80. Σας περιμένω μέσα και θα έρθουμε μετά να πούμε τους νικητές, τα υπόλοιπα μετά.
29: Όσο ακούμε διαφημίσεις. Οκ. Okay.
30: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
6: Ψηλά γράμματα τώρα. Άντε.
30: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
6: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του θα αυτοκτονήσει.
30: Μα είναι δυνατόν τώρα.
6: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
30: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
6: Όχι.
30: Είμαστε τον πιάναμε.
6: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
30: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
6: Αυτά είναι συνυφασμένα με τον φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω. Ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
30: Τόσο πολύ.
6: Ναι, πιο πολύ.
30: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
6: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω. χρόνο.
30: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται λεύρης και οι αδόνιδες.
6: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
30: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ. Μα είναι δυνατό και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων.
6: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
30: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι μας.
6: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
30: Κρυστατολάδες εισέτρωγε η διαβολεμένη οικογένεια.
6: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
3: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
30: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
4: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
6: Δεν πειράζει.
4: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
6: Έλα, μα όλο εκπλήξεις είμαστε.
4: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
6: Μωρή, κουμούνι έγινες.
4: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
6: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
4: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή.
6: Εμείς κάναμε
4: το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
6: Ωρε, παιδάκι μου.
4: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
6: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σου λέω κουμουνάρα.
4: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
6: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα.
4: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
6: Να το.
4: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
6: Αυτό δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
4: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
6: Α,
4: θα μου το δώσει τζάμπα.
6: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
25: Τζάμπα πέθανε.
5: Ο καλύτερο.
25: Έτσι, και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
7: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
7: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το ΚΚΕ.
6: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει. Πάντα.
8: Γεια σου, λε παιδιά μου.
6: Γεια.
8: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον Αγίου τον Πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
6: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
8: Για το γουρλωμάτι.
6: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
5: Ξίδι. Λυπάμαι.
8: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
6: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
8: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να είμαστε στην Αθήνα, έχουμε και λίγο δρόμο. Δεν είμαστε εδώ κοντά.
6: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεσαι.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
6: Έλα.
9: Φτύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
6: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
9: Καλαβάνα εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
25: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
9: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
6: Ζήτα.
9: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της Αργενής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα. Ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη, μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
6: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
9: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοκρατία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομ.
5: πολιτικό διάλογο.
6: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
5: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
6: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
5: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στον διάμεσο.
6: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
5: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
6: Ναι, για πες.
5: Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
6: Κοίταξε να δεις. Πάντως και τάγματα ασφαλείτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
5: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
6: δηλαδή,
5: που πιστεύανε.
6: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι.
5: Αξιδεκτό.
6: Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
5: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
6: Όχι, αλλά θέλω να πω, καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
5: Εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
6: Α, παπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
5: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάθε φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις. Γιαννόπουλος.
6: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
5: Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιέτα.
25: Εμείς είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Του λέγανε λοιπόν οι γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές, οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
6: Τι.
5: Στοϊκά κιόλας. Του λέει, έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
6: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
5: Σιχαμερά,
6: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
5: Και όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
6: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
5: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Μα ναι,
5: Αποστόλη.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας του τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει η απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε μου, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποια πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να ήσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
25: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
6: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον είναι.
5: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
6: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
5: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα πω και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, οκ, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
6: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
5: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο. Καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
5: Καταρχάς, χαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενειών κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
10: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
10: Πώς νιώθεις πες μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
6: Ωραία, χαλαρά.
10: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
6: Ωραίο.
10: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
25: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης. Τα μάτια
6: του
25: παιδιού. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
6: Δυνατό.
10: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
6: Αυτό φοβάμαι.
10: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Που δεν φαντάζεσαι, πρώτον συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήτανε ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
6: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
10: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
6: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος τάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
10: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
6: Ωραία, να.
10: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
6: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
10: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
6: Συνεπείς με την ιστορία τους.
10: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές τις φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια κτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν... Πόσο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωματής βγήκε να μπει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
11: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
10: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
6: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
28: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
13: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: έρχεται. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Γεια σας, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Τι έγινε με τους Σπαρτιάτες, ρε παιδί μου, τους βγάλανε, τι έγινε με αυτούς.
2: Είμαι να σκάσω, δηλαδή, και τώρα που φασισταριά θα μείνουμε μόνο με τα κυβερνητικά. Κοίτα τώρα, τι αλήθηκε η κοινοβουλευτική τους ομάδα τώρα, και τώρα έχουμε μόνο κάποιους υπουργούς.
1: Ναι.
2: Τι μαλακία.
1: Πάντως, ο Κασιδιάρης όταν κάνει κόμμα ή όπου πει ότι όπου θα πάρει τουλάχιστον 20%.
2: Ναι, 30, 40 μη σου πω, 80.
1: Και όσο κάνουν τέτοιες μαλακίες και τους αποκλείουν και κάνουν όλα αυτά, χειροτερεύει το πράγμα. Έτσι κάνουν και με την Χρυσή Αυγή πριν από 10 χρόνια και πήρε 15%. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
2: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό το κυνήγημα που κάνουν είναι σαν να τους δίνουν όθηση και θα δεις τι έχει να γίνει. Μόνο αυτό έχω να πω.
2: Καλά, μην το κρυφό έπιασε κι εσύ τώρα, ηρέμησε.
1: Εγώ το εύχομαι, δεν το κρυφό εύχομαι.
2: Δεν έχω καταλάβει.
3: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
3: Από το Μόναχο έχω παραμένο. Για πες λίγο, παίζει τώρα σοβαρά να ξανάρθει ο Τσίπρας στην πολιτική σκηνή.
4: Πρωτίστως αυτό που χρειάζεται και ένα νέο όραμα.
5: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
2: Τι να σου πω, μακάρι, εγώ λέω και μια προσευχή από μέσα μου 9 φορές. Έχω κάνει κάτι τάματα, κρατάμε και τις ελπίδες.
3: Εγώ τέτοιο είναι αξιόπιστο πολιτικό.
2: Μακάρι.
3: Πού θα ξαναβρούμε, τέτοιο πολιτικό κεφάλαιο, πού θα ξαναβρούμε, πες μου.
2: Μακάρι σου λέω.
3: Τέτοια αξιοπρέπεια, πού θα ξαναβρούμε.
2: Δεν βρίσκεις εύκολα.
3: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
2: Και τώρα που έχουμε την ευκαιρία, καλό είναι να την κρατήσουμε ζωντανή.
3: Πρόσεξτε, δεν τα έχουμε τον Τσίπρα, τα έχουμε αυτούς που τον ακούνε και δεν κάνουν τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή με έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι από αυτές που τα ακούω αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο τόσο αναξιόπιστο όπως όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει η εμπειρία, έτσι δεν το λέω εγώ, και να ακούς τι σου λέει και εσύ να κάτσεις να τον ακούσεις, λες σοβαρά, όντως να του ξαναδώσω μια ευκαιρία. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Σε ποιο λαό απευθύνονται?
2: Στον πιο σοφό, στον πιο μάγκα, στον πιο μερακλή λαό. Εδώ. Πάμε, αντέχουμε.
3: Καλά είμαι, Γερμανία, παιδιά.
2: Δείτε, πάρτε τα φώτα μας οι Ευρωπαίοι εκεί. Να δείτε πόσο βιτσιόζοι, πόσο μερακλείδες είμαστε.
5: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
3: Να είστε καλά εκεί. Θα έρχομαι κάθε καλοκαίρι να σας βλέπω, να βλέπω αν κουνιούνται οι βάρκες. Όλα καλά, παιδιά.
2: Για τις βάρκες να είμαστε καλοί.
3: Και εμείς χειρότερα να λέμε.
6: Γεια σας, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστόλη?
2: Γεια σας, ο Αποστόλης είμαι.
6: Γεια σας, Αποστόλη. Τα έχω παρμένα με τον παπά, έτσι θα λύνε.
2: Με τον παπά τα έχεις παρμένα τον Νίκο, τον παπά?
7: Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ.
6: Όχι, τον παπά Σερβίο Κοζάνης που τον
2: λένε. Α, τον παπά παπά, ναι.
6: Λοιπόν, τον παπά παπά. Λοιπόν, ο παπάς του παπάς βγαίνει και λέει για τα παιδιά.
8: Όλοι να βγαίνουμε για τα σκυλάκια τους. Τέτοια φροντίδα. Αυτοί όλοι δεν έχουν για τα παιδιά τους. Και αμφιβάλλουν με τα παιδιά.
6: Εγώ να ξέρεις πλέον ζω στην Βόρεια Ευρώπη. Ο παπάς είπε ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα επικίνδυα δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Έχω αυτή τη στιγμή δύο γάτες, θα στείλω τρεις αρουραίους και ένα μωρό. Για να αποκτήσω το μωρό στην Ελλάδα μου βγήκε η Παναγία. Τέσσερις γιατροί δεν ξέρανε τι έχω. Με στέλνουν από τον άλλο στον Καϊάφα. Πήγα στην Βόρεια Ευρώπη και ξαφνικά τάξη μαγικά ήταν τόσο απλό. Ούτε κανείς με έσπρωξε για εξωσωματική. Ούτε κανείς με πείρασε για πράγματα άκουτες. Δεν μπορείς να κάνεις παιδικά εξωσωματική. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Ξέρεις γιατί δεν κάνει παιδιά ακόμη στην Ελλάδα? Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα 120 πάνες έχουμε 10 ευρώ. Και το βρεφτικό το γάλα το ειδικό για τους σχολικούς έχει επίσης 10 ευρώ. Λέει πως έχουν στην Ελλάδα.
2: Εδώ τα παιδιά δεν τρώνε, οπότε δεν χέζουνε. Δεν έχουμε λεφτά για φαγητό.
6: Δεν τρώνε, δεν χέζουνε, δεν υπάρχει ανάγκη.
2: Οπότε σου βγαίνει πιο οικονομική η πάνα.
6: Πείτε βγαίνει σαν το δημόσιο νοσοκομείο πριν πόσο να πατήσεις μέσα. Βγαίνει σε ταυτόχρονα με τις ξαδέρφες, βγαίνει στην Αθήνα, πλήρωσε 6.000 στο ιδιωτικό. Εγώ είχα δύο νοσοκόμες για κάθε θάλαμο από πάνω μου και αυτή πάντα για το κουμπί και 40 λεπτά δεν έχω το νοσοκόμα.
2: Τώρα που μιλάμε, κάνεις και διάδρομο στο γυμναστήριο?
6: Όχι, κουβαλάω ένα έξι αλουμωρό σε σπίτι από το μόλ.
9: Έλα μωρό μου, αφού αγαπιόμαστε.
10: Που αγαπιόμαστε και όμως νιώθω ότι είμαι μω. Όνος νιώθω ότι είμαι μω. Όνος αγαπιόμαστε και ο.
2: Κι δύο.
9: Εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ ρε.
2: Εγώ δεν σ' αγαπάω.
9: Έλα τώρα μου λες τέτοια αφού με αγαπάς κι εσύ.
2: Τώρα να λέμε αλακίες, να λέμε μα δεν σ' αγαπάω.
9: Σ' ακούει κι άλλη τώρα και τι να πεις on air.
2: Ισχύει όμως, ισχύει.
9: Αυτό που σου είπα ή ότι σ' ακούει άλλη?
2: Όχι, αυτό που μου είπε.
9: Αχ, τ' αγαπάω ρε μωρό μου. Δεν γίνεται να τσακωνόμαστε εμείς οι δύο. Ούτε μούτρα δεν μπορώ να σου κρατήσω.
2: Δεν τσακωνόμαστε, παιδί μου. Απλά είμαι εκτείνος εγώ και δεν σε αγαπάω. Δεν έχω συναισθήματα τέτοια.
9: Καλά, εντάξει, μας τα πάνε κι άλλοι, baby. Πιο πολύ... πολύ κτίνο σήμερα, εγώ από ό,τι εσύ. Αχ, αυτό πήρα να σου πω.
2: Να σου πω, ωραία, και αφού καταλήξαμε εκεί, σ' αρέσει το κτηνόδες.
9: Ανάλογα πώς το σερβίρουν. Έλα τώρα, δεν ξέρω ποιος έχει τσαντήσει και έγινε κτηνό, είσαι το μωράκι μου, το μωράκι.
2: Αχ, μωρέ, γούτσου, γούτσου, γούτσου.
9: Μωρό, όμως αγαπάω.
2: Συγγνώμη, ανακατεύτηκα.
9: Να μου κάνεις ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι και με το κάνε. Όχι, με κοιτάνε τώρα, έχω βγει να πάρω φέτα και με κοιτάνε από τη στάση του λεωφορείου. Έλα, Απόστολε.
2: Έλα.
9: Είσαι καλά.
2: Καλά.
9: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία, σας παρακαλώ.
2: Κάνε.
9: Να φορέσω κοκούλα.
2: Βάλε.
9: Ωραία. Θέλω να πω, γιατί κουρεύετε χθες τον κύριο δήμαρχο της Αθήνας, τον Δόκα.
11: Είχαμε βάλει να, μέσα από το πρασίσμα, να μειώσουμε την εστί θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς Κελσίου.
2: Κοροϊδεύαμε. Δεν κοροϊδεύαμε. Τώρα στυλιτεύαμε ενδεχομένως κάποιες.
11: Κρασία κατά 5 βαθμούς Κελσίου.
2: Κοροϊδεύαμε. Δεν κοροϊδεύαμε.

0: είναι από τη στιγμή που μπήκες και έφυγες. Αλλά ξεχνάει να πει πόσους γιατρούς ανάσθενοι υπάρχουν στη Σουηδία, πόσοι νοσηλευτές ανάσθενοι υπάρχουν στη Σουηδία, τι ανταπόκριση έχουν τα ασθενοφόρα, ότι όταν καλέσεις το πρώτο που θα έρθει στο σπίτι σου είναι γιατρός και νοσηλευτής, να δει αν είσαι σοβαρά ή όχι και μετά θα προωθηθείς. Ξεχνάνε όλα αυτά. Σου λέει ότι η αναμονή μας είναι λιγότερη. Ναι, μέχρι να ξεκινήσω. Πόσος χρόνος σου παίρνει από την ώρα που πήγες μέχρι την ώρα που θα φύγεις, αυτό το αφήνω στην απέξω.
1: 20 λεφτά Τσίπρα ρε παιδιά.
2: Δεν το χορταίνουμε το να σου πω ψέματα.
3: Νομίζω δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα μαγικό κλειδί προκειμένου να ανοίξουμε την πόρτα μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης Ελλάδας.
4: Πλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 επτάρια και 1 6.
2: Και μόνο στην ιδέα, μόνο στην ελπίδα ότι θα ξαναρθεί, έχουμε πετάξει τα βρακιά μας τη χαρά.
1: Και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
2: Εμείς καταλάβετε. Το κάνουμε για διαφήμιση και να είναι θετική όχι αρνητική.
5: Κουνούμαλε μας γάνισες μέχρι να βγάλουμε γραμμή ρε.
6: Έλα τώρα που δεν σ' άρεσε.
5: Λοιπόν δεν σου πω, θα συμφωνήσω με τον Γιαννακόπουλο. Δεν υπάρχει κράτος.
7: Κράτος υπάρχει εδώ πέρα. Παπάρια υπάρχει κράτος.
5: Γιατί αν υπήρχε κράτος δεν θα ήταν τόσο ανεγκέφαλοι να γεμίζουν τα γήπεδα, τα πλυντήρια της επλήματος βρώμικου χρήματος. Γιατί όλες οι ομάδες και το ξέρουμε όλοι, άσχετα αν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, είναι πλυντήρια επλήματος βρώμικου χρήματος.
6: Αν είναι δυνατόν.
5: Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ, σου φαίνεται απίθανο, ε.
6: Είναι.
5: Και το σοβαρό πρόβλημα το στεγαστικό δεν λένε να γίνουνε ουρανοξύστες σε πολυκατοικίες.
2: Ναι, δεν το λένε.
5: Ως πρώτη βούλη.
2: Δεν το λένε το στεγαστικό.
5: Αλλά και όχι αυτό, έχουν στραφεί όλα τα μωμούε. Πώς να μην είναι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πώς να κρίνονται και πώς οι φοιτητές που δουλεύουν και δεν δίνουν παρουσία.
2: Φοιτητές τρώει το στρες.
8: Και η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές.
5: Γιατί δουλεύουν οι φοιτητές, θα τους διαγράφουν από τα πολυτεχνία και τα πανεπιστήμια. Επειδή δεν δίνουν τακτικές παρουσίες, δουλεύουν.
2: Ναι, μωρέ, εγώ τα ξέρω τα ψωπλάνια. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
9: Έχω πόλεμο εναντίον εσάς το δύο γκέι, ρε, άρρωστε, ανώμαλε. Και εναντίον αυτού του Καλαμούκη και εναντίον της εκπομπής.
2: Κουράστηκα. Κουράστηκα, σε κλείνω.
9: Παλιοκουμούνια σας.
2: Τον πούλο, κουράστηκα.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
1: Η ελπίδα έρχεται.
2: Πούντι.
1: Έρχεται.
11: Η ελπίδα έφτασε.
2: Πάλι.
1: Τι πάλι. Πότε, τι ξαναήρθε.
2: Δεν ξαναείχαμε ελπίδα.
1: Όχι παιδί μου, τότε ήταν πρώτη φορά αριστερά.
2: Μα είχε και κάτι από ελπίδα θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Τώρα είναι η ελπίδα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Μου έρχεται κάτι διαφημίσεις στο YouTube, γιατί από το YouTube σας βλέπω.
2: Από το YouTube έχεις παρμένο δηλαδή.
12: Σε έχω παρμένο.
1: Όχι, παρμένο σε έχω από σταθερό. Από το YouTube σας ακούω. Ή από το site. Συνήθως από το site. Αλλά στο site ενώ αναμεταδίδω. Δηλαδή από το YouTube δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις διάλογο με τους συνακροατές από κάτω τέλος πάντων.
2: Α, ευτυχώς, γιατί έχεις καμιά όρεξη να κάνεις διάλογο με τους συνακροατές.
1: Κοίτα, επειδή είμαι στη δουλειά δεν έχω χρόνο. Αν
2: είχα
1: χρόνο...
2: δεν έχω χειρότερο τώρα, άστο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν διαφημίσεις πληρωμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέρω, Foreign Affairs, λέει.
2: Και τι λένε, πόσο καλό είναι ο Νετανιάχου, πόσο φίλοι μας είναι οι Ισραηλινοί, τι λένε.
1: Όχι, όχι, ότι τώρα πάει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από το Ισραήλ. Αλλά πηγαίνει μόνο σε πολίτες και γι' αυτό να προσέχουμε, γιατί να μην βοηθάμε τη Χαμάς, να βοηθάμε το Ισραήλ. Κάπως έτσι είναι, τα λέει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή και δεν έχει και πώς να πατήσεις για να τα ακούσεις. Πολύ ξεφτύλα αργά μου, δηλαδή όχι εμετός, τι να πω.
13: Αποστολή.
2: Έλα.
13: Ο Αβγενάκης ήταν υπουργός της αγροτικής ανάπτυξης, έτσι. Αυξηθήκαν οι επιδοτήσεις στην Κρήτη 80%. Αυτός δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
2: Δεν ήξερε, διάβαζε.
13: Διάβαζε.
2: Ναι, διάβαζε και μετά μίλαγε άσχημα στους ανθρώπους στο αεροδρόμιο και τον κάνανε στην άκρη.
14: Στην αγωνία μου και στο τρέξιμο να προλάβω την πτήση υπήρξε ένας διαξυφισμός, αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλλεκτικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω.
2: Και μετά που ξεχάστηκε το περιστατικό, το ξαναφέρανε στη μέση.
13: Σωστό.
2: Όλα αυτά μαζί. Ναι. Και μετά ότι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠ όλα αυτά τα χρόνια, τελειώσαμε, εντάξει, κάναμε την πελατεία, όλα καλά.
13: Όλα καλά. Η τώρα να έχει καμιά σχέση εκεί στα Χανιά που ήταν για αυτή να πούμε.
2: Τι σχέση να έχει τώρα. Και ο Κυριάκος κάνει επιδοτήσεις που τις παίρνει γιατί είναι δίκαιο και γίνεται πράξη.
13: Ο λίγον τι που λέει και ο Χατζηχρήστος.
15: Μπορείτε να μείνετε λίγον τι.
16: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
16: Αποστόλη.
2: Ναι.
16: Ναι, έχουν αναγκάσει να σας πάρω τηλέφωνο και να σας πω να ματέψετε ποιανού κορί είμαι.
2: Καραβοκύρη.
17: Κορί καραβοκύρη. Κι όμορφη κοπελιά.
16: πανηγυρίζει που θα βγει ο Τσίπρας.
2: Βρωμοσυριζέου τα ρήφα.
16: Μάλιστα.
2: Να το.
6: Έρχεται αγόρι μου, κάνει καμπάκο Τσίπρας.
11: Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τα γενέθλιά του, λίγο μετά, γιατί είδα και το χάρτη των γενεθλιών.

0: Μιλάτε για comeback.
1: Ναι, θα κάνει comeback.
2: Κάνω comeback.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ!
4: Έρχεται, έρχεται!
5: Άντε, επιτέλους, ηλέονται στα πράγματα, επιτέλους!
4: Κολοταρίφες, δεν σας άρεσε ο Τσίπρας και τώρα διαμαρτύρεστε!
5: Τώρα ετοιμαστείτε, βγάλε σημαία από τώρα να σπρώξει τις καταστάσεις, κάνε peer pressure!
4: Την έχω έτοιμη τη σημαία και...
5: Εδώ είσαι έτοιμη την κόρη, παιδί μου, το καημένο το παιδί το εκμεταλλεύεσαι!
4: Αυτοί που δεν ψηφίσανε τον Τσίπρα τώρα είναι στο αεροδρόμιο και διαμαρτύρονται, δεν πειράζει! Ο Θεός είναι πολύ...
5: Τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, το κάρμα! Το κάρμα είναι σκύλα ή παραλία. Το κάρμα είναι beach.
4: Αλέξη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τρεις μήνες έχουν περάσει.
5: Μπορεί την ΠΑΕ να την πάρει, εμάς μην πάρει.
4: Τρεις μήνες έχουν περάσει, Αλέξη, από τη διαδήλωση στο Σύνταγμα. Τίποτα. Ψοφάλογα όλα.
5: Τον Αλέξη, τίποτα. Θέλουμε κάποιον να μας οδηγήσει ένα μεσία κάπου να εμπνευστούμε, να πιστέψουμε. Έλα, γύρνα.
4: Τρεις μήνες.
5: Γύρισε.
6: Σου λέω γύρισε.
4: Ναι, κόψε, κόψε.
5: Πάει η φωνή μου σίδερα, Τσίπρα σε θέλω σήμερα.
6: Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Γεια σου, Τσολιά μου.
5: Γεια.
8: Τι κάνεις?
5: Καλά.
8: Μπράβο σου. Είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πεντάχρονο μου και πήρα να την αναφέρω.
5: Για βες.
8: Σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο και μου λέει: Μαμά, για πες μου, γιατί μας μιλάει σήμερα ο Τσολιάς, για την άνοιξη? Όχι, αγάπη μου, λέω, για την αλλαγή της κυβέρνησης. Wow, μου λέει, έγινε καλή, ε. Λέω: Όχι, αγάπη μου, άλλαξε μαν αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
5: Γιατί λες ψέματα στο παιδί, δεν έγινε απλά καλή, έγινε η πιο καλή. Όταν έχεις βορύδι σε Υπουργείο Μετανάστευσης, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζονται οι φούρνοι.
9: Τσεπούρι!
10: Το λέω γλυκά.
5: Είναι η καλύτερη που μπορούσαμε να έχουμε. Δηλαδή, αν δεις αυτούς που έχει γύρω του ο Κυριάκος, αυτή είναι η καλύτερη.
8: Άρα γίνανε υπερπρότη.
5: Ναι, ναι, δεν έχει πιο.
8: Τέλεια.
9: Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται.
4: Άντε βρε μαλάκα, πού μιλάς, ούτε 090 να σου. Λοιπόν, τρία πράγματα.
5: Δεν σε χρεώνω όμως.
4: Ναι, είσαι...
5: Έπρεπε σαν το 090 να σε έχω με το λεπτό, λέγε. Και να σε κλείνω πράγματα. Πριν την εκτόνωση.
4: Έτσι, πρώτο, να πεις στο γυμναστηριακό ότι άμα ξαναμιλήσει έτσι θα πάω να τον βρω και στο γυμναστήριο και θα του βάλω τα βαράκια στον κόλλο. Ένα.
5: Oh, δύο. Ποια βαράκια όμως, τα κλασικά ή τα kettlebell που πονάει.
4: Τι αρέξει όλο μέσα, τι τώρα.
5: Oh.
4: Άρα, ένα, δύο. Η βούλτευση μαλλί και φύγαμε, τον κόλλο.
5: Άσε με τώρα, μην με σκάς.
0: Το μαλλί πώς είναι.
9: Σκάτα.
4: Και τρία, περιμένω τοποθέτηση. Λουκά για πινακοθήκη δεν έχει πάρει ακόμη τηλέφωνο.
5: Τίποτα, κι εγώ περιμένω. Κι εγώ έλεγα εκτός και άμα τη συλλάβανε. Λογικά θα ήταν και αυτή εκεί.
4: Επειδή λογικά θα πάρει.
5: Θα πάρει να μου πει κάποια στιγμή όταν την αφήσω ελεύθερη ότι αυτή ήταν, ξέρω εγώ, η χιλιοστή σύλληψή μου. Κάτι.
4: Μπράβο. Και βάλεμε ρακόρ στο μοντάζ πριν από αυτήν. Έτσι να
5: κάνω. Ναι, θα παραφυλάω.
7: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Καλέ, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Πού είσαι, Μαρή?
7: Ήθελα να πω για αυτό που έχει προκύψει αυτήν την εβδομάδα, ξέρεις.
5: Για την πινακοθήκη. Σε περίμενα πώς και πώς.
7: Ο βουλευτής ο Νίκος Παπαδόπουλος.
5: Ήρωας.
7: Ναι, βέβαια. Γιατί ποιος θα τολμούσε να το κάνει.
5: Κανείς δεν τόλμησε. Τώρα θα ψηφίσεις Παπαδόπουλο. Ορίστε, σου ταιριάζει κιόλας.
7: Έλα να σου πω. Μπράβο.
5: Ένας Παπαδόπουλος θα σας σώσει.
7: Κάτσε να πω. Μπράβο του. Καλά έκανε να γιάσει το χέρι του. Πολλά έπρεπε να κάνει, να τις καταστρέψει.
5: Τι άλλο?
7: Εντελώς να τις σκίσει.
5: Έπρεπε να ανέβει πάνω και να χοροπηδάει πάνω στις εικόνες αυτές στις πίνακες.
7: Καλά έκανε, μπράβο.
5: Και να υστεριάζει πάνω, να τραβάει τα βυζιά του.
7: Αυτό δεν είναι εργοτέχνης, βρε.
5: Τι είναι?
7: Δεν είναι βανδαλισμός.
5: Καλά. Τι είναι?
7: Έκανε. Αυτός ο σατανάς είναι ένας σατανάς αυτό. Είναι.
5: Μα δεν το ξέρουμε τώρα.
7: Βλαστιμούν.
5: Πιστεύεις αυτός θα πάει στον παράδεισο?
7: Βλαστιμούν την Παναγία μας. Αυτά τα εκστρώματα είναι έγκλημα. Μπορώ να σου πω χειρότερο από το έγκλημα των Ντεμπών.
5: Να το, το είπε και ο Παπαδόπουλος, τα ίδια λέτε.
11: Έγκλημα εισάξιο με τον Ντεμπών και ακόμα χειρότερο.
7: Τα ίδια είναι βέβηλη πράξη. Βλαστιμούν την Παναγία μας, βλαστιμούν, ναι, τον Άγιο Γεώργιο.
5: Μήπως είναι χειρότερο και από το μάτι σκέφτομαι. Μήπως γενικώς.
7: Βλαστιμούν την Ορθοδοξία.
5: Α, τσάμπα κλαίνει η οικογένεια των θυμάτων. Χαζομάρες, τα με αυτά. Αν ήμασταν σωστοί χριστιανοί Ορθόδοξοι, τώρα πρέπει να κατέβουμε στο Σύνταγμα.
7: Την Ορθοδοξία, την Αγία Τριάδα, την Παναγία μας, τη μάνα μας.
5: Μαζεύονται πολλά.
7: Κάζει τη μάνα μας αλλή μονό του.
5: Ω, κρεμάλες υποθέτω προτείνεις.
7: Γι' αυτό σου λέω, ντροπή σε αυτά τα
5: σαφώνα. Η ντροπή δεν φτάνει όμως.
7: Ντροπίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα. Μόνο ντροπή τι να το κάνω.
7: Α, τα σατανοκάναλα, τα διαβολοκάναλα που τον προσβάλλουν όλοι αυτοί οι σατανάδες.
5: Μήπως να τον βρούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, να του δέσουμε τα χέρια, να του κόψουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα, κάτι. Να του μπανιάσουμε τα δάχτυλα. Κάτι πρέπει να πληρώσει όμως, δεν πρέπει να πληρώσει κάποιος.
7: Καλά έκανε, ντροπή.
5: Ο καλλιτέχνης, λέω.
7: Και αυτή είναι εθνική τερατοθήκη. Τερατοθήκη.
5: Έχεις και τα τσιτάτα σου.
7: Τέρατα, τα εκτρώματα που βάζει. Ντροπή στη μεζόνη. Τη βλάστηση.
5: Καλά, εκεί δεν θα με βρεις αντίθετο. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα όμως. Εσύ πήγες από εκεί πέρα να υπερασπιστείς ή από το σπίτι σου τα λες αυτά? Δεν πήγες τίποτα, καλά κατάλαβα. Λούφαρες πάλι. Έρχονται τα θέματα τα δικά σου και δεν ασχολείσαι. Εντάξει, δεν το κάνω. Έτσι δεν κάνετε δουλειά.
7: Ντροπή τους, εθνική τερατοθήκη. Ντροπή τους. Πρέπει να φύγουν τώρα αυτά αμέσως. Να φύγουν εντελώς. Να καταστραφούν. Πρέπει να φύγουν.
5: Οκ, θα ενημερώσω ταξί να τα πάρει. Λοιπόν, έλα, γεια. Φτάνει, μωρή, πια σε βαρέθηκα. Έλα.
0: Ήρθε και η στιγμή που θα κάνω και λίγο κριτική στο ΚΚΕ.
5: Τρόμαξα, νόμιζα θα κάνεις την εκπομπή. Στο ΚΚΕ κάνε, δεν με νοιάζει.
0: Κοίταξε το 81 που βγήκε ο Καραμαλής πρόεδρος της Δημοκρατίας.
5: Αχ, το 81. Καραμαλής πρόεδρος της Δημοκρατίας και Παπανδρέου πρωθυπουργός. Α, αυτές τις εποχές. Τώρα στην πλέμπα έχουμε πέσει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πήγε στην ορκομοσία. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και χθες και όχι για τη συγκυρία για τα Τέμπη. Έτσι. Αυτό είναι όλοι τους το ίδιο, δεν το συζητάμε. Μόνο για αυτό που είχε πει για τον Μπελογιάννη.
1: Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος, αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατης πράξης που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας.
0: Μόνο γι' αυτό, έτσι, δεν έπρεπε να πάει στην ορκομοσία χθες στο ΚΚΕ.
5: Του Τασούλα.
0: Μόνο γι' αυτό. Και να είναι και αφορμή να μην ξαναπάει σε καμία. Έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ δεν ψηφίζει κανένα πρόεδρο από τους προέδρους της δημοκρατίας και σωστά κάνει. Θα ήταν μια καλή αφορμή να μην ξαναπάει σε καμία από τις ορκομοσίες των προέδρων της δημοκρατίας.
5: Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Ωραία, έκανες και εσύ την κριτική. Τα πες σκληρά, τα πες έξω από τα δόντια για το ΚΚΕ.
0: Αυτό μπορώ να πω για το ΚΚΕ. Μπορεί να πεις κάτι παραπάνω.
5: Μα είναι δυνατόν, έχει δώσει δικαιότυπο. Μια χαρά.
0: Όχι, μια χαρά, ναι. Και ότι έχει κάνει λάθος, έχει κάνει την αυτοκριτική του, το έχει αναγνωρίσει και το έχει πει.
2: Έλα, μωρό μου.
5: Έλα, μωρή, τι θες?
2: Όχι και τι θες. Νιώθω ανανεωμένη, γι' αυτό σε πήρα.
5: Βρήκες καινούριο γκόμενο?
2: Καλά, αυτά έχουν σταματήσει να με ανανεώνουνε.
5: Αμάν πια, αμάν ρε παιδάκι μου. Τους αλλάζεις πλέον κάθε μήνα που με παίρνεις. Άλλο γκόμενο. Δεν βαρέθηκες, δεν κουράστηκες.
2: Έχω το σταθερό και έχω και τα υπόλοιπα.
5: Αν χαθείς δεν τρέπεσαι, είσαι εξόλης, δεν το ξέρα.
2: Δεν ξέρει τι έχουμε τώρα. Οι άντρες με καταλαβαίνουνε. Εσύ δεν ξέρω γιατί δεν με.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε εγωιτεύει η ζωή Κωνσταντοπούλου?
2: Είναι καλή, ρε.
5: Το ξέρω, ήμουν σίγουρος.
10: Με αγάπη.
5: Το ψήνεις σε επόμενες?
2: Να την ψηφίσω.
5: Ναι, τι.
2: Κάπα κάπα θα ψηφίσω εγώ, γιατί σώζουνε τα σπίτια του λαού. Πάλι σώσαν ένα σπίτι της προάλλες, δεν το λέει πουθενά.
5: Η ζωή τίποτα.
2: Κοίτα, άμα είναι πολύ ανεβασμένο το κάπα κάπα και δεν φοβάμαι, θα ψηφίσω ζωή.
5: Να το. Κρατάς και την πισινή σου όμως, μ' αρέσεις. Όχι, μπράβο.
2: Πάλι βριζόσουν στο ηχητικό με το γυμναστηριακό και στεναχωριέμαι πολύ.
5: Βριζόμουν με το γυμναστηριακό, είναι η αλήθεια. Φοβάμαι θα μου το κρατήσει. Αλλά δεν μπορεί και αυτό να κρατηθεί. Έχει πέσει στη γοητεία μου και παίρνει συνέχεια. Δεν μπορεί.
2: Κακό,
5: λόγια. Συνέχεια λόγια. Θα φύγω, θα κάνω, δεν θα ξαναπάρω και μετά πάλι εδώ τώρα. Έλα έξω από το Μαντρί, τα ξέρουμε αυτά.
2: Εγώ σε έχω ξεπεράσει ψηλό σχεδόν, αλλά τον καταλαβαίνω.
5: Ναι, λογικό είναι τώρα. Εντάξει, αυτός έχει πέσει βαθιά.
2: Μα έχεις κάνει όλους πουτανάκια σου. Τέλος πάντων.
5: Αυτός έχει πέσει βαθιά στον ερωτά μου τώρα. Εντάξει, δεν γλιτώνει.
2: Άντρες, γυναίκες, είμαστε όλοι πακετωμένοι. Να πω κάτι για τον Νατσιό.
5: Για τον Νατσιό.
2: Για αυτό τον Παπαδόπουλο.
5: Θα προσέχεις τη γλώσσα σου για τον Νατσιό. Για πες.
2: Η τέχνη δεν πρέπει να ανατρεπτική στα κατεστημένα. Αυτή δεν είναι η δουλειά τη.
5: Τώρα αυτό θες ο Νατσιός να το καταλάβει?
2: Έρχονται με όλοι. Τι θέλουνε δηλαδή? Ναι, να βρίζουμε και τον Θεό σας και όλους τους θεούς. Θέλουμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο.
5: Δηλαδή βλέπεις τον Νατσιό, βλέπεις τον Παπαδόπουλο που ρίχνει τους πίνακες και λες να αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μεγάλη σχέση με την τέχνη. Όση σχέση έχει και η Μενδώνη με την τέχνη, τόσο έχουν και αυτοί.
2: Αυτή έχει με το Λιγνάδι, ρε. Έχει άλλη σχέση αυτή βαθιά.
5: Τέτοια σχέση έχει.
12: Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε.
2: Τέτοια σχέση. Πάντως τον βλέπω να μιλάει και τέτοια στις ειδήσεις. Σαν ηλίθιος ακούγεται, ρε. Σαν παιδάκι δεν ακούγεται. Πώς είναι στη φωνή του?
13: Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια!
2: Καταλαβαίνεις, έχει του βλάκα την ομιλία, ρε παιδί μου.
5: Ναι, είναι αυτό το Kinder έκπληξη που λέμε. Που τους ψηφίζεις και μετά τους γνωρίζεις. Γιατί αυτοί που τον ψηφίζαν νομίζω το ξέρανε.
2: Έλατε. Τον έβλεπα στον Ευαγγελάτο, είχε δύο νούμερα μεγαλύτερο το παπούτσι του. Το είδες λίγο την εικόνα του.
5: Μπορεί να τα έχει άκοπα.
2: Καλά, μωρό μου, λοιπόν.
5: Μπορεί να έχει το μοντέρνο πεντικιούρ, αυτό που γυρνάει λίγο, που είναι της μάγισσας.
2: Είναι όλοι υποδολάγνοι, ρε.
5: Αυτοί με τις εκκλησίες και αυτά δεν ξέρεις τι θαυμάζουνε. Μπορεί να πρέπει να κρατηθεί πάνω σε καμιά εκκλησιά σαν τα γκαργόιλ.
2: Μπορεί να φορούσε τίποτα γαρδιέρες από μέσα.
5: Να υπερασπιστεί, ξέρω εγώ, τον ναό. Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις?
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, ναι, εδώ. Κυρία Παπαρίδου, με ακούτε?
5: Ναι, ναι, ίδια.
16: Κυρία Παπαρίδου.
15: Τι κάνετε?
5: Καλά.
15: Driver από Βόλο.
5: Έλα, driver.
15: Αποστόλη μάντυψη που είμαι τώρα.
5: Πού?
15: Εξαιτίας του καινούργιου αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
5: Δημότυχο.
15: Κλαδεύω ελιές.
5: Να το.
15: Αλλά όχι με άδεια, με ρεπό, ε.
17: Θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς. Mm-hmm. Δεν μειώνει το εισόδημά του.
15: Και έχω έρθει με τα σκυλιά εδώ. Φάρλεϊ, Φάρλεϊ.
5: Φάρλεϊ. Και εσύ, Φάρλεϊ.
15: Ας τον πίνατ κάτω, Φάρλεϊ. Ας τον.
5: Καλά, τι κάνετε εκεί?
15: Εδώ μαλώνουν τα κοπρόσκυλα, τα κομματόσκυλα.
5: Να σου πω, τις ραντίζεις κιόλας?
15: Όχι τώρα, τώρα έχουν κλάδεμα.
5: Τώρα είναι τα κλαδέματα, σωστό.
15: Τα κλαδιά.
5: Ναι, εντάξει. Αποστώτη... Δεν είχε πει για κλαδέματα ο αντιπρόεδρος, είχε πει για μαζέματα.
15: Εντάξει, εγώ το έκανα λίγο διαφορετικά. Εντάξει. Δεν κούρασα στο μάζεμα.
18: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια.
18: Από το Μόναχο.
5: Yes.
18: Λοιπόν, να πω σε αυτό τον ανεκδίκητο την εθνική μας τσιρίδα, που το παίζει και υπουργός, η γυναίκα μου έχει καρκίνο. Και πήγαμε στο νοσοκομείο για να μπορέσει να κάνει κάποιες εξετάσεις κτλ. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτοί οι Γερμανοί δεν έχουν καθόλου ράντες στα νοσοκομεία.
5: Άμπαλοι, δεν ξέρουν. Πρέπει να εξάγουμε μπουμπούκο έξω.
19: Δεν τον ρινόφωνο με τα ράντζα.
20: Εσείς
19: δηλαδή τον έστα σε μικρότερη ηλικία και δεν θυμόσασταν τα ράντζα.
18: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Κάτι δεν κάνουν καλά.
18: Μπράβο. Και ένα άλλο πράγμα να σου πω πόσο άσχετοι είναι. Όλοι οι νοσοκόμες, οι γιατροί όλοι. Είναι άνετη, ρε παιδί μου, δηλαδή ούτε στρες, ούτε τίποτα, τελείως τίποτα. Δεν μπορώ να το φαντάσω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Τέλεια πράγματα.
18: Έχουν άνθρωποι και πώς είναι άνετοι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήμασταν Ελλάδα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
5: Υποθέτω είναι ένας από τους λόγους που δεν είσαι στην Ελλάδα.
18: Εννοείται αυτό το πράγμα. Μένω στους βάρβαρους, αλλά τι να κάνω.
5: Βέβαια, χάνεις τους καλύτερους υπουργούς εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων, εσύ χάνεις.
18: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που θα μπορούσαμε να είδαμε ποτέ.
5: Ναι, αλλά δεν τυχαίνεσαι. Τέλος πάντων, τυχερόμαστε εμείς, ζήλια. Λοιπόν, έλα για.
18: Θέλω να τη χαίρομαι.
21: Ναι, γεια σας, Αποστόλη, θα ήθελα.
5: Εγώ είμαι.
21: Να σου πω, εσύ που είσαι έξυπνο παιδί και υποτίθεται ότι τα ξέρεις όλα. Για πες μου, ποιο είναι το Νικολιό του Μαρίνου?
5: Ποιο?
21: Το Νικολιό του Μαρίνου ποιο είναι? Το Νικολιό.
5: Το Νικολιό. Ποιο Νικολιό?
21: Έλα, ακούς τώρα.
5: Και που ακούω δεν βγάζει νόημα.
21: Λοιπόν, το Νικολιό.
5: Νικολιό.
21: Ναι, του Μαρίνου.
5: Όπως λέμε Νίκος.
21: Ο Νίκος, ναι, του Μαρίνου.
5: Πιανού Μαρίνου.
21: Δεν σου εσύ που είσαι έξυπνο παιδί.
5: Δεν μας από τα δαφνόφυλλα όμως.
21: Αλλά δεν τα μασάς, κακός δεν θα
5: μασάς. Α, έχεις μάθει τα μασάς, το πάνε.
21: Άκου να σου πω ποιος είναι. Είναι ο Ανδρουλάκης.
5: Τι λέρε παιδάκι μου, τέτοια είδηση μου έδωσε ξαφνικά, με συγκλονίζεις.
21: Έλα.
5: Και είναι από το Μαρίνο, τι είναι το Μαρίνο, χωριό?
21: Ο Μαρίνος είναι ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς, κατάσπρο, ο μπαμπάς του.
5: Πες, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
21: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Ο μπαμπάς του ήταν αρχιστελεχάρα του Πασόκ.
5: Τι λες?
21: Επισμίδη και ένα τα χρόνια.
5: Τα ωραία, τα καλά, του
21: εξυγχρονισμού. Πολύ ωραία. Πρόδισε το γιο του όπως τον πρόδισε. Λοιπόν, την περίοδο εκείνη.
5: Ναι, είσαι παλιά Πασόκ, εσύ και τα ξέρεις αυτά τώρα. Βλέπω έχει συντριφίσει.
21: Το γιο του τον Νικολιό.
5: Ναι.
21: Τον έπαιρνε μαζί του από εδώ και από εκεί.
5: Κοιμότανε στις καρέκλες στην ταβέρνα, κατάλαβα.
21: Ναι. Λοιπόν, στο Ηράκλειο πάρα πολύ τον λένε έτσι.
5: Τι λες, θα ταξιδέψω για να μάθω.
21: Ταξίδεψε. Πότε θα ταξιδέψω στο Ηράκλειο?
5: Θα το δω, δεν ξέρω.
21: Καλά, όταν ταξιδέψει θα δούμε. Θα το
5: ναι, θα ρωτήσω εγώ τον Νικολιό του Μαρίνου.
21: Τον Νικολιό
5: θα το θυμάμαι,
21: Μαρίνου.
5: Με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Πολύ.
21: Ο Ανδρουλάκης.
5: Ναι, μη μου δείξουν κανένα μαξιλάρι μόνο για ύπνο, γιατί είναι συνυφασμένος.
22: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν.
21: Δεν ξέρω, χρησιμοποίησε το όπως νομίζεις.
5: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις τα πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν.
21: Εγώ πάντως έκανα πολύ γέλιο όταν το προσάκουσα. Λέω να πάρω το αποστολή να το πω.
5: Καλά έκανες που δεν έχασες χρόνο.
21: Χάρηκα που
5: ευχαριστώ.
21: Ο Θήμιος τι κάνει?
5: Δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα, είναι GDPR. Πώς το λέω.
21: Εν πάση περιπτώσει, να μου τον φιλήσεις.
5: Απαπα, εντάξει έγινε, έλα γεια.
21: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
24: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
25: Η ώρα είναι 2.
26: Α! Το ξεχάσαμε!
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
26: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και εξέλιξες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
16: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
20: Ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά, από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
5: Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, συμπυκνωμένο το νόημα όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το πλήρες ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος. Θα πάμε αμέσως στον Κώστα. Εντάξει, διαβεβαίωση Κώστα για εκλογές το 2027, αλλά το άρωμα των εκλογών είναι έντονο, έτσι, το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
28: Έτσι είναι, τηλέμα, και καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από το Metropolitan Expo, τον εκπαιδευτικό χώρο. Στα Σπάτα πριν από λίγο τελείωσε ο ομιλία του Γιάννη Μητσοτάκη. Τώρα είναι η ψηφοφορία για την πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Και από εσείς ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο συνέδριο, το οποίο εγκαινιάζει πια σε έναν άτυπο αλλά πολύμηνο προεκλογικό αγώνα άρκετες. Οι αιχμές των οποίες κατάφερε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είπε δηλαδή και για τα κόμματα στην αντιπολίτευση και για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς μπορείς να ονομάσει φυσικά. Ότι το συνεδριό μας δεν αφήνει μονολόγους, συνθέτει απόψεις, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες, είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Είπε επίσης σε σχέση με, γιατί θυμίζω ότι χθες ακούστηκαν και πολλά και από κάποιους σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά δηλαδή, θετικά από την άποψη ότι θα έπρεπε να γυρίσουν ή θα μπορούσαν να γυρίσουν στο κόμμα. Φυσικά είναι διαφορετικές περιπτώσεις, Αντώνη Σαμαρά έχει διαγραφεί, όπως Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Και ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, τότε ενώνει και την Ελλάδα, και όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, νικά και η πατρίδα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, είπε ότι κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη και ότι η συμφωνία αλήθεια, θυμίζουμε την προεκλογική σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας το 23, γίνεται συμβόλαιο αποτελέσματος. Υπογράμμισε το σύνθημα που είναι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030, σύνθημα δηλαδή προεκλογικό για την Νέα Δημοκρατία, και σε μια ακόμα αιχμή που εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε το παρελθόν. Κάποιοι επιχειρούν να μας στείλουν το χάος του 2015, αναφερόμενος δηλαδή σε ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται εντός των ημερών να ανακοινώσει το κόμμα του, και άλλοι μένουν, είπε, παγιδευμένοι στα ξύλα σε θύματα του 1981, αναφερόμενος δηλαδή στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Πασόκο. Ο ίδιος είπε ότι δεν μας αφορά ποιος ήταν δεύτερος ή τρίτος, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Μίλησε και για την φιλελεύθερη δύναμη, ο οποίος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια έστειλε μια αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος και είπε ότι δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δική μας ευθύνη είναι μόνο τα προβλήματα. Είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν το τύχημα της ομιλίας και επανέλαβε και την ατάκα που είχε πει προχθές στην ακτήρια ομιλία του. Αν πεις το πρωί την πεις στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Έτσι δηλαδή έβαλε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα, τα πολιτικά διλήμματα που θα θέσει η Ιδρύα Δημοκρατίας Πολίτες ενώπιση της επόμενης κάλπης.
0: Κώστας Παπακλήμητζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Οι φιλοδοξίες δεν είναι κακές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδιθούν οι εκλογές, δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παραδέχθηκε πως η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη στην υπόθεση των Ντεμπών αναφορικά με τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ, αλλά και στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Δεν είναι κακό, να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι και η διαφορά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα, δημοσκοπικά, αλλά και γιατί καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε.
2: Αυτό πιστεύω.
1: Πράγματι όμως έχουν γίνει λάθη. Να σας πω δύο, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και πανθομολογούμενα. Τα Τέμπη σε σχέση με τον ΟΣΕ, όχι σε σχέση με τα ξυλόλια και όλες αυτές τις ανοησίες. Έπρεπε τα πράγματα στον ΟΣΕ να τρέξουν γρηγορότερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν λάθος ή δεν ήταν? Προφανώς ήταν. Διαχρονικό. Και δικό μας όμως, τα τελευταία χρόνια και δικό μας. Άρα να, προφανώς έχουν γίνει λάθη.
0: Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε στο ΑΗ εφημερίδα ερωτηθής από το Θανάση Βουσκίδη ότι δεύτερος στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, εμπειρικά.
1: Έτσι όπως πάει, νομίζω ότι θα είναι ο κ. Τσίπρας. Μάντης δεν είμαι, αλλά έτσι όπως πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Αλλά είμαστε σε ένα πρωτοφανές πράγμα τη σκηνικό. Κάθε φορά βεβαίως έχουμε καινούργιες συνθήκες, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι γίνεται. Και πάντως εμείς βασικά κοιτάμε και πρέπει να κοιτάμε το δικό μας έργο. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χάνεις καμιά φορά την περπατησιά σου. Και έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε μπροστά.
0: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόβαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος αφήνει πενιγμούς πως ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κύριος Φάμελος συνεδρίας της πολιτικής δραματίας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κύριου Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος.
7: Ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, και νομίζω ότι
10: Είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κυνηγείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Την ίδια ώρα, εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση, το Μάρτι ήταν νωρίς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον πολιτικό φορέα. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναγράφεται σε βίντεο στα social media. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω όχι μόνο το Σεπτέμβριο, είναι πιθανό και τον Ιούνιο να είναι αργά. Καθώς από ό,τι φαίνεται μετράμε αντίστροφα για να έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η αφετηριακή ημερομηνία λογίζεται η 26η Μαΐου και το αργότερο στο πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, το αργότερο, θα έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Άρα δηλαδή είναι πιθανό τις επόμενες 10-15 ημέρες να ξέρουμε και τον τίτλο. Και βεβαίως τα χρώματα, το σήμα, η πληροφορία ότι θα υπάρχει το πορτοκαλί χρώμα και ίσως η λέξη συμπόρευση να είναι ένα από τα παράγωγα του τίτλου. Όλα αυτά όμως είναι οι πληροφορίες που θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κύβος ερήφθη και ο κύριος Τσίπρας προχωράει άμεσα και πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος αρχικά είχε σχεδιάσει, τηλέμαχε, στον νέο φορέα. Αυτό που θέλω να σου πω και το λένε από την Αμαλία με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι δεν τους αφορούν όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είτε με τον κύριο Πολάκη είτε με τον κύριο Φάμελο είτε με οποιοδήποτε άλλο. Είναι κάτι τελείως καινούριο αυτό που θέλουν να φτιάξουν, τηλέμαχε, ούτε reunion του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΣΥΡΙΖΑ 2.0 είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν υπάρχει κανένα σχόλιο και δεν τους αφορά όσα συμβαίνουν από χτες και όλα που τα συζητάγαμε και με τον κύριο Πολάκη. Άρα έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εντός των προσεχών ημερών.
0: Είπες ότι ο κύβος ερήφθη, άρα θα διαβεί και το Ρουβίκονα, έτσι, για να παραμείνουμε σε ρίσεις του Ιούλιο 4 και όχι μόνο. Ανδρέα μου. Στο Πασόκ πάντως συνεχίζουν έτσι να κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις και προετοιμάζονται, έτσι, προετοιμάζονται.
12: Κοίτα, τώρα το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία σύγκρουση με την κυβέρνηση. Σε καθημερινή βάση, πολύ υψηλή τόνη. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί και μια βεντέτα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ιδίως μετά τα όσα έχουν γίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη, που θεωρούν από το Πασόκ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο μπροστάρης αυτή τη διαδικασία λάσπης στο πρόσωπο του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και με τα όσα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης αναφορικά με την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και πόσο πίσω ήταν τα χρόνια του Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανασύρει ένα βίντεο από τα χρόνια που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο πλευρό του κυρίου Καρατζαφέρη, τότε βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και ήταν εντελώς εναντίον της ψηφιακής κάρτας και έλεγε ότι ο ίδιος τότε ούτε καν θα την πάρει. Άρα λένε ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία ή κάποιο κύρος όσα καταλογίζει στο Πασόκ ο κύριος Γεωργιάδης, και θυμίζουν μια σειρά από πράγματα που έχει κάνει το Πασόκ όταν, όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τον εξυγχρονισμό και, και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και για τα ψηφιακά ζητήματα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας στον Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι καθοριστικός για τη συνέχεια και επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία με τον Σωκράτη Φάμελο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κιμπιζής.
13: Και πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλο.
14: Το αφήνετε ανοιχτό αυτό. Γίνεται με ανοιχτά χαρτιά. Το αφήνετε.
13: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, ναι, γιατί δεν, ναι, το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κουτσιά.
15: Αυτό που λέει ο Πολάκης όμως.
13: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση.
0: Η ακρίβεια και οι πολιτικές ισορροπίες στο πεδίο της φοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σε αυτό το κλίμα διασταύρωσαν ταξίδι του στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το Πασό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
17: Το ότι είπε είναι θυμωμένος, για μένα ουσιαστικά θυμωμένος και λυπημένος σημαίνει ότι ναι, ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια και είναι θυμωμένος γιατί βλέπει ότι υπάρχουν και κάποια νοικοκυριά τα οποία δεν τα καταφέρουν. Παραδείγματος χάρη έχει πρόβλημα μια οικογένεια με ένα μισθό και ενίκιο. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο, ήμασταν μετά από 10 χρόνια μνημονιακά τα οποία καταβαράθρωσαν το εισόδημα. Από εκεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, συνεχώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και μέσα σε κρίσεις μάλιστα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, ότι είχαμε 2 κρίσεις ενεργειακές, πάλι έχουμε μια κρίση ενεργειακή και παρόλα αυτά η χώρα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και αυτό βγήκε και από το συνέδριό μας.
15: Να
17: για το 2030 μιλάμε πια. Καταρχήν ο κύριος Ζένδιας χθες περιέγραψε τι δεν είναι η παράταξη. Συμφωνώ. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Η παράταξη, ναι, μέσα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδια, δεν είναι αυτό μάλλον το οποίο, μάλλον περιέγραψε πολύ καλά αυτό που δεν είναι η παράταξη. Από εκεί και πέρα. Και το 23 ήμασταν περίπου στο ίδιο ποσοστά, στα ίδια ποσοστά, 28, 29, 30 και στο τέλος όταν μπήκαν τα διλήμματα των εκλογών πήγαμε στο 40.
18: Είπατε ότι η Ελλάδα κερδίζει όσον αφορά το πραγματικό εισόδημα και σας λέω ότι όχι μόνο δεν κερδίζει, χάνουμε διαρκώς με τις πολιτικές σας. Δεύτερον, είμαστε πρωταθλητές όσον αφορά την αύξηση των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις βασικές υπηρεσίες του πολίτη, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία της μικρομεσαίας επιχειρήσης, αλλά αντίθετα βγάζει υπερκέρδη εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων. Τρίτον, έχουμε τις υψηλότερες τιμές όσον αφορά τα ενίκια και είναι μια εμφανής ή η παντελής αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας στη στεγαστική πολιτική. Τι άλλο πρέπει να γίνει πλέον για να καταλάβουν ότι έχουν αποτύχει πλήρως? Αυτή είναι η ουσία όμως της πολιτικής και θα φτάσουμε
19: από εκεί ξεκινήσαμε.
18: Στα υπόλοιπα, εγώ δεν θα αποφύγω απολύτως τίποτα. Γιατί φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο και λέμε, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη από το συνέδριο του κόμματός του να αποδέχεται την πλήρη αποτυχία της πολιτικής του μετά από 7 χρόνια στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
19: Είπε όμως για μειώσεις.
18: Λέμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε άλλον αυτόν και το κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση.
21: Μπορεί να γίνει πιο φθηνό το ρεύμα.
19: Και ο Τσίπρας είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας.
21: Θα φανεί.
0: Στη δεξιά πολυκατοικία θα μεταφερθούμε, όπου το κόμμα Καριστιανού μπαίνει στην τελική ευθεία. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Αύριο το πρωί λοιπόν η κυρία Καριστιανού με τους συνεργάτες θα μεταβούν στον Άριο Πάγο, που εκεί θα υποβάλουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός τους, θα υποβάλουν τα χαρτιά για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του κόμματος. Προφανώς θα έχει σχέση με το όνομα Ελπίδα, κάτι το οποίο μας είπε και η κυρία Καριστιανού την Παρασκευή που βρέθηκε στο εφετείο. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του μήνα το απόγευμα, στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού, η οποία κατάγεται βέβαια και από εκεί. Και τώρα, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έχουμε την κυρία Καριστιανού με το νέο της κόμμα, την κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή της λογικής, και τον κύριο Βελόπουλο μάλλον με την ελληνική λύση, και φυσικά τον κύριο Νατσιό. Μιλάμε για βορειοελλαδίτες οι οποίοι έχουν αναφορά στη δεξιά, υπερδεξιά πολυκατοικία και προσδιορισμό κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή μια περιοχή γύρω στο 1,7-1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρων, που αθρηστικά με την Θεσσαλία εκεί μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο βέβαια, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην δεξιά και το δεξιά πολυκατοικία, σε αντίθεση βέβαια δηλαδή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στο κέντρο και σε άλλους χώρους. Αντλεί δυναμική η κυρία Καριστιανού από όλα τα κόμματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ενώ αντίθετα οι άλλοι, τη λέμε και φίλοι των Παραπολιτικών, αντλούν τη δυναμική τους κυρίως από την δεξιά πλευρά, το κέντρο και τα δεξιά, ενώ η κυρία Καρισιανό είναι δυναμική και από άλλους χώρους, και από το κέντρο και από αριστερά, και γενικά από τους χώρους που έχουν την αρνητική, την αντιδραστική ψήφο. Θα δούμε τώρα και τη διακήρυξη του κόμματός της και τις θέσεις του κόμματός της. Προς το παρόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Καρισιανό θα ξεκινήσει περιοδίες αμέσως και θα μιλά συνεχώς για την δικαιοσύνη και για την, έτσι, και για την ανάγκη άμεσης επαφής των εκάστοτε κυβερνήσεων με την κοινωνική πραγματικότητα, Τηλέμαχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενώ ενισχύει τη ρευστότητα στην αγορά, την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις και παραπάνω, θα λέγαμε. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα. Μαζί μας είναι ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, ο κ. Χαράλαμπος Καούκης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά. Η ΑΔΕ όντως προγραμματίζει να περάσει το περσινό στόχο που ήταν 7,5 δις, να πάει δηλαδή στα 8,1 δις, για το 25 δηλαδή. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων με γρήγορες διαδικασίες. Τι γίνεται εδώ? Θα γίνει να δώσει βάρος περισσότερο στις επιχειρήσεις, δηλαδή το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και το 93% των αιτήσεων επιστροφής φόρου εισοδήματος να διεκπεραιώνονται πλέον μέσα σε 90 μέρες, να μην καθυστερούν.
0: Δηλαδή, κύριε Καούκη, πόσο έπαιρνε για να γίνει αυτό? Μπορούσε να πάρει και μήνες, ας πούμε?
3: Μπορούσε να πάρει και μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν, καθυστερούσαν οι έλεγχοι. Τώρα θα είναι με πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες, δηλαδή θα βλέπει το σύστημα αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς δηλαδή στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, θα γίνεται άμεσα συμψηφισμός και ό,τι μένει μέσα σε 90 μέρες θα πιστώνεται στο τραπεζικό σου λογαριασμό.
0: Βλέπει και στον ΕΦΚΑ, δηλαδή αν χρωστάς μόνο, στην εφορία και ευελπιστείς ότι θα πάρεις τα χρήματα από την εφορία επειδή πρόκειται, ξέρω εγώ, για μια επιστροφή φόρου, αυτό δεν θα γίνεται αν έχεις στον ΕΦΚΑ κάποιες οφειλές προφανώς,
3: Όχι βέβαια, θα πρέπει να εξοφληθούν και του ΕΦΚΑ οι οφειλές. Και γίνεται με γραμμάτιο ψηφισμού, η ΑΔΕ δηλαδή στέλνει γραμμάτιο ψηφισμού στον ΕΦΚΑ και καλύπτει τις οφειλές σου που έχεις εκεί όταν εσύ έχεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, ας πούμε, από την ΑΔΕ. Δηλαδή, και θα εφαρμόζει πλέον αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνων για την ταχύτητα και ασφαλή διεκπαιρέωση των επιστροφών, οπότε θα περιορίζονται τα φαινόμενα της απάτης. Είναι δηλαδή μια ανάσα, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις περιμένανε και 6 μήνες να πάρουν επιστροφή φόρου, οπότε μέσα στους 6 μήνες μπορούσαν να γεννηθούν νέα χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ, οπότε καταλαβαίνετε δεν παίρνανε ποτέ τα λεφτά που τα χρειαζόντουσαν για να επενδύσουν τα διαθέσιμα, δηλαδή στοιχεία τους, τα ταμιακά τους διαθέσιμα, για να τα ρίξουν αγορά, να πάρουν εμπόρευμα και να κινηθούν.
0: Σωστά.
3: Οπότε το έχει καταλάβει, είναι μια ανάσα, είναι μια ένεση αυτά πλέον για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις, και για τις επιχειρήσεις το χαρακτηριστικό είναι ότι θα κοιτάξει ειδικά για το φόρο εισοδήματος να ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, αν έχει δηλαδή πιστωτικό καθαριστικό όπως είπαμε και αν είμαστε καθαροί από χρέη ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, περίπου το 35% δηλαδή εμφανίζουν επιστροφή φόρου, οπότε και ο μέσος όρος περίπου είναι στα 240 ευρώ. Προχωράνε με ταχύς ρυθμούς, έχει πατήσει γκάζι η ΑΔΕ και θα έχουμε χαρές, να το πω έτσι, από αυτούς που περιμένουν να πάρουν χρήματα πίσω.
0: Κύριε Καούκη, πότε έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σας?
3: 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και ό,τι τροποποιητική θέλουμε δήλωση να υποβάλουμε μπορούμε μέσα 15 Ιουλίου χωρίς πρόσημο να την υποβάλουμε. Από την πρώτη που έχουμε καταθέσει ως σήμερα, αν έχουμε καταθέσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καούκη, για όσο μας είπατε. Καλή συνέχεια. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κλειδώνουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προήλθε από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας συν την νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, είναι, θα είναι και τριπλή ενδεχόμενα η αύξηση για αυτούς που, ναι, βέβαια, για αυτούς που μπαίνουν στην τρίτη τριετία. Μιλάμε τώρα για το, οι τριετίες, να θυμίσω εδώ, ξεπάγωσαν το 2024. Το 2027 περίπου 300.000 νέοι εργαζόμενοι θα πάρουν την, την αύξηση του 10% στην την εισοδηματική πολιτική. Μιλάμε γύρω στο 3,7 με 4%, δηλαδή ο κάθε μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 970 ευρώ, αλλά και άλλοι 200.000 θα μπουν στην δεύτερη και την τρίτη τριετία, που σημαίνει ότι για κάθε τριετία, τηλέμαχε, η αύξηση είναι 10%, είναι 10%, 10-20-30 αντίστοιχα, δηλαδή συν το, το 4%. Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, μιλάμε για 970, και ενδεχόμενα μπορεί να κινείται στα 1040 ευρώ, και ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1500 που είχε βάλει ο στόχο η κυβέρνηση. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΣΑ να κινείται πέριξ των 1.600 ευρώ. Τώρα, τα στοιχεία, τηλέμαχη, της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι η Ελλάδα μετά από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει σαφή ανάκαμψη. Τώρα, η αύξηση απασχόλησης που συνδέεται με τις τριετίες, γιατί να θυμίσω εδώ, αν πάει 10% η ανεργία, κόβονται πάλι οι τριετίες, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, είπαμε, το 30%, οι εκτιμήσεις των ειδικών και του Υπουργείου είναι ότι πάνω από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω τριετιών σε μια σειρά κλάδους που αποσχολούν μαζικά εργαζόμενους, όπως είναι το ελληνικό εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξη, καθώς και άλλοι με υψηλή συγκέντρωση χαμηλόμισθων εργαζόμενων. Δηλαδή τώρα έχουμε ουσιαστικά τη συγκέντρωση να είναι στον κατώτατο, δηλαδή στα 930 ευρώ, άρα θα ξεφύγει από αυτό το πλάνο. Η κυβερνητική, είπαμε, στόχευση ως το 2027 προβλέπει κατώτατο, ο κατώτατος να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, είπαμε γύρω στα 1.016. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί έως και τα 1.300 ευρώ για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει πέραν του οικογενειακού, όπως είναι τα επιδόματα κομπιούτερ, τα επιδόματα ειδικών θέσεων κλπ. Τηλέμαχη.
0: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στις επενδυτικές συμφωνίες που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην αγορά. Μαζί μας ο δημοσιογράφος και οικονομικός αναλύτης, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Και πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, αλλά και φέτος έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε πολύ μεγάλες συμφωνίες, ίσως όχι τόσο μεγάλες όσο πέρυσι, αλλά είναι πάρα πολλές σε αριθμό. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα των επιχειρηματιών να μεγαλώσουν, να συγχωνευτούν, να αποτελέσουν μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, τηλέμαχε, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί σε εμάς πολλές επιχειρήσεις να φαίνονται πολύ μεγάλες, σε ευρωπαϊκό και ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, σε εμάς είναι γύρω στα 10 δις, ας το πούμε, 10 δις γύρω. Mm-hmm. Έξω είναι πολύ μεγαλύτερες, δηλαδή είναι μεγάλη μια επιχείρηση 10 δις, αλλά είναι μικρή για τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά δεδομένα. Έχουμε πολλές συμφωνίες. Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Allianz, θα πάρει το 30%. Έχουμε η Eurobank, κυρίως μπροστάριδες, πρέπει να πούμε, λέμε, και είναι η τράπεζα.
0: Λογικό.
6: Καθώς ανεβαίνει η κεφαλαιοποίησή τους, αυξάνονται κέρδη τους κλπ, επεκτείνονται. Στην κακή δεκαετία της οικονομικής κρίσης πουλήσανε δραστηριότητες, τώρα φαίνεται να τις αναποκτούν. Mm-hmm. Ασφαλιστικές δραστηριότητες, επενδυτικές δραστηριότητες, δηλαδή αγοράζουν επενδυτικές εταιρείες κλπ. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και όχι μόνο εκεί, και σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια πολύ σημαντική συμφωνία που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες ήταν η Ιαπωνέζικη Dainippon,
8: εξαγόρασε την παλιά Inform Lycos, η οποία είχε γίνει Austrian Card, μετέφερε την έδρα της στην Αυστρία κλπ. Είναι μια πολύ σημαντική. Η περισσότερη δραστηριότητα γίνεται εδώ στην Ελλάδα στην Austrian Card, παρόλο που έχει μετέφερε την έδρα της. Επίσης υπάρχει σε εξέλιξη η εξαγορά στο σούπερ μάρκετ κριτικός από την Μασούτη. Είναι πολλές οι συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλαίσιο επιχειρήσεων μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, γιατί όπως έλεγε και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών πρόσφατα, επιχειρήσεων και βιομηχανιών, έλεγε ότι βασικός λόγος για τον οποίο η παραγωγικότητά μας είναι χαμηλή είναι ότι έχουμε μικρό μέγεθος επιχειρήσεων. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, δηλαδή, για να συμβαίνει, και θα δούμε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα θα δούμε σήμερα στο δημοσίευμα.
0: Τις και για κάτι και σαν απογευματινής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο εξωτερικό πεδίο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα οι drones της Ουκρανίας φαίνεται ότι επιτέθηκαν στη Μόσχα και ότι υπάρχουν και απώλειες εκεί. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις όπως τις έχει σταχυλογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά νέα από το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από την ανάφλεξη στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται σε πάνω από ένα χρόνο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως είπαμε, και ένα σε αυτήν του Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επήγει σπίτι στο Χιμκί, βόρεια της πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι οι διασώστες ψάχνουν στερήπια για άλλον έναν άνθρωπο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκολέκη στην περιοχή Μη Τσίτσι και ότι ορισμένες πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές. Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας έχουν καταρρύψει από τα μεσάνυχτα 81 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας, πράγμα που καθιστά την επίθεση αυτή τη μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα σε πάνω από ένα χρόνο. Ο κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι ο δήμαρχος μάλλον δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του δηληστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Η τεχνολογία του δηληστηρίου δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου ότι 556 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί σήμερα. Επίσης, οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, της Μόσχας, δήλωσαν ότι συνεδρίμια από ντρόνς είχαν πέσει στην περιοχή του αεροδρομένα χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές. Τώρα αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ξανά άρχισαν να πλήττουν η μία την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύως της εκεχηρίας που ήταν για 3 ημέρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το ρωσοουκρανικό μέτωπο ας περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα δημοσίευσε μια εικόνα AI που προειδοποιεί για ξέσπασμα της καταιγίδας στις σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο κοινωνικό του δίκτυο μια ειδική εικόνα που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα εικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «Ήταν η γαλήνη πριν από την καταιγίδα» που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης και αναταραχής. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί τις ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Χθες να επισημάνουν οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο εντατικές προετοιμασίες από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα εν ώψη μιας πιθανής επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. Δύο αξιωματούχοι της Μόσχας δήλωσαν ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα αν η διπλωματία δεν επιφέρει λύσεις στο αδιέξοδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτή, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαριμπάνθ, επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και να κλείσουμε με το δράμα με την τραγωδία στη Μοντένα. Για σφαγή κατηγορείται ο Μαροκινός οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων από την επίθεση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι αυτοί που χτυπήθηκαν υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμό κάτω άκρων, ενώ μια 55χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, ακύρωσε την επίσκεψη στην Κύπρο και θα μεταβεί στη Μοντένα, όπου θα πάει και ο πρόεδρος της Ιταλία, ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο 31χρονος δράστης φέρεται να παρουσιάζει διαταραχή προσωπικότητας από το 2022 και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Οι εισαγγελείς ερευνούν τα αίτια της επίθεσης κατά την οποία τραυματίστηκαν 7 πεζοί και ένας περαστικός.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν θα καταλογιστούν πράξεις αυτές στον συγκεκριμένο μετά από την ψυχομετρική εξέταση που θα του γίνει. Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσο μας είπε. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ο διεθνολόγος κ. Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντερνέ.
0: Τώρα, πώς θα το λέγαμε, δεν είναι νεότερο να το μεσανατολικό μέτωπο, κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια είδηση που να λέει θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι. Αυτό που έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος από καιρού εις καιρών μας λέει ότι ετοιμάζεται, αν δεν ικανοποιηθεί από την πρόταση από της Τεχεράνης, θα έχουμε δυναμική απάντηση. Η Τεχεράνη λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ και θα βάλουμε και φόρο για όσους θέλουν να περάσουν. Γενικά μια στασιμότητα παρά τις επαφές. Δεν ξέρω αν τεκταίνονται πράγματα, αλλά προφανώς θα τεκταίνονται.
5: Ναι, η άποψή μου είναι ότι μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα η κλεψίδρα έχει αρχίσει πάλι να τρέχει για το
0: Μάλιστα.
5: θέμα του Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια πίστη ότι θα πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις. Και δεν μπορεί και αντικειμενικά να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπου τίποτα δεν γίνεται, αλλά και τίποτα δεν τελειώνει ταυτόχρονα.
0: Ναι.
5: Διότι υπάρχουν οι σχετικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής, και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί η μη ειρήνη, αλλά και ο μη πόλεμος ταυτόχρονα. Τώρα, εγώ δεν... προφανώς γίνονται επαφές. Υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το σύνολο των επαφών του Τραμπ στην Κίνα, ενώ το σύνολο του περιεχομένου των επαφών. Δηλαδή η Κίνα, η οποία θέλει να διασώσει το ιρανικό καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα θέλει και να είναι και ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και ελεύθερη τροφοδοσία σε ενέργεια, πετρέλαιο κλπ. Μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό το Ιράν, εάν θελήσει, προτείνω το αν θελήσει, και απευθείας λόγω των προνομιακών σχέσεων, αλλά και μέσω του Πακιστάν. Διότι το Πακιστάν, που είναι ο βασικός μεσολαβητής, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Και είδαμε ότι υπήρξε επικοινωνία, επαφές Πακιστάν-Κίνας μετά το ταξίδι του Τραμπ και κατόπιν ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε το Ιράν.
0: Σωστά, είναι εκεί. Σωστά.
5: Ναι, άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως τεθεί, ποιο είναι το βασικό, τεθεί έστω σε αυτή τη μία σελίδα της καταρχήν της συμφωνίας μία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο Τραμπ να μην κάνει τίποτα, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ο βασικός στόχος. Ούτε μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να αποσύρει ο Τραμπ τις δυνάμεις και να μην έχει μεταμοχλοποίησης για να συζητήσει το ειρηνικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Όσο υπάρχει ζωντανό κάτι τέτοιο και ένα ενδεχόμενο να διαθέτει πυρηνικά το Ιράν, δεν θα ησυχάσει ποτέ το Ισραήλ, καταρχάς.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Επομένως, αυτό είναι βασικό. Τώρα,
11: Θεωρώ πολύ πιθανό, εάν δεν προχωρήσουν, να υπάρξουν χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών στο Ιράν και Τούμπαλιν, προκειμένου είτε το Ιράν να εμφανιστεί με πιο λογικές προτάσεις, να περιλάβει κάποιο τύπο δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα στη συμφωνία, ή ο Τραμπ να πει ότι μέχρι τώρα είχαμε πετύχει το 70% το στόχο μας, τώρα πετύχαμε το 90% το στόχο, δηλαδή εννοώ των υποδομών, ναι, ναι, του Ιράν κλπ. Και επομένως αποχωρούμε ως νικητές. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα χτυπήματα, που θα είναι ένθεν κακήθεν προφανώς, θα οδηγήσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε επί 50 μέρες. Διότι για διαφορετικούς λόγους, είπα, και το Ιράν δεν μπορούν και δεν θέλουν να επιστρέψουν σε μια πλήρη αναμέτρηση.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Αρχίζουν αύριο προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Έως τις 19 Ιουνίου θα αναμετρηθούν τα αποτελέσματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 27 Μαΐου αναμένονται βαθμολογίες της τρίτης τάξης. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτές τις δύσκολες ημέρες των μαθητών. Είναι πλέον δυσκολότερες. Σμήνη Χαραλαμπόπουλου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν ήμασταν μαθητές, αλλά για μένα μιλώ έτσι. Αλλά σίγουρα είναι το δυσκολότερο σημείο της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σίγουρα έχουμε επιστημονική ευθεία. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές του Λυκείου. Βέβαια έχουμε μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε αυτές οι εξετάσεις δεν τους φαίνονται και πάρα πολύ δύσκολες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν προσμετράται η βαθμολογία αυτή του απολυτηρίου. Όπως καταλαβαίνεις, δεν προσμετράται

0: και να είστε σίγουροι ότι αυτά που γνωρίζετε θα τα γράψουν. Δεν υπάρχει καμία μονάδα χαμένη, δηλαδή πρέπει να κερδίζει ο καθένας και μία μονάδα παραπάνω, δεν ξέρει τι ακριβώς αυτό μπορεί να σημάνει. Να πούμε ότι 29 ξεκινάνε οι εξετάσεις για πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων, μια μέρα μετά για τους συμμαθητές τους από τα ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι 68.788 θέσεις δίνονται στα πανεπιστήμια, είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός που δόθηκε και πέρσι. Όχι βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν πρόκειται να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις όπως και πέρσι.
1: Λόγω
0: και
1: της βάσης.
0: Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ναι. Οπότε λόγω της ΕΔΕ περίπου τώρα είναι γύρω στις 10.000 παρακάτω και κάτι τα τελευταία χρόνια οι κενές θέσεις. Οπότε ο αριθμός το 68-788 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα παραμείνουν και φέτος αναμένονται να παραμείνουν κενές θέσεις, και να πούμε ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει αρκετά, θα τυπήσει και κάποιες σχολές, γιατί θα προσθεθούν και σχολές του στρατού, της αστυνομίας, οι θέσεις μάλλον της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού, οπότε ο αριθμός θα αυξηθεί. Και πάλι όπως είπαμε, όσο υψηλός και να είναι ο αριθμός, δεν είναι όπως παλιότερα και μία θέση μετρούσε. Τώρα λόγω της ΕΔΕ, αν δεν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή, δεν δικαιούσε να την βάλει στη σχολή στο μηχανογραφικό, οπότε ο ακριβής αριθμός δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο, δηλαδή ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες όπως κάθε χρόνο με τα εξεταστικά κέντρα, με τους επιτηρητές, με τις οδηγίες, με την Κεντρική Επιτροπή που συστήνεται τελευταία στιγμή προκειμένου να βγάλει τα θέματα. Το μόνο που απομένει σε όλους τους υποψηφίους και για όλες τις τάξεις είναι η ψυχραιμία και η ηρεμία, γιατί κάθε μάθημα μετράει, υπολογίζονται οι βαθμοί, δηλαδή να μην χαρούν πάρα πολύ αν γράψουν καλά, γιατί η επόμενη μέρα είναι μια άλλη δοκιμασία, ούτε να απογοητευτούν αν δεν γράψουν καλά, γιατί προστίθενται οι βαθμολογίες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, οπότε να μην τους επηρεάσει ψυχολογικά, και αυτό λένε οι εισηγητές, ότι τα υγιή παιδιά είναι το ζητούμενο σε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, και τα υγιή παιδιά και τα συγκεντρωμένα αποδίδουν και κερδίζουν στις βαθμολογίες.
1: Δεν φαίνεται πάντως, Σμήνη, να κάτι το οποίο να αλλάζει όσον αφορά στο μέλλον, μιλώ για τη βάση εισαγωγής έτσι την ελάχιστη, όχι έτσι?
0: Θα αλλάξει το σύστημα συνολικά.
1: Οπότε,
0: δηλαδή,
1: οπότε μετά μπορεί να εξεταστεί και κάτι άλλο.
0: Θα αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών, θα έρθει το εθνικό απολυτήριο, το οποίο σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και μέχρι τον Οκτώβριο, θα αλλάξει όλο το λύκειο, δηλαδή θα διασπάσει τις βαθμολογίες σε όλες τις τάξεις του λυκείου, θα ξεκινάει ο αγώνας, η προσπάθεια, η δοκιμασία από την πρώτη λυκείου, οπότε σταδιακά θα αθροίζεται και η βαθμολογία μέχρι το τέλος, ανάλογα τώρα τι θα αποφασιστεί.
1: Φυστά.
0: Και αυτό δεν θα έχει το δύσκολο τέσσερα μαθήματα και ό,τι γράψεις, θα μετράει η βαθμολογία σου από πολλά χρόνια, οπότε αν κάπου ατυχήσεις δεν θα προσμετράτε τόσο πολύ.
1: Θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό για το μαθητή.
0: Ναι, το προφίλ του μαθητή στα τρία χρόνια θα είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό. Να πούμε βέβαια ότι οι πανελλαδικές είναι ένα διάβλητο και αξιόπιστο σύστημα, και αυτό το ατού τις έφερε μέχρι τόσα πολλά χρόνια να πραγματοποιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Είναι όντως η πιο αγχώδης όσο και πιο και σημαντική, έτσι, θα έλεγα ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο της σχολικής περίοδου αυτές οι μέρες. Εισέρχονται οι μαθητές σε αυτή την περίοδο έχοντας να διαχειριστούν την αγωνία των διαγωνισμάτων, κυρίως των αποτελεσμάτων. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί το Βασίλη Βενιζέλο, το συντάκτη, τον συνάδελφο ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας και με τα θέματα υγείας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε στην Κυριακάκη απογευματινή μια συνέντευξη με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχοθεραπευτή Νίκο Γιώτα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της δωρεάν συμβουλευτικής γραμμής 11525 της οργάνωσης Μαζί για το Παιδί. Μας εξηγεί ότι τα περισσότερα αιτήματα στην γραμμή του Μαζί για το Παιδί αφορούν υπερβολική ανησυχία, την περίοδο των εξετάσεων μιλάμε, υπερβολική ανησυχία, φόβο αποτυχίας, δυσκολία συγκέντρωσης, σωματικές ενοχλήσεις, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά και την πεποίθηση ότι η αξία τους εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το

0: μεγάλο λάθος που κάνουν τα παιδιά, αλλά τα κάνουμε και οι μεγάλοι. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία μας.
1: Σωστή.
0: Η αξία μας είναι η προσωπικότητά μας, η επίδοση είναι κάτι στιγμιαίο.
1: Mm-hmm.
0: Μας δίνει ορισμένα tips ο Νίκος Γιώτας, να οργανώνουν το διάβασμά τους σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, όχι διάβασμα όλη την ημέρα ή διάβασμα σε ακατάθετες ώρες της ημέρας. Συστηματικό, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συχνά διαλύματα, καθώς δεν είναι το διάβασμα το οποίο θα μας εμπεδώσει τι έχουμε μάθει, είναι η ξεκούραση που θα μας βοηθήσει στη συγκέντρωση. Να μιλάμε για αυτό που νιώθουμε, το άγχος μειώνεται όταν το μοιραζόμαστε με τους γονείς μας, με τους εκπαιδευτικούς μας, με τους φίλους μας. Να αποδεχτούμε το άγχος μας ως κάτι το φυσιολογικό, χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε.
1: Πολύ σημαντικό όλα αυτά που σου είπε, Βασίλη. Μπορούν να τα διαβάσουν οι μαθητές και οι γονείς, βέβαια, για να στρέψουν τα παιδιά προς τα εκεί, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Μέσα στον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι, θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα απαγορεύει τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο για τους ανήλικους, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 18 ετών.
3: Για τους πάνω...
2: Πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους,
3: ναι,
2: σε δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η απαγόρευση.
3: Ωραία. Για τους πάνω από τα 18...
2: Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση.
3: Mm-hmm.
2: Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωσης μέχρι και 50.000 ευρώ σήμερα που μιλάμε. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα, δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές, οι οποίες πολλούν τέτοια οχήματα, πολλούν πατίνια,
3: mm-hmm,
2: τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών.
1: Πάμε στα δυσάρεστα τώρα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα τη 19η. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός και μιλητής, ο κύριος Κρυμπάς, που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στα κρατέ.
1: Δεν το περιμέναμε, βέβαια, να είναι τόσο
4: δεν το
1: περιμέναμε, κάτω, αλλά...
4: όχι. Ναι. Όχι. Όχι, mm. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Εντάχει.
4: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λοιπόν, κράτησε το κοινό σε όλο τον κόσμο με κομμένη την ανάσα. Η Ντάρα θριάμβευσε για τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα, χαρίζοντας τη χώρα την πρώτη της νίκη στην 70η διοργάνωση και επισφραγίζοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά την τριετή απουσία της από τον διαγωνισμό μεταξύ 2023-2025. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς, κυριαρχώντας τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Αξίζει να πούμε ότι το Μπαγκαράγκα έλαβε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό, πετυχαίνοντας μια σπάνια διπλή πρωτιά που είχε να εμφανιστεί από το 2017. Επίσης, ξεπέρασε το ρεκόρ με τη διαφορά βαθμών από τον πρώτο στο δεύτερο. Αυτό το είχε κάνει το 2009 ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ με το Fairy Tail με 169 βαθμούς, τώρα φτάσαμε 173 και ανεβαίνει το ρεκόρ. Δεύτερη θέση Ισραήλ, τρίτη θέση Ρουμανία και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Ακύλας δυστυχώς δεν το έφερε, έφτασε στην 10η θέση και το Τζάλα στη 19η θέση που εκπροσωπούσε την Κύπρο. Και επειδή θέλεις και κάποιο σχόλιο, θέλω να σου πω πως είναι από τις λίγες φορές που κυριολεκτικά όλοι πήγαμε κουβά που λέμε στη στοιχηματική γλώσσα. Το είπε νομίζω
1: και ο ίδιος.
4: Και
1: ο ίδιος Αγγίλας.
4: Σχεδόν κανένα προγνωστικό δεν επιβεβαιώθηκε. Όλοι ποντάραμε στη Φιλανδία που φαινόταν να είναι η απόλυτη νικήτρια και στην Αυστραλία που είχε εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ώρες πριν τον τελικό. Ποντάραμε ακόμα και στην Ελλάδα που φαινόταν ότι ή την τρίτη ή και τη δεύτερη ακόμα.
1: Για όλα έπαιζε. Για όλες τις θέσεις έπαιζε η Ελλάδα. Δηλαδή για την πρώτη πεντάδα σίγουρα. Το είχαμε σίγουρο αυτό. Βασίλη, πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι κουβά έπεσαν, όχι περισσότερο έπεσαν στοιχηματικές εταιρείες. Αυτές έπεσαν κουβά.
4: Ναι. Αλλά πολλοί που βάλαμε και ακόμα και εγώ. Mm. Που βάλαμε ένα μικρό ποσό έτσι για το, για το καλό που λέμε.
1: Μάλιστα.
4: Το χάσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Βέβαια τώρα να πούμε και την πραγματικότητα ότι Δεν έχει σημασία τώρα να ψάχνουμε τι πήγε ή τι δεν πήγε καλά για τον Ακύλα. Mm. Σίγουρα ήταν ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι κοινή αποδοχή, πόσο μάλλον σε ακροατές και θεατές που ήταν είναι από όμως, μια ηλικία και πάνω.
1: Ναι, ήταν όμως ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα μέτρα της Eurovision, ευρηματικό, με έναν τραγουδιστή.
4: Εγώ θα έλεγα ότι ο Ακύλας το πάλεψε και ήταν και γλυκύτατος και χαμογελαστός και κυρίως όριμος στις δηλώσεις του μετά το αποτέλεσμα.
1: Ναι, πράγματι.
4: Η Eurovision είναι μια γιορτή λοιπόν με τα πάνω της και τα κάτω της, με τα καλά της και τα στραβά της. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα.
1: Υπάρχει ένα καλό όμως από αυτό, έτσι, ναι. Βασίλη. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι στη Βουλγαρία. Οπότε είναι πολύ κοντά για όσους έτσι τους fans να πάνε και να παρακολουθήσουν του χρόνου το διαγωνισμό.
4: Και μπορεί να πάμε κι εμείς.
1: Γιατί όχι, απεσταλμένοι, ε. Ωραία.
4: Ακριβώς.
1: Γιατί όχι. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι.
4: Του χρόνου στη Βουλγαρία μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, τα γεγονότα εστιάζονται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, ξεκινάει το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είναι για τα play-out και για την ένατη αγωνιστική. Ήταν να ρηξεφεί εχθές, αλλά λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα. Ο Πανσεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβιβαστεί, όπως υποβιβάστηκε και η ΑΕΛ. Πάμε λοιπόν να την συμπελεί και τα play-off του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή δηλαδή. Έχουμε δύο παιχνίδια, 7.30 ώρα έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΕΝΕΣ θα κάνει τη φιέστα της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα γιατί κατάει στο χέρι της δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο του Champions League. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα ξεκινήσει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι το μείον 2 από τον Ολυμπιακό που έχει τη δεύτερη θέση και ο οποίος διεκδικεί το συγκεκριμένο εισιτήριο του Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, την ιστορική έδρα του, έτσι θα φύγει από εκεί, του έχουν τα παίξει στο ΆΚΑ και την επόμενη χρονιά στο Νέο του Κύπρου, στο Βοτανικό. Το θέμα για τους πράσινους είναι ότι θα γίνει και κλεισμένο το στυλό, δεν θα έχει κόσμο, οπότε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουν θα γίνουν χωρίς τους θεατές, θα το δουν μόνο από την τηλεόραση. Επίσης έχουμε παιχνίδια για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off για θέσεις 5 ως 8. Στις 5 η ώρα ξεκινούν και τα δύο. Θα έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και το Όφι Βόλος. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κάποιο, εδώ δεν υπάρχει κάποιο έπαθρο, ας πούμε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Ο Όφι με την κατάκτηση του Φέλη που σταμάτησε αυτό έχει πάρει εκείνο στο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Να πάμε και στην Basket League, λέμε, και όπου στις 3 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ εκτός έδρας με τη Μύκονο, το δεύτερο παιχνίδι για τα πρωιμή τελικά. Ο νικητής, ο αυκίνης που παίρνει την πρόκληση χρειάζεται δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 99-75. Λογικά θα πάρει και νίκη και θα προκριθεί στα ημιτελικά των play-offs, εκεί όπου περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ για να τον αντιμετωπίσει. Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 5.30. Είναι το Άρης εναντίον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι θα νικήσει 87-81. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θυμίζουμε έτσι ξεκινήσει από σήμερα τηλέμαχη την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ, και η Αθήνα θα είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ από αύριο, όπου θα υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις και με αποκορύφωμα την Πέμπτη που έχουμε συνεντεύξει τύπου των τεσσάρων ομάδων που έχουν προκριθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τελικά απέκτημε τη Φενέρμπαχ και την κάτοχο του τίτλου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή, την Παρασκευή, συγγνώμη, στις 6 ώρα. Να κλείσουμε τα αθλητικά, να πούμε ότι στις 4 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Χάντμπολ στους άνδρες αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Γαλανόλευκη στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με 29-27, οπότε έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Επιζητεί λοιπόν την πρόκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό και για το handball, το οποίο μας φαίνεται και αυτό σιγά σιγά επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο τηλέμαχη.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό, χωρίς πολύ πολύ σκόνη θα έλεγα αφρικανικής προελεύσεως, με τον ήλιο από το πρωί έτσι να είναι λαμπρός ιδιαίτερα, θα συνεχιστεί. Ο καταλληλότερος να μας απαντήσει ο μετεωρολόγος Άξιον 24 και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Τι θα γίνει, τι μελιγενέστε?
5: Αυτό μπορώ να πούμε με σιγουριά είναι ότι το καλοκαιράκι αργεί να έρθει, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή πάμε, αν και σήμερα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, χωρίς βροχές, ελάχιστες βροχές μόνο στα ορεινά εκεί της Τράκης της Ανατολικής Μακεδονίας. Φαίνεται να έχετε αστάθεια από την Τρίτη και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες, ειδικά στα υπηρετικά, για αρκετό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Όταν λέμε υπηρετικά, κύριε Παπαϊωάννου, εννοούμε από υψόμετρο, έτσι, υψόμετρο δηλαδή.
5: Όχι μόνο υψόμετρο. Όχι ακριβώς υψόμετρο. Υπηρετικά εννοούμε όχι σε περιοχές, σε νησιά. Κυρίως δηλαδή θα είναι στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Περαιά, Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, ιδίως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως δηλαδή τις θερμές ώρες της μέρας, θα αναπτύσσονται μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική μπορεί να βρέχει στα βόρεια πράσινα, και τα νότια πράσινα.
1: Δεν είναι κάτι οργανωμένο, δεν είναι ένα βαρόμετρο χαμηλό, είναι αστάθεια. Είναι της εποχής φαινόμενο, έτσι, και της εποχής φαινόμενο.
5: Είναι ένα τοπικό φαινόμενο, είναι κλασική αστάθεια που παρατηρείται την άνοιξη και κάποιες φορές και το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Ο Μάιος, όσο και να ξυπνίζει, κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια. Δηλαδή, χωρίς να έρχονται καύσωνες νωρίς, όπως είχαν έρθει άλλες χρονιές, που είχαμε και ακόμη και 40 τα τελευταία χρόνια. Κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια και από θερμοκρασιών. Ουσιαστικά περιμένουμε περίπου 23 με 26 τις περισσότερες μέρες να είναι η θερμοκρασία. Κοντά δηλαδή θα κάνουν και για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή όχι 30 και πιο πάνω, ούτε και πολύ κρύο. Κοντά θα κάνουν κάτι, ίσως και λίγο πιο χαμηλά θα κάνουν για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν περιμένουμε ούτε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά καλοκαιρινό καιρό, ούτε και κάποια κακοκαιρία.
1: Όσο δουλεύουμε, κύριε Παπαϊωάννου, καλό θα είναι να είναι τέτοιες θερμοκρασίες και όταν θα ξεκινήσουν και οι άδειες να έχουμε και τις κανάλωγες θερμοκρασίες.
5: Ακριβώς. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα διαρκεί αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος παράπονο τα τελευταία χρόνια που οι καύσωνες είναι και πολύ περισσότεροι.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Μετεωρολόγος ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 17 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρυθμίζε η Διονυσία Μίτσια. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνινέως. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα γαγά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!
6: Η ώρα είναι 3.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moor.com.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
0: Για ενημέρωση, ακού Max FM 93,4.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. 17 Μαΐου σήμερα, Κυριακή, και σήμερα είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα πάμε μια βόλτα στα μουσεία της χώρας με αφορμή την αυριανή Διεθνή ημέρα μουσείων. Γιορτάζεται στις 18 Μαΐου κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Διεθνή ημέρα μουσείων είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Έχει στόχο να αναδείξει βεβαίως τα μουσεία ολόκληρου του κόσμου, χώροι πολιτισμού, χώροι γνώσης, χώροι εκπαίδευσης, χώροι κοινωνικής συνοχής. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, είναι το σημερινό, το φετινό μήνυμα, ιδιαίτερα δυνατό και επίκαιρο βεβαίως. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880, το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitikas.gr, radio@parapolitikas.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας εδώ στα Παραπολιτικά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τα μουσεία έχουν πραγματικά έναν δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μας. Μην τα φαντάζεστε ως χώρους που απλά φιλοξενούν έργα τέχνης, φιλοξενούν ιστορικά αντικείμενα. Πλέον έχουν πάρα πολλά να πούν, είναι χώρο διαλόγου, μαθαίνουμε πράγματα, κάνουμε ταξίδια στην ιστορία, μπορούμε να συζητήσουμε. Τα παιδιά, πλέον όλα τα μουσεία έχουν πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, βλέπουμε, κατανοούμε διαφορετικούς πολιτισμούς και είναι χώροι σύνδεσης των ανθρώπων. Θέλω να σας πω ότι τα μουσεία μας από άκρης άκρης σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αγκαλιάσει την θεματική αυτή της συγκεκριμένης ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων. Έχουμε ειδικές ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, έχουμε μουσικές βραδιές στο Μουσείο της Ακρόπολης, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, έχουμε πάρα πολλά προγράμματα στο Μουσείο Μπενάκη, συμμετοχικές δράσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η πόλη μας, ολόκληρη η χώρα, όχι μόνο η Αττική, μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό χάρτη. Ο καθένας, να πούμε ότι ειδικά για αυτή την ημέρα υπάρχει ελεύθερη είσοδο στα μουσεία όλες της χώρας, ο καθένας μπορεί επιλέγοντας το μουσείο που τον ενδιαφέρει να δει, να βιώσει, να ζήσει διαφορετικά πράγματα. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική ευκαιρία να ξανασυναντήσουμε, να ξανασυναντηθούμε και με τα παιδιά μας και με την ιστορία και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας.

Αυτή τη βόλτα θα κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάφορα μουσεία, πάκρις άκρης, ολόκληρη τη χώρα. Και δεν θα συζητήσουμε βεβαίως μόνο για το παρελθόν. Θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με το βλέμμα στο μέλλον. Να καταλάβουμε καλύτερα το τι υπάρχει στα μουσεία, το τι μπορούμε να δούμε. Πώς ήταν εκείνη η ταινία, μια νύχτα στο μουσείο. Εμείς θα κάνουμε μια ώρα στα μουσεία.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξανασυναντήσουμε την ιστορία μας, να ξανασυναντήσουμε την τέχνη, να ξανασυναντήσουμε το παρελθόν μας. Ξέρετε, μέσω όλων αυτών μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν σήμερα, δηλαδή το παρόν μας. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς στη χώρα μας, σε ένα ζωντανό δίκτυο μουσείων αφιερωμένων στη σύγχρονη και μοντέρνα δημιουργία, στη φωτιογραφία, στην καλλιτεχνική πειραματική έκφραση. 5 μουσεία κάτω από ένα κοινό όραμα. Το πώς μπορεί η τέχνη να γίνει ουσιαστικό μέρος της καθημερινής ζωής, πώς μπορεί η τέχνη να μεταδώσει την γνώση ως καταλήτης γνώσης, ως καταλήτης μετασχηματισμού, αλλά και ενσυναίσθησης. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση η κυρία Μαρία Κοκορότσκου, είναι επιμελήτρια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ΜΟΜΟΥΣ. Θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Κοκορότσκου.
1: Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μέρα μας δίνει, η Διεθνής ημέρα μουσείων μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, να συζητήσουμε για το απόθεμα της χώρας μας, απόθεμα πολιτισμού, απόθεμα τέχνης.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί κάποιον εκθεσιακό χώρο, είτε είναι μουσείο, είτε είναι κάποια γκαλερί, να το κάνουν. Γιατί...
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια τη δυνατότητα να μπει κάποιος σε ένα μουσείο και να κάνει την πρώτη του γνωριμία. Από την άλλη πλευρά, επειδή τα μουσεία αυτές τις μέρες προσφέρουν και πιο εξειδικευμένες δράσεις, κάποιος που είναι ήδη λάτρης της τέχνης μπορεί να βρει πράγματα που να καταφράζουν, ας πούμε, περισσότερο.
0: Λοιπόν, τώρα, έλεγα και νωρίτερα, το ΜΟΜΟΥΣ από μόνο του είναι ένα δυναμικό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα μας πείτε το πού και το τι μπορούν να δουν οι άνθρωποι που θα επιλέξουν να επισκεφθούν τις συλλογές και τα έργα.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ημέρα, είναι η Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Ναι, ναι, αύριο.
1: Ναι, τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρόγραμμα είναι ως εξής. Εμείς καταρχήν τις Δευτέρες τα μουσεία είναι κλειστά, οπότε με εξαίρεση αυτή τη Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε ανοιχτά για το κοινό από τις 10 μέχρι τις 6 με δωρεάν είσοδο και μάλιστα στις 12 θα έχουμε δωρεάν ξενάγηση για όλους τους επισκέπτες σε όλα μας τα μουσεία και στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. και στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, μιλάμε και για το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: σύγχρονης τέχνης.
1: Ναι, ναι. Το Μουσείο Φωτογραφίας, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά που είναι στην Αθήνα στο Θησίο και το ΜΟΜΟΥΣΕΡ που είναι το καινούριο μας μουσιακός χώρος που είναι στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Μάλιστα το ΜΟΜΟΥΣΕΡ, μια που και ο τίτλος φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και δεν υπάρχει ωραίο μέρος από ένα αεροδρόμιο για να συναντηθεί κανείς έτσι και να ξεκινήσει ή να ταξιδέψει ή να έρθει. Θα έχουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πέρα από την ξενάγησή μας που ως θέμα έχει την πτήση, το θέμα της πτήσης και mm-hmm. την επιθυμία μας μάλλον να μεταβούμε κάπου αλλού.
0: Ναι, ωραίο είναι, ωραίο ακούγεται αυτό. Υπάρχει αυτή
1: νομίζω
0: η επιθυμία.
1: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει αυτή η επιθυμία. Λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι όλα τα προγράμματα απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε παιδιά, κυρία Κοκορότσκου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα οι ξεναγήσεις μας είναι για το ευρύ κοινό.
0: Ναι,
1: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα κάνουμε είναι για παιδάκια που είναι στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και παιδιά του γυμνασίου.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το ΜΟΜΟΥΣ?
1: Νομίζω ότι η ποικιλομορφία των μουσείων του είναι αυτό που το ξεχωρίζει. Αυτό θα έλεγα. Ότι μπορεί κάποιος στα μουσεία του ΜΟΜΟΥΣ να διαλέξει τι είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο. Είναι η φωτογραφία, είναι η πειραματική τέχνη, είναι η ζωγραφική. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει το φορέα μας.
0: Mm-hmm. Και ενδεχομένως μπορεί κάποιος, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και η Διεθνής ημέρα μουσείου, να τα συνδυάσει.
1: Ναι, μπορεί να τα συνδυάσει, να διαλέξει ποια ξενάγηση θέλει να παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα μουσεία να τα κάπως περιηγηθεί και μόνος του στον δικό του ελεύθερο mm-hmm. χρόνο.
0: Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τι κρατάει ένα παιδί φεύγοντας από το πρόγραμμα?
1: Νομίζω ότι είναι ο ενθουσιασμός και το παραξένισμα, ξέρετε, γιατί η τέχνη έχει αυτό το
0: ξάφνιασμα.
1: Το ξάφνιασμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή, οι καλλιτέχνες τα βλέπουν με έναν τελείως νέο τρόπο. και αυτή είναι η φρέσκια ματιά των ανθρώπων που νομίζω συγκινεί τα παιδιά.
0: Ναι, ενδεχομένως. Και ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά ερμηνεύουν την τέχνη.
1: Και συμμετέχουν κιόλας.
0: Και συμμετέχουν, ναι.
1: Εκφράζονται δημιουργικά, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Ξέρετε, στα μουσεία μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Κάτι που την εποχή μας δεν είναι τόσο πια συνηθισμένο.
0: Όχι,
1: είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε πολύ εγκεφαλικά και είμαστε πάντα κολλημένοι μπροστά από μια οθόνη.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Και δίνει διαφορετική, δυναμική στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι αλλιώς να σου περιγράφουν και αλλιώς να μπορείς να συμμετέχεις.
1: Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που μπορεί να είναι μια βιντεοπροβολή, μετά θα κληθείς κάπως να το σκεφτείς. Να δημιουργήσεις κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις είδες. Κάτι που δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
1: συζήτησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε Κορότσκου.
0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τώρα, το Μωμούς με τα μουσεία τα οποία περιέγραψε νωρίτερα και η κυρία Κοκορότσκου περιμένει, είναι ανοιχτό, ειδικά για αύριο, για την παγκόσμια, για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, έχοντας στο μυαλό πάντα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επίσης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Θεσσαλονίκη και το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά εδώ στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι στα μουσεία της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, Πειραιά θα πιάσουμε τώρα. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, μοναδικό σε ολόκληρη την χώρα. Στον Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέας, βέβαια. Και με τα δικά του μοναδικά εκθέματα. Η κυρία Αναστασία Αναγνώστου Παλούμπρη, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις στο μουσείο, με αφορμή βεβαίως τη Διεθνή ημέρα μουσείων, και συνεχίζονται. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παλούμπη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι.
0: Η μοναδικότητα των εκθεμάτων, η μοναδικότητα του ίδιου του μουσείου είναι αυτό το οποίο το κάνει ξεχωριστό.
1: Κοιτάξτε, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο στον ελληνικό χώρο, εδρεύει στον Πειραιά και είναι ενεργό μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, του Διεθνού Συμβουλίου των Ναυτικών Μουσείων, του Συνδέσμου των Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου, του Δικτύου των Μουσείων και Φορέων για την Προστασία της Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου. Θεωρώ ότι γίνεται ένα έργο το οποίο είναι, θα έλεγα, σοβαρό,
0: ναι, βέβαια,
1: και σπουδαίο, και γίνεται, ξέρετε, μόνο από 7 παιδιά που έχει προσωπικό και από εθελοντές, ναι, όπως και η ομιλούσα επί 40 χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα μουσείο που αναβιώνει τη λαμπρή μας ναυτική ιστορία, την ελληνική ναυτική παράδοση, την ιστορία χιλιετιών.
1: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σε μια εποχή που ο πολιτισμός δοκιμάζεται, αλλά και επαναπροσδιορίζεται, η ευθύνη μας είναι σαφής να διατηρήσουμε ζωντανή την ναυτική μας κληρονομιά οπωσδήποτε, όχι ως ένα παρελθόν που απλοστιμούμε όμως, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο που εμπνέει και καθοδηγεί το παρόν και το μέλλον. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα περισσότερο,
0: ναι, ναι,
1: να σας, όπως το τονίζω πάντα, να σας μιλήσω για αυτά τα 22.500 παιδιά που περάσανε πέρυσι για εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ναυτικό Μουσείο.
0: Μπράβο, κύριε Βουλή, μπράβο.
1: Και που η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι πραγματικά, ρίχνουμε μεγαλύτερο, το περισσότερο ειδικό βάρος εκεί, να καλλιεργηθεί αγάπη για αυτή την πλευρά του ναυτικού μας πολιτισμού, γιατί τι είμαστε,
0: μια χώρα, ναυτική χώρα. Έτσι.
1: Ναι. Ναυτική, η πλέον ναυτική χώρα, με ένα τεράστιο ποσοστό της εμπορικής μας ναυτιλίας ανά τον κόσμο, και που πρέπει να διατηρήσουμε ακόμα και τα ίδια τα πλοία, αλλά και την αυθεντικότητα των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, ξέρετε, που τα δημιούργησαν, όπως παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του ξυλοναυπηγού που πλέον γίνεται τώρα και θα ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και να καταδειχτούν όλες αυτές οι δράσεις και να μην αποτελούν, ξέρετε, εκφράσεις λατρείας προς το παρελθόν, να αποτελούν όμως δημιουργικές
0: αφομοιώσεις
1: της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Ναι. Με το βλέμμα και με τις σκέψεις στο μέλλον. Ναι, ναι.
1: Ναι, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, ακόμα και για την δημιουργία και το περισσότερο νέων θέσεων εργασίας, ναι, και οικονομική ανάπτυξη. Εμείς συμμετέχουμε στην ημέρα των μουσείων, αλλά επειδή κατά τη δική μας εκτίμηση ξέρουμε ότι τα Σάββατα, τα πρωινά του Σαββάτου, κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος στην ΖΕΑ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αποφασίσαμε,
0: γιορτάσατε χτες,
1: την αφορμή,
0: ναι, ναι,
1: την Διεθνή Μέρα των Μουσείων, με θέμα να δείξουμε ένα ντοκιμαντέρ και να ανοίξουμε το μουσείο, σε συνεργασία με την πολιτιστική μη κερδοσκοπική ομάδα Αρχιπέλαγος,
0: ναι, ναι,
1: δείξαμε
0: το ντοκιμαντέρ. Ήταν για το Σφουγγαράδες,
1: για τους Σφουγγαράδες,
0: ναι, ναι.
1: Ομιλία και προβολή, ναι, ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στο παραδοσιακό επάγγελμα του Σφουγγαρά.
0: Ναι.
1: Και η εκδήλωση, θα σας έλεγα, ήταν εξαιρετική, είχε μεγάλη επιτυχία και περιελάμβανε το ταξίδι ενός καλύμνιου σπογγαλιευτικού,
0: ναι,
1: συγγνώμη για το μπέρδεμα, σκάφους, τις τοπικές παραδόσεις της Σπογγαλίας και στα είδη τη φυσιολογία και τη σύγχρονη κρίση των φυσικών σπόγγων. Mm. Είχε πάρα πολύ κόσμο, θα έλεγα συγκινηθήκαμε και ενθουσιαστήκαμε όλοι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Λοιπόν,
1: έχουμε μπροστά μας και τις μέρες θάλασσας.
0: Και τις μέρες θάλασσας στον Πειραιά, βεβαίως, ναι. Που πάλι το μουσείο εκεί πρωταγωνιστεί. Βοηθήστε με με το εξής, κυρία Παλού. Ποια ενδεχομένως εσείς προσωπικά από τα εκθέματα θα ξεχωρίζατε?
1: Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση που την...
0: Σας την κάνουμε εύκολα εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, αλήθεια είναι.
1: Που εσείς δημοσιογράφοι την κάνετε.
0: Την αγαπάμε, ναι.
1: Να σας πω, θα έλεγα ότι δεν ξεχώριζα κανένα. Δηλαδή, όλα με συγκινούν, ναι. Και όλα έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία. Γιατί, προσέξτε με, το ψηφιακό έκθεμα είναι ψηφιακό έκθεμα. Αλλά το ίδιο το έκθεμα,
0: σωστά,
1: προκαλεί ρίγος. Η σημαία του Μοσπιού, οι θαυμάσιοι πίνακες που υπάρχουν, έχει τόσο υλικό το μουσείο, ναι. Που πραγματικά η Τριήρης, που η ιστορία της ξεκινάει 2.500 χρόνια πριν, πολύ πιο πριν μάλλον, ήταν έτοιμη πριν σαν ναυμαχία της
0: Σαλαμίνας.
1: Ναι. Και που όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο να μην ξέρει για την ελληνική Τριήρη. Και ναι, τι έκαναν οι ελληνικοί Τριήρης, και μάλιστα το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος εν μέσω κορονοϊού, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έβγαλε ένα βιβλίο 500 σελίδων σε ελληνικά, αγγλικά, 2.500 χρόνια για την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Της Σαλαμίνας, ναι.
1: Και το επιμελήθηκε ο καθηγητής, ο κύριος Λόλος, ο πρόεδρος των Αναλύων Αρχαιοτήτων. Γράψανε δε 22 πανεπιστημιακοί. Είναι μια έκδοση εξαιρετική και μοναδική.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Η ιστορία της χώρας μας είναι συνυφασμένη με το υγρό στοιχείο. Εγώ δεν σας κρύβω, είπα, είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Έχω τις δικές μου παιδικές αναμνήσεις από το μουσείο.
1: Χαίρομαι
0: και στο,
1: που το λέτε.
0: Και στο Παπα-Νικολή.
1: Ναι, ναι, ναι, το... και να σκεφτείτε όμως, για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή, ζητάμε με επαιτία χρήματα για να βρούμε χρήματα.
0: Τι
1: η πρόεδρος είναι συνέχεια με ένα χέρι επαιτίας.
0: Για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή.
1: Έχουμε προχωρήσει, ξέρετε, προχωρήσαμε τη μουσιολογική μας μελέτη 270 σελίδες στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση, γιατί κανένα ναυτικό μουσείο δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Δεν έχει αναγνωριστεί, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και είμαστε το πρώτο. Το κτίριό μας είναι το κύριο μέλημά μας, και αυτή τη στιγμή αν έρθετε θα βρείτε στο μισό μουσείο ανθρώπους να δουλεύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όλα αυτά γίνονται με μεγάλο κόπο.
0: Κόπο,
1: με αγάπη,
0: με αγάπη,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Μα αν δεν υπήρχε η αγάπη δεν θα είμαστε εκεί τόσα χρόνια. Αλλά με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί όλα δυστυχώς χρειάζονται χρήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: να είστε καλά. Καλό
1: πολύ.
0: Μεσημέρι θα σας ευχηθώ.
1: Σας
0: η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά, Αναστασία Αναγνωστόπουλου Παλούμπη, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί πραγματικά είναι μοναδικά τα εκθέματα. Και ενδεχομένως δείχνουν αυτό που είπε η κυρία Παλούμπη, την ιστορία της χώρας μας και το πόσο συνυφασμένη είναι η χώρα μας με το υγρό στοιχείο. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1949.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στα μουσεία της Ελλάδας. Με αφορμή βεβαίως και την Διεθνή ημέρα μουσείων αύριο, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Φέτος έχει τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων κάθε έτος ορίζει μια θεματική γύρω από την οποία κινούνται όλα τα μουσεία όλου του κόσμου, ώστε αυτή η μέρα να αφήσει το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο. Αυτή φέτος ενδεχομένως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ ο ορισμός «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως χώρων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι διαφορές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τη σύνδεση μεταξύ των γενναίων, τη σύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων, τη σύνδεση μεταξύ των χωρών, τη βιωσιμότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στη χώρα μας έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλά μουσεία. Τα μουσεία μας έχουν πραγματικά πολλές διαφορετικές πτυχές, αλλά επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σε ένα διαφορετικό τέτοιο μουσείο θα πάμε τώρα, μέχρι το Μεσολόγγι θα πάμε, και το Μουσείο Άλατος. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κανέλη, υπεύθυνη του μουσείου. Θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά, κυρία Κανέλη, να είστε καλά.
1: Και εσείς, κυρία Σαρακέλη, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη χαρά.
0: Και δική μας χαρά. Και δική μας. Λοιπόν, και να πούμε βεβαίως ότι το Μεσολόγγι φέτος έχει την τιμητική του, κυρία Κανέλη. Ήταν πραγματικά μοναδικές εικόνες από το Μεσολόγγι, οι οποίες ταξίδεψαν απ' άκρη σ' άκρη στο ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ελάτε και από εδώ να τα δείτε από κοντά.
0: Έχω τη χαρά να έχω έρθει, κυρία Κανέλη, πραγματικά. Λοιπόν, είναι στην Τουρλίδα το Μουσείο Άλατος. Τι μπορεί να δει κάποιος που θα το επισκεφθεί?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θα μαγευτεί από την διαδρομή. Δεν ξέρω αν
0: αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
1: το
0: είναι
1: θα το επιβεβαιώσετε λοιπόν. Ναι. Είναι μαγική η διαδρομή. Προκαταβάλλει θετικά. Γιατί διασχίζει έναν δρόμο 5 χιλιόμετρων που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Και δεξιά και αριστερά θα δεις χιλιάδες πουλιά την περίοδο της άνοιξης και το φθινοπόρου κυρίως. Όμως σίγουρα θα δεις κάποια ενδυμικά πουλιά όπως είναι τα φινικόπτερα, ναι, τα φλαμίγκο.
0: Ναι. Και εγώ θέλω να σας προσθέσω τώρα σε αυτή την περιγραφή που κάνατε ότι αν τύχεις και σε πολύ καλό καιρό, που έχει τις περισσότερες ημέρες πραγματικά πολύ καλό καιρό, είναι μοναδικό το τοπίο με αυτή την αντανάκλαση την οποία κάνει ο ουρανός πάνω στη θάλασσα και νομίζω ότι βρίσκεσαι σε ένα, τι να πω, πραγματικά μοναδικό τοπίο. Μοναδικό.
1: Είσαι κομμάτι ενός πίνακα ζωγραφικής. Εντάξει.
0: Μπράβο, κυρία Κανέλη. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η περιγραφή. Λες και είσαι μέσα σε ένα πίνακα ζωγραφικής.
1: Ναι, και επειδή εγώ είμαι Θεσσαλονικιά σε καταγωγή και ήρθα σχετικά πρόσφατα στο Μεσολόγγι, μπορώ να δω με το μάτι του ξένου το Μεσολόγγι και σωστά βλέπω αυτές τις αδιανόητες ομορφιές που έχει αυτό το μέρος. Αδιανόητες. Ναι. Αν δεν έρθει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ωραία είναι.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει για το Αλάτι, η οικονομία, λοιπόν, η γεωργία, ναι, η κτηνοτροφία, το περιβάλλον, ο τουρισμός.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το πότε ιδρύθηκε το Αλάτι, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε για την ιστορία της γης, μιλάμε για την ιστορία του ανθρώπου. Για την ιστορία της εξέλιξης, πώς εξελίσσεται η ζωή επάνω στη γη, που σημαίνει ότι συνδεόμαστε άμεσα με τον αρχαίγωνο, με τους αρχαίγωνους ωκεανούς. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει η ιστορία του Αλατιού και από εκεί μάλιστα από τους αρχαίγωνους ωκεανούς περνάει στο σώμα μας. Γι' αυτό όλα μας τα υγρά είναι αλμυρά. Το αίμα, τα δάκτυα, ο υδρότας, το σάλιο, το οποίο περιέχει στο όνομά του το αλάτι. Ναι. Τι να σας πω, η ξενάγηση κρατάει 20 λεπτά και μας συνδέει με όλα, μας περιγράφει όλες αυτές πειραμέτρους που με όλα μας περιγράφει

0: χρησιμοποιούμε στη βαφή των χρωμάτων, το υπάρχει σε κραγιόν, στα καλλυτικά, στα σαπούνια, ναι, ναι, στα απορρυπαντικά, στα καθαριστικά, στις φλωρίνες, αυτά. Όταν τα ανακαλύπταμε και εμείς μέναμε έκθανδοι με όλες αυτές τις χρήσεις. Μετά χρωματιστά αλάτια. Ναι. Είδαμε το απόλυτο αντίθετο του αλατιού ως προς το χρώμα, εννοώ. Μαύρο αλάτι από την Περσία, από την Ισλανδία, συγγνώμη, και τη Χαβάη, με ενεργό άνθρακα, που μάλιστα θεωρείται και από τα πιο ποιοτικά αλάτια, γιατί ο ενεργός άνθρακας δεσμεύει τοξίνες και δηλητήρια και τις αποβάλλει από τον οργανισμό. Τέλος πάντων, μη σας κάνω όλη
1: την ανάγκηση
0: τώρα.
1: Ναι. Το αλάτι στην τώρα εδώ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το ροζ αλάτι της μόδας. Κυρία Κανέλη.
0: Και μια ενδιαφέρουσα γεωλογική ιστορία. Διότι λέμε πως βρέθηκε το αλάτι, να σας το πω, γιατί μου αρέσει.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Όχι.
0: το κρατάμε.
1: Το κρατάτε,
0: για,
1: το
0: να, για να έρθετε, βέβαια.
1: Να το πει.
0: Είδατε, εντάξει. Μου
1: ακούστε, να σας πω, κύριε Κανέλη, άμα θέλετε να το πει, γιατί τώρα είχαμε εδώ πέρα ένα τέτοιο άστρο να το πει, λέει. Να το πείτε, ναι. Εντάξει. Αν θέλετε. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μου θα απαντάω μόνο στις ερωτήσεις σας.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να έρθετε.
1: Να έρθει να το δει ο κόσμος. Έτσι είναι. Λοιπόν, 1500 αλατιέρες βλέπω χρονολογούνται από το 19ο το αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.
0: Φτάσαμε στις 1700 ευθύριος.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μέρα είναι αφορμή, η Διεθνής ημέρα μουσείων. Η κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, είναι μια... με κάθε ευκαιρία ενδεχομένως.
0: Ναι. Γιατί το μουσείο συνδέει εμάς με το παρελθόν μας. Είναι μια συνέχεια και αισθανόμαστε πολύ καλύτερα όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σαν μια προβολή του παρελθόντος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και συνειδητοποιούμε ότι και εμείς τι είμαστε, η βάση για τις επόμενες γενιές. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Να προστατεύουμε τη φύση, να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους, να προστατεύουμε την ίδια τη ζωή η οποία υπάρχει στο πλανήτη.
1: Ναι. Λοιπόν, και κλείνοντας, αφού μιλήσαμε λίγο για τα λάτια, νομίζω ότι πρέπει να πούμε για την Αφρίνα Μεσολογγίου.
0: Α, ναι. Αλλιώς, λιμονόμαστε.
1: Είναι το δικό μας αυτό, ο δικός μας ανθός αλατιού και εντάξει, είναι, αυτό, είναι γνωστός παγκοσμίως.
0: Και μάλιστα δημιουργείται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεν είναι απλά το επιφανειακό αλάτι.
1: Αυτό μαζεύεται με το χέρι, κυρία Κανέλη, σωστά.
0: Σωστά, και προκύπτει από έναν αφρό που δημιουργείται όταν φυσάει ένας συγκεκριμένος άνεμος στο Μεσολόγγι.
1: Αλήθεια, αυτό.
0: Και γι' αυτό λέγεται και Αφρίνα, αφρογέννητη, σαν την Αφροδίτη, προκύπτει μέσα από το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί γεννιέται.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ήταν το ταξίδι. Να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε μεσημέρι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Το υπεύθυνη στο Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι είχαμε πάει, κυρίες και κύριοι, κυρία Δέσποινα Κανέλη. Χρησιμοποιούνται, λέει, για την Αφρίνα παραδοσιακές μέθοδοι από τις φυσικές αλικές της περιοχής. Θεωρείται ένα εξαιρετικό γαστρονομικό προϊόν. Διατηρεί όλα τα φυσικά ιχνοστοιχεία του θαλασσινού νερού. Είναι γνωστό παγκοσμίως και είναι το δικό μας, ο ελληνικός ανθός αλατιού.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Φλόρου. Εκεί θα δούμε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και βεβαίως θα δούμε το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Είναι υπεύθυνη του τομέα μουσείων της στην Τεχνόπολη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Φλόρου.
1: Γεια σας, γεια σε όλους και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική μέρα για τα μουσεία, οπότε είμαι με μεγάλη μου χαρά μαζί σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Μουσείο Βιομηχανικό, από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και θα πάμε μετά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα κλείσουμε με αυτό.
1: Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει λοιπόν την ημέρα αυτή με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει 13 χρόνια λειτουργίας, κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε. Το βασικό πλεονέκτημα φυσικά αυτής της ημέρας είναι ότι όλα τα μουσεία και το δικό μας βέβαια έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό τις ώρες που λειτουργεί κανονικά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το επισκεφτεί. Και το δεύτερο βέβαια, έχουμε δρομολογήσει μια ξενάγηση, μια διαδραστική ξενάγηση στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, όπου ανακαλύπτεται η γραμμή παραγωγής, η ιστορία του παλιού εργοστασίου, ακόμα και η σύνδεσή του με την πόλη, μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων, του παιχνιδιού, έναν έτσι πιο θα έλεγα ψυχαγωγικό τρόπο, ώστε να είναι προσιτός τόσο στους ενήλικες όσο και σε παιδιά.
0: Και ειδικά είναι ένα δύσκολο θέμα, ξέρετε, έτσι ενδεχομένως πρέπει να γίνει, να φαίνεται και να...
1: Η βιομηχανική κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο θέμα, αυτό είναι η αλήθεια εν γέννη, είτε μιλάς για μέταλλα, είτε μιλάς για τον δικό μας τον κόσμο, τον κόσμο της ενέργειας. Σίγουρα εμείς είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί από το φωταέριο έχουμε περάσει στο σήμερα, όπου έχουμε τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, με την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δηλαδή υπάρχει κάτι αυτό. Να, βλέπεις, αυτή η εταιρεία είναι το φυσικό αέριο, προγονός της ήταν το φωταέριο. Οπότε κάπως μπορούμε να το συνδέσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό και πρακτικά θα έλεγα και έτσι μεταφορικά. Αλλά σίγουρα γενικότερα η βιομηχανική κληρονομιά σε σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά κάπως μειονεκτή. Δεν είναι ένα πεδίο το οποίο έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, πρέπει να σας πω, έχω ταξιδέψει επανειλημμένα και έχω δει φανταστικά πράγματα σε πρώην βιομηχανικούς χώρους να εξελίσσονται. Βέβαια αυτό το πρεσβεύει φυσικά η Τεχνόπολη, που είναι ένας χώρος που κάποτε έδινε ενέργεια μέσα από το εργοστάσιο φωταερίου, τώρα δίνει ενέργεια μέσα από τον πολιτισμό. Αλλά θα ήταν ωραίο να υπήρχαν ακόμη περισσότεροι τέτοιοι χώροι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια αυτή ημέρα, στη Διεθνή ημέρα μουσείων. Εκεί τι θα δούμε, κυρία Φλόρου?
1: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, να σας διορθώσω προς τιμήν μας βέβαια, είναι η τρίτη συνεχόμενη
0: χρονιά.
1: Έχουμε ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023 και εδώ οι επισκέπτες θα έχουν το προνόμιο του να μπουν στο μουσείο με δωρεάν είσοδο. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να δηλώσουν την είσοδό τους, να κάνουν μια κράτηση, δωρεάν κράτηση μέσω του συστήματος. Καθώς το Μουσείο Μαρία Κάλλας είναι ένα μουσείο που δέχεται έναν μικρότερο αριθμό επισκεπτών λόγω του περιορισμένου χώρου, προκειμένου να κρατήσουμε έτσι την πρόσβαση ποιοτική για όλους, έχουμε συγκεκριμένα σλότ. Πέραν αυτού όμως, ο επισκέπτης θα παρακολουθήσει και μια πολύ όμορφη συναυλία που έχουν αναλάβει θα χαρούν την πιανίστρια Vivian Brenda και την τσελίστρια Βάνια Παπαδημητρίου, που έχουν φτιάξει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα έργων που περιλαμβάνει Σοπέν, Σούμπερτ, Ραχμάνινοφ, Έλγκαρ, και νομίζω θα μας ταξιδέψουν ιδιαίτερα αυτή τη μέρα, ταιριάζει πολύ στο χώρο μας.
0: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας τι ενδεχομένως είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει, πού στέκεται περισσότερο ο κόσμος?
1: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας ως στόχο και αποστολή έχει να αναδεικνύει την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, αλλά και την ιδιαίτερη αξία της φωνής της. Επομένως έχει πάρα πολλά ηχητικά ντοκουμέντα που μπορεί καθένας να απολαύσει και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να τα απολαμβάνει, θα έλεγα, σε μια πλατφόρμα μουσικής,
0: ναι,
1: από ότι σε έναν χώρο όπου θα περιβάλλεται ταυτόχρονα και από φωτογραφίες Μαρίας Κάλλας, από τη ζωή της, την καριέρα της, από προσωπικά της αντικείμενα, όπως ήταν, ας πούμε, τα γυαλιά της, τα γυαλιά μοιοπίας της, ή τα ρούχα που φορούσε στην καθημερινότητά της, οι επιστολές που της στέλναν ή έστελνε. Ανακαλύψει δηλαδή μέσα από τη μουσική, μέσα από τέτοιον επαγγελματισμό που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το προωθούμε και να το αναδεικνύουμε ως μουσείο αυτό το κομμάτι, αλλά θα ανακαλύψει και πράγματα για την ίδια τη Μαρία Κάλλα, το οποίο μπορεί να μην γνώριζε ή να το δει από μια διαφορετική οπτική.
0: Ναι, αυτό το ταξίδι στην ιστορία. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Φλόρου. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια. Υπεύθυνη του τομέα μουσείων της Τεχνόπολης στο Δήμο Αθηναίων, η κυρία Μαρία Φλόρου, και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας. Λοιπόν, κάπου εδώ αυτή η βόλτα μας στο ταξίδι μας στο χώρο των μουσείων σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, δεν είναι σιωπηλή χώρη τα μουσεία μας. Είναι ζωντανές ιστορίες, είναι ζωντανές. Ακούσατε τι περιέγραψε η κυρία Φλόρου για το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι ζωντανές ιστορίες. Είναι ζωντανές οι μνήμες, οι εικόνες, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν με το παρελθόν και μας κάνουν να σκεφτόμαστε λίγα περισσότερα πράγματα ενδεχομένως για το μέλλον. Μας ενθυμίζουν τη δύναμη του πολιτισμού και δε τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Και σήμερα πολλές εκδηλώσεις, και σήμερα το απόγευμα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μουσεία, και αύριο που είναι κανονικά η Διεθνής, που γιορτάζεται κανονικά η Διεθνής ημέρα μουσείων, επίσης πολλές εκδηλώσεις για κάθε ενδιαφέρον. Μπορείτε να ανακαλύψετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντι μου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάνα Ζαρακέλη ήταν εδώ κοντά σας στα παραπολιτικά 90,1 στο Focus. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής, να είστε όλοι καλά κυρίες και κύριοι, γεια σας.

0: Rocks FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
6: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα, ρέτατα.
5: Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι, μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα πάρει, χειρότερα.
7: Πάρει και μετά είναι από πιο 800 καλά. Χρόνια.
5: Και είναι πιο καλά, λέει, τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω.
7: Ωραία.
5: Και είπε, να, σας έχω από εκείνη και από το άλλο.
7: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της, τα νύχια της, μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαπλή.
5: Δεν μπορεί.
7: Θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάρι της. Παιδιά, κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
5: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα τον μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι. Φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρι τα καπελάκια που είναι λίγο.
7: Η μάνα
5: του.
7: Α.
5: Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του κάνει ο πατέρας του.
7: Οπα,
5: όχι,
7: στο πατέρας. Παιδιά, είναι δυνατόν.
5: Το να μάζει αυτό έχει.
7: Έχει, αυτή είναι τέλειος πουτίνα. Αυτή είναι.
5: Κάνε μια ψυχούλα, μια ψυχούλα.
7: Αποφασίζομεν και διατάσσομεν.
5: Είναι από αυτές που λένε εκτός από τόσες θυσίες, δεν έχω κάνει εγώ για
7: σήμερα. Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Δεν άντεχα. Απαπά, με
5: έχει
7: βρει.
5: Εγώ δεν αντέχω οικονομικά. Αντέχει το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
7: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία της χρονιάς.
5: Α, πρόκειται να μην κάνει λάθος η λογιστρία.
7: Ξυλωθείτε.
5: Όσοι έχει, γιατί μπορεί να φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια, μην τα πάβεις όπως ο του Πασόκ που
7: έκανε λάθος
5: ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
7: Α, μάλιστα.
5: Δεν έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
7: Αυτό είναι στο πόθεν έσχος του.
5: Ναι. Έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
7: Έλα παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
5: Η παντουλά ξέχασε. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής. Λέει ξέχασε.
7: Κάτι μη δεν
5: πρέπει να κάνει έτσι. Ξέχασε να
7: δουλεύουνε.
5: Μας
7: δουλεύουνε, παιδιά.
5: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι γι' αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
7: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια, πάρτε κρουνού, βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό, βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
5: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
5: Έχουμε.
7: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
5: Όχι.
7: Εντάξει, καλά το πάμε.
5: Μια κλιματαριά είναι, άμα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
7: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα.
5: Είναι, η μέρα είναι, λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
7: Δηλαδή τι έχει γίνει.
5: Τα έχει ανακατώσει όλα. Δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
7: Τραγικό. Γιατί ήταν αυτό, ατύχημα έτσι.
5: Όχι ατύχημα. Ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
7: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
5: Ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
7: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
5: Ναι.
7: Άμα.
5: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα ξανά. Δεν νομίζω ότι θα συνέξει το παιχνίδι.
7: Όχι,
5: είναι τραγικά τα πράγματα.
7: Στο The Press. Είπαν
5: ήταν
7: ότι...
5: θαύμα, δηλαδή, και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή, ότι ό,τι ζει είναι θαύμα. Είναι, σου λέω, είναι οι μέρες του ζαβού.
7: Ναι.
5: Εκεί που κάθεσαι, μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει ένα τόμο στο κεφάλι.
7: Έλα, μην μου
5: δεν έχει από
7: αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά, αυτό αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτη στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
5: Τι να πω κι εγώ.
7: Θα πληρώσω εγώ τι άλλε στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει, να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
5: Ναι, ισχύει.
7: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
5: Πάμε κάτω. Άμα μείνεις με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγει στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
7: Έλα.
5: Αν το θυμόμαστε βέβαια.
7: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
5: Ναι.
7: Μουμπλε. Τι είπα να κάνω αύριο.
5: Και τσιμπιέσαι και έχει κάτι και τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι βέβαια αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το...
7: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας βλέπει να έχει.
5: Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν, θα σου δίνουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις πού βρίσκεσαι.
7: Μα.
5: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλαχτείς, να το καθυστερήσεις, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
7: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του βέβαια, έτσι.
5: Τι καλά
7: δεν θυμάσαι,
5: έτσι
7: έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
5: Ναι.
7: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
5: Ναι.
7: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
5: Από
7: έχει
5: τώρα.
7: 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Δροσούλα είναι αυτό, ρε Θεό.
7: Ετοιμάσου
5: τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
7: Και έχει μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
5: Μα που πας και παρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
7: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
5: Και μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
7: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
5: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
7: Μπας και είναι σαν δονητής, δονούνται
5: όχι,
7: και ευχαριστούνται.
5: Δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
7: Ναι.
5: Δεν παθαίνουν τίποτα.
7: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
7: Καλό
5: μου.
7: Είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να
5: λοιπόν,
7: πας και γλιτώσουμε.
5: Λοιπόν, είδα.
7: Είμαι
5: με μια φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
7: Ναι.
5: Αυτός λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει την
7: Συγγνώμη,
5: κυνηγάει.
7: Συγγνώμη, καθώς να και βλέπεις τώρα.
5: Εννοείται. Άκου να σε εξηγήσω, παιδί μου, άντρες, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλος πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτός ό,τι κάνουν οι άντρες. Γκόστινγκ. Δηλαδή. Πετυχώνει, πετά και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Και λέει τι έγινε, ρε παιδιά. Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα.
7: Και τα δελφίνια.
5: Ναι, έχουν ένα σύντροφο και. Και έγινε δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφος, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
7: Τι άλλα,
5: η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα.
7: Ότι ξοδεύει λέει 30 χιλιάρικα
5: με 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
7: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
5: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα, είναι ας πούμε 29 χιλιάρικα.
7: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς επαγγέλλεται.
5: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
7: Και βγάζει τόσα λεφτά.
5: Και βγάζει τόσα λεπτά.
7: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
5: Δεν νομίζω ότι θα
7: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
5: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει δημόσια. Είναι και...
7: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
5: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε άμα τα δηλώνει μια χαρά.
7: Ναι.
5: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
7: Πόσα μπορεί να εξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
5: Όχι την ημέρα, το μήνα.
7: Α, το μήνα.
5: Το μήνα. 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
7: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
5: Εννοείται.
7: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
5: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
7: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενής στάρ του Αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
5: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, πότε χαραμοντέλο.
7: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάλια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
5: Μπράβο στην Κάλια!
7: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθε, την Taylor Swift.
5: Συγγνώμη, πήγε η Taylor Swift. Α, μου είπε ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπε.
7: Όχι τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα τη. Με τον αγαπημένο τη. Με τον Travis.
5: Ο Travis Scott, αυτό δεν ήταν.
7: Ναι, ναι.
5: Αυτό δεν ήταν.
7: Travis, όχι Scott. Κάπω άλλο λέγεται. Ο Scott είναι μουσικό.
5: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πε, αυτό δεν ήταν.
7: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
5: Λίγο ούγκου φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί για να μην είναι.
7: Ποιος,
5: ο Καρλάφτης. Όχι ο Καρλάφτης, ο Τράβης.
7: Άλλο παιδάκι.
5: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
7: Ε, πόσο είναι μωρέ, 25?
5: Ότι Swift, παραπάνω είναι.
7: Παραπάνω.
5: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
7: Ναι, γιατί είναι αυτοί οι σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
5: Τράβης Κέλς. Travis Kelce, κάτι τέτοιο, ε.
7: Πόσο χρόνο είναι?
5: Θες να πάω
7: 27?
5: Περίμενε, Travis.
7: 28?
5: Σιγά καλέ.
7: Σιγά καλέ μου, σιγά.
5: Δεν ξέρουμε.
7: Α, δεν ξέρουμε.
5: Όχι, σαν τη Σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
7: Έλα τώρα, νέο παιδί.
5: Έλα, το βρήκα. 36.
7: Τόσο μεγάλο.
5: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
7: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
5: Αυτό είναι και παλιά καραμάνα ο άλλος.
7: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
5: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
7: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
5: Έτσι. Είναι γλυκούλης.
7: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά. Το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
5: Τι έκανε?
7: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
5: Εντάξει, τι να
7: δηλαδή
5: κάνουμε τώρα.
7: Νίκη Λιράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός
5: παιδιά
7: με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, φέρτε, φέρτε, φέρτε, πάρτε.
5: Το τι βρεθεί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
7: Γιατί?
5: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τρόπο. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
7: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
5: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
7: Να.
5: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α, δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρια τραβάτε πια.
7: Έλαντε.
5: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει. Μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
7: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
5: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
7: Τι να στέλνουμε, τι
5: κλαβδίες.
7: Με την κλαβδία τι θες πήραμε,
5: πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
7: Α.
5: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
7: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
5: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
7: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
5: Ναι, είναι καλό μου, ωραία, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες δεν τραγουδούσα, λέει, για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω, λέει, και εγώ ότι βρισκόμαι στην Eurovision. Μπράβο.
7: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
5: Και είναι ένα τραγούδι που ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για την Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τέτοια τραγούδια. Ναι.
7: Ήταν
5: και έχει και αυτό το φέρτο,
7: ότι...
5: φέρτο, το οποίο το ακούει, το ακούνε
7: σήμερα
5: ναι,
7: έχουμε
5: και
7: τελικό.
5: Ναι, θα βγούμε τέταρτη, ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
7: Α,
5: για να παρουσιάσουμε το...
7: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
5: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
7: 10.
5: Μάλλον, δεν ξέρω.
7: 9-10.
5: Εκεί περίπου, ναι. Mm. Τέταρτη στη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
7: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
5: Φαίνεται από τα στοιχήματα. Είμαστε πρώτοι.
7: Α.
5: Στα στοιχήματα.
7: Η άλλη με το όργανο.
5: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το ακούς το τραγούδι, ναι.
7: Από σένα είναι ναι.
5: Είναι
7: δηλαδή
5: εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Πίσα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
7: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου νομίζω.
5: Εντάξει, μπορεί
7: τα
5: και
7: τραβάει
5: εσύ.
7: Εκεί πάνω, εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει υπερ σόου. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
5: Θέλω να το δω, δεν είμαι τελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή πώς είναι στημένη όλη η φάση.
7: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη σκηνή από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
7: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
5: Έτσι.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
4: Δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μωρομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
3: Καφέ έτοιμο ή...
4: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
3: Και?
4: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
3: Έδωσες τι?
4: Πού να βρω τι?
3: Στο παιδί που στάφερε.
4: Τόσο τα φυλάκια.
3: Α, του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι? Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν το έχεις ακούσει?
4: Όταν έχω μετρητά δίνω τύπου. Δεν έχω πάντα μετρητά.
3: Να. Φίλεψε το κάτι.
4: Τι να το φιλέψω?
3: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
4: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, να το φιλέψω?
3: Καλά,
4: κάτι.
3: Καλά, στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιος θα έρθει.
4: Θα του κάνω ένα τόστ.
3: Α.
4: Και του δώσω μια φράουλα.
3: Έχει.
4: Έχω φραουλίτσες.
3: Τι λέει, παιδί μου, δεν τις κλειδώνεις το.
4: Και τις τρώμε για ουρτάκι, πω πω τι ωραίες που είναι.
3: Χρηματοχυβότιο.
4: Ή τις κόβεις κομμάτι, βάζεις λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
3: Μα είναι δυνατόν! Έρθει το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
4: Γιατί
3: και...
4: τι θα κάνω, θα κάνω πασαρέλα?
3: Βέβαια, δεν κάνεις πασαρέλα.
4: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και όποιον αρέσει. Mm. Θα φάω και τη φράουλα. Κόβεις φράουλες πολύ κύβους, κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ. Και πίνω και το ζουμάκι μετά.
3: Αυτό ή προφιτερόλ? Αυτό ή σοκολατίνα?
4: Προφιτερόλ.
3: Αυτό ή σοκοφρέτα?
4: Προφιτερόλ σου λέω.
3: Εγώ σου λέω αυτό ή...
4: Α, αυτό.
3: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό?
4: Σοκολάτα παγωτό.
3: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
4: Όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
3: Αυτό ή νουτέλα?
4: Νουτέλα. Νουτέλα, εννοείται.
3: Νουτέλα την τρως μόνη της?
4: Παλιά.
3: Χωρίς συνοδευτικό?
4: Παλιά.
3: Τι έβαζε?
4: Το κουτάλι. Το κουτάλι.
3: Τι?
4: Έτρωγα μία νουτέλα σε 2 μέρες μόνη.
3: Τι λες τώρα?
4: Εύκολα.
3: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα?
4: Είχα το μυαλό μου όλο εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία, ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά της σούπας μπαμπάτσκι νουτέλα και μούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
3: Τι τραγούδι είναι αυτό?
4: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι?
3: Ναι, έχω.
4: Πες τι καλό σου ξυπνήσου, ερωτεύτηκες, τι είναι αυτό?
3: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι κάπου στα βόρεια.
4: Α, στα βόρεια.
3: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrities σε αυτό το συγκρότημα.
4: Ναι.
3: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει ας πούμε η εφοπλίστρα η μία, θα έχει ας πούμε το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα...
4: Στη δίπλα καμπάνα.
3: Στη δίπλα καμπάνα θα ας πούμε απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
4: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο παιδείο συζήτησης και λοιπά.
3: Ξέρεις τι κάνουνε? Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
4: Λογικό δεν είναι?
3: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
4: Δεν είναι λογικό?
3: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα παιδιά, αυτές που δουλεύουν σε εσάς λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
4: Αυτό
3: να
4: δεν
3: τα
4: είναι
3: δούμε.
4: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
3: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
4: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
3: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
4: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι όσοι παίρνουν τα κινητά, να το αποδείξουν ότι τραβάνε ή δεν τραβάνε όλες.
3: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό, πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα, δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
4: Ωραίο αυτό, ε!
3: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
4: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως, παράνομο.
3: Αυτό είναι παράνομο και να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα παιδιά της έστειλε την ίδια Φιλιππινέζα. Είχε την ΚΑΓΚΕΜΠΕ.
4: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να ακολουθεί.
3: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
4: Ας ασχολούνται, ας ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει. Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους για τα καλά στην εποχή της Μελίνα στον Άγρη, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφη γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε μας αγαπητοί Λέμον ένα καλό σεξουλιάρικο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστούμε θεμάτως τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε, Παναγιώτη.
3: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
4: Δεν θα πω, όχι.
3: Δεν θα πεις.
4: Αλλά δεν είναι.
3: Μένεις incognito.
4: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
3: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο παιδικείο ανδρικείο.
4: Όχι,
3: είναι...
4: έχει να κάνει με...
3: Με λουλούδι.
4: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
3: Α, μάλιστα.
4: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
3: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
4: Α, με φυτό.
3: Ναι. Με πολλά φυτά
4: και,
3: μαζί.
4: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη με νησί, εννοείται.
3: Εκεί, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθαν εσωτερικοί.
4: Αυτό που λέγαμε
3: χθες.
4: Ναι.
3: Ε?
4: Έχει πολύ νησί.
3: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
4: τι
3: πω.
4: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
3: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία. Πινελιά Ντανιάς μέσα.
4: Έλα τώρα, υπάρχει πιο high class από το να είναι όνομα, ας πούμε, πώς το λένε, αρχαίας Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
3: Όχι, θέλω κάτι πιο,
4: μας.
3: Θέλω ένα.
4: Τι θες εσύ
3: να
4: τώρα.
3: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ, καταλαβαίνεις.
4: Μαρί Σαντάλους, ναι. Μαρί Σαντάλος. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ. Από την Γκρέτσια.
3: Μ' αρέσει, Δεγρέ.
4: Ο Δεγρέ.
3: Ναι, γιατί.
4: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να τον βάλουν τον Ντεγκρέτσια.
3: Έλα μωρέ, οι άνθρωποι δεν έχουν επώνυμα.
4: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέτσια. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
3: Δεν γίνεται.
4: Γιατί
3: είναι τιτλούχοι. Ντεγκρέτσια
4: δεν είναι σύνδετο τίτλο. Η Ντεγκρέτσια είναι τη Ελλάδο.
3: Άκου. Ο τίτλο μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα τίτλο δεν φεύγει ποτέ.
4: Ωραία.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
3: Ένα πρώην βασιλιά,
4: ναι.
3: τον προσφωνούν μεγαλειότατε. Και α μην είναι εν ενεργεία βασιλιά, δεν φεύγει αυτό.
4: Ωραία.
3: Όπω όλοι γιατί είμαστε κυρίοι και κυρίε. Αν η άλλη είναι χειρά.
4: Δεν τη φωνάζει. Δέχει. Τι λε, χειρά, έλα εδώ.
3: Όχι, τι λε, κυρία. Κυρία Τάδε.
4: Τι κυρία τη λες παιδί μου άμα είναι χείρα. Ναι και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι κυρία τη λες.
3: Ναι.
4: Είτε είναι χείρα είτε είναι παντρεμένη τον χείρα. Κυρία τη λες.
3: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν τον λες.
4: Γιατί δεν με το πω και τον άλλον κύριο να τελειώνουμε.
3: Γιατί δεν είναι απλά κύριος. Έχει ένα τίτλο.
4: Ωραία γιατί τον κάνει επίθετο σου λέω εγώ παιδί μου.
3: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
4: Ναι.
3: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε ας πούμε πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, η ελληνική νομοθεσία.
4: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται, πώς το λένε, Τσιμπούκης, όπως είναι από πάνω μου.
3: Πώς το λένε, Τσιμπούκη.
4: Έτσι τον λένε τον άνθρωπο.
3: Μάλιστα.
4: Έβαλε
3: και τη
4: τέτοιο.
3: Γυναίκα του πώς τη λέγανε.
4: Η κυρία Τσιμπούκη.
3: Α
4: το βάζανε
3: αυτό και αυτό. Μπορεί να ξεκινήσει
4: αυτό. Α το βάζανε το ένα. Κολοβελώνει. Κάτσε να βρει να πει το να βάζει.
3: Δεν βάζουν επώνυμα.
4: Καλά.
3: Δεν έχουν οι Βασίλισσες επώνυμα.
4: Καλά.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχει τη βγαίνει. Γιατί οφέρτα, φέρτα, φέρτα, φέρτα. Αφορά ή τριχωτά μποτάκια.
4: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψτε να κάνει.
3: Α.
4: Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα. Με αυτά τα αγ, με γούνα.
3: Ναι.
4: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
3: Λοιπόν, όλο το παροιντεσκήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
4: πρόβλημα.
3: Το,
4: τι έγινε.
3: Ναι, το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
4: Στο Ζάπιο δεν το είχαν κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
3: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απροβλέπες λέω διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
4: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
3: Θα βρούνε.
4: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν η επιστροφή της καινούριου, κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πως είναι με το μωρό, πως τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
3: Τι εννοείς.
4: Εννοώ ρε παιδί μου ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
3: Παιδιά,
4: και...
3: πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
4: αυτό.
3: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο.
4: Αν και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά, αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει. Πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
3: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα, ήξερα να του
4: καλά,
3: πλάει τρελά.
4: Καλά, άλλα νούμερα παιδιά κιόλα τότε.
3: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό.
3: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και...
3: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
4: Και είχε τρελά νούμερα η τηλεόραση
3: τα
4: τότε.
3: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
4: Τώρα κάνουν 20 τσε, αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβόντουσαν εκπομπές παλιά.
3: Ναι, 20. Πω.
4: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
3: Ναι.
4: Ή μπορεί να. Να, ας πούμε τώρα, παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά.
3: Mm.
4: Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
3: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
4: Τι είχε, κάτι με το έντερο, τζίγες τρίψει το έντερο, ε!
3: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψεις στριμμένο άντερο.
4: Ε, μπορεί.
3: Ε,
4: πάντως τι
3: έχεις νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχεις νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
4: Ναι.
3: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Πόπ, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
4: Αλήθεια,
3: πολύ αγαπημένη
4: όντως.
3: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
4: Ωραία.
3: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
4: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
3: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ.
4: Πόσο.
3: 11.000 καράτια.
4: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
3: Λοιπόν,
4: η Μαρή Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλες.
3: Ναι, απλό καθημερινό και απέριτο.
4: Μίας πελούσιας, διεκδικεί πολυτέλεια στο όσομο τραπεζιού. Πράσινα σουπλά και λουλούδια. Ωραίο, στην εντυπωσιακή της κατοικία, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
3: Ναι.
4: Για Μαρί Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά λουλούδια κυριάρχησαν στο κέντρο του τραπεζιού. Πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μία ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν είναι κάτι.
3: Να σου πω.
4: Είναι λίγο τσιριγότικο, να το πω έτσι.
3: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
4: Να όχι στο σπίτι της, λέει, στη βρετανική πρωτεύουσα.
3: Α.
4: Όχι, ωραίο.
3: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
4: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
3: Το έχει κάνει η Μαρί Σαντάλ, Airbnb.
4: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
3: Τι.
4: Περιορισμοί
3: στην Αθήνα.
4: Αλλάζουν τα πράγματα.
3: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
4: Ξάμε και τα νησιά τώρα έχουν πιάσει. Θα δούμε.
3: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
4: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κόσμο. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά είναι κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύουμε πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
3: Ναι.
4: Τι κουλό κι αυτό.
3: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένας τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, φτούντροπη. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
4: Καλή νομοθεσία,
3: στο τι μπορεί
4: να
3: γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλος να πάθει την υγεία του, έτσι. Πες ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
4: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία, πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτως ή άλλως. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλη σκοπή, οπότε σιγά μην γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
3: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
4: Πρέπει τώρα.
3: Είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού και ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούντζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλο.
4: Ισχύει.
3: Είναι αγενέστατη πράξη, βέβαια δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε.
4: Ναι,
3: δεν γίνεται.
4: Ναι. Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
3: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
4: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
3: Α,
4: αν το σκεφτείς.
3: Είναι δύο σε ένα.
4: Έτσι.
3: Θα πω εύκολη.
4: Λοιπόν,
3: είναι.
4: Έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνευλία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί τις πένες από την κιθάρα που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες είναι, αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
3: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
4: Γράφει Μετάλλικα Άθενη κλπ. Κλπ.
3: Α, και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
4: Εσύ τώρα, ο άλλο που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλά και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
3: Σιγά ο γεροντόλικο.
4: Γιατί μόνο.
3: Θέλει και τα αυτά.
4: Και που πολλοί λέει μπορούν να φτάσουν και τι 200 ευρώ ή 200 λίρε.
3: Όλα αυτά, πένες, να πέσω και κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα
4: τώρα, όχι,
3: για 200 ευρώ.
4: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία αν πήγες. Πήγε κόσμος, έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία, λέει τον Μετάλλικα, και είναι μία με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγαν ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
3: Αναρωτική?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
4: Έπαθα Μετάλλικα.
3: Έπαθα
4: Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Εγώ άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
3: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
4: 55
3: άριδες.
4: Ναι.
3: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
4: Παιδιά, αφού
3: μεγάλωσε
4: ο κόσμος με αυτούς.
3: Ναι.
4: Να τα λέμε κι αυτά.
3: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή με το που μπαίνει η μουσική αρχίζει, παίρνω ένα παυσίπονο. Κάτι μου κάνει.
4: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν μπορώ.
3: Σωστό.
4: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι, λέει, μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέαμ, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ. η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επόμενο, για το επόμενο διαζύγιό της.
3: Τι είπε?
4: Το οποίο θα γίνει και η ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωράρας αυτό, η Gwyneth Paltrow,
3: ναι,
4: η οποία θα υποβείται την Melbourne Diane, η οποία είναι τίγκα στη Μούρντα.
3: Σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέ.
4: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπωσε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μέλι Μπουρντέν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν
3: Μπουρντα.
4: Έκανανε και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε ότι κοίταξε να μπει Μπουρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούσε όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: δεν θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπουρντα με την μπουκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
3: Τι!
4: Αμέ!
3: Λεφτά έδωσε αυτός.
4: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια της, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά της ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξε και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία όλη, αυτή η ψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
3: Παίρνεις μια Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
4: Ναι,
3: να σου το πω πώς.
4: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατό να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε τι να κάνω, τι να κάνω. Μούμπλε, μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει τώρα. Στη γυναίκα. Θα πάει τώρα τον Κερμίτσο να του πει μου φάγες όλες τις συντάξεις.
3: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις
4: και
3: τώρα
4: θα γίνει, λέει,
3: να κοιμάμαι στα σανίδια.
4: Ναι, σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
3: Θα είναι μια μπουρδα.
4: Ναι.
3: Μια μπουρδα.
4: Θα είναι μια μπουρδα και θα την υποδηθεί η Gwyneth Paltrow.
3: Α, άλλη ξενέρα τι αυτή. Αυτή αν τον παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κεράτησε ο άντρας.
4: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
3: Α, παιδιά γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
4: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε παιδιά είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και να είναι δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείς από τον μπαλκόνι μου.
3: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει.
4: Εντάξει τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκανε. Σε απόσταση να προείς από τον μπαλκόνι μου.
3: Είναι δράμα αυτό να

0: ακούσουμε.
1: Στα γραφτήρια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί. Περνάει ένα σκύλο, κάνει κακά. Ωραία.
0: Άστα.
1: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
0: Οι κάφε σε καρσαλιγκάρι πάνω όπω ο γάτο μου.
1: Σιγά μου, τι θα πάθει. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
0: Θα γεμίσει σε αυτό το.
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
0: Το ξέρω.
1: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
0: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνουν και τρέχουν.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
1: Ναι. Του κοχλιού του τρως.
0: Όχι.
1: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
0: Όχι, όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
1: Ναι. Τι.
0: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
1: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Μπράβο. Αστακό δεν τρως.
0: Αστακό γιατί τρως. Αν το φέρνω καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί τι έχει ο αστακός, είναι
0: κατσαρίδα. Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
1: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
1: Γαρίδες τρως.
0: Να με.
1: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
0: Είναι, αλλά.
1: Καραβίδες τρως.
0: Είναι ροζ όμως, αυτό τη σώζει.
1: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη. Η ναι. Κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
0: Κοίτα, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι
1: φιλικό
0: στην τροφή τους.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα άμα ήταν μαύρος, σου λέω άμα ήταν μαύρος αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Έχει αστακό που είναι μπλε.
0: Ναι. Α, και τον μπλε είναι ωραίο χρώμα.
1: Α,
0: αλλά μαύρο τώρα.
1: Είναι, αν ήταν πράσινο θα το τρωγές.
0: Μάλλον όχι.
1: Α,
0: μωρή, τα έχουμε
1: είναι
0: συνηθίσει
1: κιόλα.
0: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
0: Το μυρμηγκάκι δεν το συχαίνομαι, το τρώω.
1: Α, το τρως. Ναι. Ακρίδα.
0: Εντάξει.
1: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
0: Την τρώω και την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Πεταλούδα.
0: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά.
1: Καλά,
0: τελείως ρατσισμός. Αλλά.
1: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
0: Αλλά κατσαρίδα. Και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
1: Δηλαδή
0: είναι.
1: Την κότα δεν τη λυπάσαι.
0: Για κάποιο λόγο. Όχι. Εξω την έχω γνωρίσει.
1: Α.
0: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
1: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
0: Τι λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
1: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
0: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο να είναι.
1: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
0: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
1: Μάλιστα.
0: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
1: Και γάτες.
0: Και γάτες. Αυτό
1: έχει,
0: δεν
1: παιδιά,
0: θα το τρώγα.
1: Αυτό να σου πω. Γιατί... στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: γάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξανά εγώ το χταπόδι, άμα το χαμηλώσει.
1: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
0: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινος.
1: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
0: Όχι, λέμε, αν είναι παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη.
1: Ναι.
0: Αλλά το έχουμε μάθει.
1: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
0: Τι είναι, τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Τα απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
0: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
0: Αύριο θα είναι,
1: τι είναι αυτό το
0: ημέρα,
1: πράγμα.
0: Σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
1: Οχ, πού πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό.
0: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δηλαδή,
0: θα
1: έχει πάρα
0: πολύ ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του...
1: της
0: άνοιξης.
1: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει, θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
1: 30!
0: Ναι.
1: Τέτοια εποχή 30!
0: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
1: Οχοχοχοχοχο.
0: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά! Έρχεται και ο Κανταϊός!
1: Όχι, ναι. Σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
0: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
1: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικόν.
0: Ναι.
1: Στο Αττικόν, δεν θυμάμαι
0: πού. Στο Αττικόν.
1: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
0: Θα τον κοφκατήσουν.
1: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
0: 45 μέρες.
1: 45 μέρες καραντίνα.
0: Το κρατήσουν μέσα ωστόσο.
1: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
0: Πάνε κρουαζιέρες, παιδιά, πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια.
1: Ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός

0: Αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
1: Από περιτώματα τροκτικών γενικότερα.
0: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
0: Ο Παγκολίνος.
1: Ναι.
0: Πού το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμηθήκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι πέρασαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε κατά ποντίκια.
0: Να σου πω κάτι. Μας δουλεύουνε νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
0: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα, έξω με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αιρώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Γλύφτε και τα πόμολα.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρε με τη Eurovision. Έγινε, μας αποθεώσανε. Με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά μπήκαμε.
0: Ζορμπά. Ναι. Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά.
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που ζητοκράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τι έπαιρνε και λοιπά και λοιπά και λοιπά τσακλαμπέ. Εδώ τον αποθέωσα να πήραμε, λέει, από το μεγαλύτερο χειροπρότυπο.
0: Έλα. Ψηφίστηκε η Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους πανεαφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
1: Καλά, εντελώς.
0: Το Μαλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχεις βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακώς δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι να γίνει καφέ.
0: Κοκκινομάλα. Κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
0: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
0: Ο διάφορος
1: σε...
0: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψα. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένας προβληματισμός, έτσι του ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η... Εγώ την ήθελα Μπίτσογλου βρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδα πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
0: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά Winter είναι λίγο πιο ήρεμη. Πιο
0: χαλαρή. Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια της. Δεν μπορεί να το κότσια και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κοιμείται στους νόμους.
0: Εντάξει.
1: Να πετάει
0: όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
1: Ναι, αυτό. Τη στρογγύλεψε λοιπόν. Τη παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι καλύτερο το πρώτο, γιατί σειρά τους έχουν πει γενικά, γιατί με περίεργη, αυτό το στόμα.
0: Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερο από το πρώτο.
0: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Όχι,
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ, άμα το εμείς, αυτό θα
0: αν σου πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μύρια όσα και στο τέλος λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου τσίπε έλα μαζί μου, αντί να του πει έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία ότι τους παντρέψαμε και τους βολέψαμε και πάμε παρακάτω τις ζωές μας, του λέει αυτή, δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
0: Τι λέει,
1: να κοπανιέμαι στον καναπέ, όχι ρε φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πεις ότι δεν θα έρθω.
0: Τι ήθελες εσύ.
1: Είναι δυνατόν, ναι.
0: 2 ταινίες, 6 Αλάσκα, στην Αλάσκα.
1: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι. Παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
0: Και, έχει και εσύ τα θέματα σου και τους εκνευρισμούς σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Έμανε άιστη την ευχή, λέω και εσύ.
0: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες?
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε, σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, όλα τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, χωρίζουν.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράκι. Να δούμε.
0: Δεν θέλω το βατράκι.
1: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει ο συνάδελφος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσε αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
0: Λοιπόν.
1: Να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
0: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω, μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού, ναι, είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Ναι.
0: Η Ευγενία Λιβανού, που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό
0: ήταν
1: εννοώ,
0: ο
1: Λιβανίσα, αυτό λέω, αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
1: Ναι.
0: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, το δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Νυφικτή, τι και να δω, κατά το
0: φωτογραφείο. Νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νυφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
1: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
0: Ήταν η Μαρί Σαντάλ, ήταν η Μπρικιπόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Βάλε και ένα Καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλο ο εφοπλισμό. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Φάγανε, τι φάγανε, γκουρμπεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα ρε παιδί, μάλλον θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Η μπομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. Την μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιακό της γωνίας και τρέχονται ποιος είναι υπεύθυνος τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό? Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι, και δεν θέλει άλλους. Δεν θέλει άλλο
1: σχολείο. Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Και λοιπά, αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα. το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα
1: για
0: του,
1: ποιο τώρα.
0: Του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την πεζο, για τη γέφυρα,
0: όχι,
1: για το.
0: Για του Καλατράβα του Καπάκη, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Ναι.
1: Και τοποθετείς τις φέτες.
0: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθε απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσει το ξύλο.
0: Νωρίς είναι. Περίμενε να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς είναι.
0: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ
0: τα
1: και Μάιο εγώ είχα.
0: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές, όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε?
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουνε παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
0: Και
1: αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουνε.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουνε τρομερή. Μην με έρχεσαι τώρα τα άρνα. Έχουνε τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου, το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα, πώς το λένε, ένα στο TikTok που είναι ένα μυρμήγκι και κουβαλάει ένα τεράστιο, έχει πιάσει ένα λουλούδι, τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μυρμήγκι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η ώρα είναι 5.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Max FM 93,4. Τα λες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 7.

0: και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλουπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: The experience continues.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
3: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
4: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
3: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
4: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
3: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
14: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο moor.com.
15: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
16: Έχεις.
15: Θέλω μπρατσάκια.
16: Έχεις.
15: Θέλω και πετσέτα.
16: Έχεις.
15: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
17: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Άρθρων και θεάματα. Είναι κλειστοί οι δρόμοι, είχαμε μαραθώνιο σήμερα.
1: Α, μπράβο. Βέβαια. Eurovision, μαραθώνιος, πάνε μαζί.
0: Ναι. Εχθές Eurovision, είδαμε όλη την πολιτισμική παρακμή να παρελάβουν.
1: Όλη τη γουόκα τζέντα εγκινήσει. Και χοροδία και φωνή μεγάλη και νταμπαντούμπα πολλά. Αλλά μουσική δεν ακούσαμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει μουσική πλέον. Στο μικρόφωνο ο Λέωνας Αποσκήτης, μαζί μας στο στούντιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, στον ήχο ο Νίκος Μπισμπίκης, εξ αρχείων Κυριακή 17 του Μάη, και μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Ογρίβας, καθηγητής της Σχολής Ολυμπίδων. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Λεωνίδα. Δυστυχώς εγώ είμαι με ίωση και είμαι λίγο περίεργα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα Παναγιώτη μου.
0: Και ο Ανδρέας να ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Ανδρέα.
3: Ακούω.
1: Η έκπληξη, η μεγάλη έκπληξη χθεσινή δεν ήταν η Βουλγαρία, αλλά ότι ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, μια καθαρά ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ναι, και με ψήφους που ήταν κατευθυνόμενοι όλοι.
1: Όλοι πήγαν εκεί. Εξάλλου είχε βάλει και το χρήμα το Ισραήλ.
0: Είχαν στήσει επιχείρηση.
1: Για την Eurovision.
3: Άρα κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Πολύ σοβαρό, ναι.
3: Στην ψυχολογία των Ευρωπαίων. Δεν μετράνε και οι 50.000 νεκροί της Γάζας. Δεν μετράνε ούτε η ισοπαίδωση της πόλεως. Δεν μετράνε ούτε οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Δεν μετράνε ούτε οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο.
1: Μάλλον δεν μετράει και η μουσική, διότι το τραγούδι του Ισραήλ δεν θα έλεγα ότι ήταν και το πιο εξαιρετικό από όλα τα διαγωνιζόμενα ώστε να πάρει τη δεύτερη θέση.
3: Μετράει ότι η Ευρώπη εν το σύνολο παραβλέπει όλα αυτά που γίνανε και βραβεύει τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό λέει πάρα πολλά. Από εκείνα που κανείς δεν πρόκειται να ακούσει. Είναι προχωρημένο το καθεστώς σύψεων των ευρωπαϊκών λαών και ανοίγει λιβερά προηγούμενα. Και εμείς πάμε να μιλήσουμε για την γενοκτονία των Βοντίων που έγινε πριν από 105 χρόνια. Εδώ οι γενοκτονίες που γίνονται σήμερα τις βραβεύουμε. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Πάμε στα σοβαρά τρέχοντα υπόλοιπα της εκπομπής. Κωνσταντίνε.
2: Ναι, βρε.
3: Ανάμεσα στα άπειρα ερωτηματικά τα οποία γίνονται πράξη. Αυτή η βράβευση του Ισραήλ μήνυμα δίνει τον Ερντογάν.
2: Για τι πράγμα μιλάς, για?
3: Η βράβευση.
2: Ναι.
3: Του Ισραήλ.
2: Η βράβευση.
3: Ναι.
0: Εννοεί για την Eurovision χθες.
2: Αμα δεν βγήκανε τελικά.
0: Στο δεύτερο τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς το εισπράττει ο Ερντογάν?
2: Ναι, εγώ και καιρό έχω γράψει ότι, ότι έχουμε επανέλθει σε μια εποχή που επιβραβεύεται ή εν πάση περιπτώσει γίνεται πλήρως ανεκτή η ομή ισχύς, ακόμη κι αν είναι ακραία καταστρεπτική, ακόμη κι αν οδηγεί σε θανάτους αμάχων χωρίς να χρειάζεται, και έχει επανέλθει ως εργαλείο διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων ο ολοκληρωτικός πόλεμος, κάτι που θεωρούσαμε ότι στο παρετό έχουμε αφήσει στο παρελθόν, και όχι το έχουμε αφήσει για λόγους πολιτισμού, ότι έχουμε γίνει πολιτισμένοι, πιο ηθικοί, απλά εθεωρείτο, και όταν λέω εθεωρείτο κυρίως από τις, έτσι, τις μεγάλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, κυρίως δε από τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα έχουμε πλέον πολέμους μεγάλης κλίμακας, δεν θα έχουμε πλέον πολύχρονους πολέμους, θα διαρκούν πολύ, και εν πάση περιπτώσει και οι πόλεμοι, εάν γίνονται, θα είναι περιορισμένων σκοπών. Λοιπόν, αυτό είχε φτάσει στην κορύφωσή του αυτή η ανάγνωση μετά την 11η Σεπτεμβρίου, την καταβύθιση των Ηνωμένων Πολιτειών στον χειμερικό, παράλογο και άνευ στοχοθετήσεων ουσιαστικά πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, που επιλέξαν πόλεμος ενάντια στον τρόμο, δηλαδή κάτι ακατανόητο. Θεωρήθηκε ότι πλέον αυτή θα είναι η πραγματικότητα, ασύμμετρες συγκρούσεις, συγκρούσεις σε εντάσεις μικρής έντασης κτλ. Και όταν ακόμη άρχισε να, μετά την Κρυμαία, όταν και την άνοδο της Κίνας, όταν άρχισε πάλι να διαμορφώνεται μια πιο συμβατική, να το πούμε έτσι, πολεμική μηχανή, θεωρείται ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι περισσότερο και αποτροπή, και αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει κάτι πολύ μικρής διάρκειας με, μεταξύ οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Ξεκινήσαμε από την Ουκρανία και είδαμε ότι πόλεμοι μεγάλης διάρκειας που ουσιαστικά μας γυρίζουν στο παρελθόν, όπως είχε πει ο Λάμπρος ο Καλαρίτης, είναι κάτι Mad Max, ας πούμε, δηλαδή ένα μείγμα αλφα παγκοσμίου πολέμου με φουτουριστικά χαρακτηριστικά. Το σημαντικό όμως ότι αυτό το πράγμα κρατάει πάρα πολλά χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και με τρομακτική κατανάλωση όπλων και πυρομαχικών. Είδαμε μετά τη Συρία, όπου εκεί είχαμε ακριβώς το διαλεκτικό του αντίθετο, δηλαδή είχαμε έναν τρομακτικά γρήγορο πόλεμο με ελάχιστες απώλειες, που όμως οδήγησε στην καταστροφή μιας χώρας, όχι στην πτώση του καθεστώτος, στην καταστροφή της χώρας. Είχαμε την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα, μετά που επίσης την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, με τρομακτικό όγκο πυρός και με πλήρη αδιαφορία για το τι θα συμβεί στους αμάχους, χαρακτηριστικά δηλαδή ολοκληρωτικού πολέμου, και τώρα έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, που επίσης έχει αυτή τη λογική. Οπότε γενικότερα, όταν λοιπόν έχει επανέλθει στο διεθνές σύστημα, πέρα από το τι γίνεται στη Eurovision, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού, όταν έχει επανέλθει ο ολοκληρωτικός πόλεμος ως εργαλείο διαμόρφωσης της διεθνούς πολιτικής, τότε είναι δεδομένο ότι χώρες όπως είναι η Τουρκία, η οποία είναι ακραία φιλόδοξες, φυσικά παίρνουν τα μηνύματα που κατανοούμε ότι παίρνουμε. Το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή η επαναφορά του πολέμου, και μάλιστα του ολοκληρωτικού πολέμου ως διεθνοπολιτικού εργαλείου, ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι το διεθνές σύστημα είναι εντελώς αποσταθρωμένο. Δηλαδή η παλαιά τάξη πραγμάτων, αυτό που λέγαμε μονοπολικός κόσμος, έχει προπολού πεθάνει, έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό, όχι ότι θα έρθει, ήδη έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό, απλώς τώρα φαίνεται πόσο γρήγορη και βία ήταν η μετάβαση ο πολυπολικός κόσμος. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το Ιράν, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ενώπιον μιας συντριπτικής ήττας σε επίπεδο συμβόλων και, και σημειολογίας, δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα τους πάρει φαλάγγι και θα φτάσει μέχρι, δεν ξέρω και εγώ, μέχρι τη Νέα Υόρκη, αλλά ήδη εμφανίζεται η τίνη να κυριαρχήσει η αντίληψη ακόμη και σε πολύ έτσι στενούς κύκλους εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν αποτύχει. Περιμένουμε να δούμε αν, και το, αν συνεχιστεί ο πόλεμος και αν φτάσουμε στο ταπεινωτικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην μπορούν να συντηρήσουν την αντιπαράθεση, γιατί τα οπλικά τους συστήματα δεν παράγονται με τέτοιους αριθμούς, όχι όλα, αλλά κρίσιμα οπλικά συστήματα που να μπορούν να συντηρήσουν την αντιπαράθεση, και τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή, επαναλαμβάνω, ήττα σε επίπεδο γοήτρου φυσικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα λειτουργήσει ως υπερεπιταχυντής για την έλευση αυτού του πολυπολικού κόσμου, πολύ όμως πιο δυναμικά από ό,τι τον περιμέναμε. Και όταν λέω τον περιμέναμε, και εγώ, δηλαδή και εγώ εκπλήσωμαι με αυτές τις εξελίξεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πηγαίνουμε σε ένα διεθνές σύστημα άγριας δύσης, ένα διεθνές σύστημα που θα είναι η φυσική κατάσταση κατά Χόμπς, δηλαδή όλοι εναντίον όλων, ένα διεθνές σύστημα που θα περιμένει το πιο ισχυρό να αποκτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Άρα και ένα σύστημα στο οποίο ο υποτιθέμενος ηγεμόνας θα έχει αποδομηθεί τουλάχιστον φαντασιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει. Τώρα αν κάποιοι στην Ελλάδα που είναι πιστοί με τη θρησκευτική έννοια του όρου της αμερικανικής πολεμικής μηχανής κλείνουν τα μάτια, δεν βλέπουν την πραγματικότητα, δεν κάνουν καν την παραμικρή έρευνα, δεν ακούνε ακόμη και ανθρώπους όπως ο Ρόμπερτ Κάγκαν, ένα σκληρότατο γεράκι του αμερικανικού κατεστημένου στο άρθρο του στο Atlantic, που λέει τα πράγματα πολύ μετριοπαθώς, αλλά λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ήττα στο Ηνωμένο Πολιτείο.
0: Ο άντρας της Βικτόρια Νούλαντ. Από τους σκληρούς και που έπαιξαν ρόλο στο Μαϊντάν τότε.
2: Βέβαια. Και από τα σκληρότατα κεράκια.
0: Και μιλάει για ήττα της Αμερικής.
2: Και για ήττα πρωτοφανή, λέει, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε στο Βιετνάμ κτλ.
0: Μα έρχεται σήμερα, βλέπω και μια άλλη είδηση, του Ναύαρχου Ντάριλ Καουντί, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε μια σοκαριστική δήλωση ότι το Ιράν γονάτισε το ναυτικό, τον είπε.
1: Ακριβώς.
0: Για το πολεμικό ναυτικό.
1: Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ιράν.
2: Δηλαδή
1: αεροπλανοφόρα εκμηδενίστηκαν.
0: Όταν το λέει αυτό...
2: Όχι ότι βυθίστηκαν, αλλά μείνανε μακριά, γιατί δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν τα όπλα αυτά.
1: Ακριβώς,
2: και επίσης ρίξαν ό,τι ήταν να ρίξουν. Ναι μεν σκοτώσανε κόσμο, ναι μεν κάνανε καταστροφές, αλλά δεν επέτυχαν ούτε να καθυποταχθεί το Ιράν, ούτε να πέσει το καθεστώς, αντιθέτως έχει γίνει πολύ πιο συμπαγές, ούτε καν να καταστρέψουν το επικίνδυνο κομμάτι της Ιρανικής πολεμικής μηχανής, το οποίο πλέον ξεκάθαρα, όπου και όλες οι εκτιμήσεις και οι επίσημες είναι ότι είναι σχεδόν άθικτο, ας πούμε. Αυτό, επειδή μου λένε κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει και να τα λένε αυτά τα πράγματα, γιατί υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίες, δεν έχει σημασία πόσες βόμβες ρίχνεις. Δεν είναι έτσι ο πόλεμος. Ο πόλεμος, λέει ο Κλαούζεβιτς, είναι να επιβάλλω τη θέλησή μου πάνω στη θέληση του αντιπάλου, να επιτύχω τους στόχους μου. Όχι πόσες μπουνιές του έχω ρίξει του άλλου. Εντάξει.
0: Είναι η συνέχεια της πολιτικής ο πόλεμος.
2: Ακριβώς. Και πρέπει να έχει κάποια την επίτευξη κάποιας στοχοθεσίας. Εάν εσύ όχι μόνο δεν την έχεις επιτύχει, αλλά αντίθετα τα πράγματα είναι, στρέφονται εναντίον σου, φυσικά έχεις αποτύχει. Έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι και σου λένε, ωραία, δεν επέτυχε τους στόχους ακόμη, θα τους πετύχει στο μέλλον, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς, αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο. Αλλά λέει, εν πάση περιπτώσει δεν χάνει. Όχι, χάνει. Χάνει, είπαμε, σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο γοήτρου. Και ακόμη χειρότερο, όπως είπα πριν, είναι ότι εάν συνεχιστεί, ήδη έχουν τεράστιο πρόβλημα με την κατανάλωση κρίσιμων οπλικών συστημάτων, τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν. Δεν είναι δηλαδή...
0: Το λέει και αυτό ο Ναύαρχος, έτσι.
2: Το λέει, ναι.
0: Ο οποίος είναι αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων, το ξαναλέω. Δεν είναι πρώην, είναι ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων.
2: Είναι ενεργεία, ναι. Και λέει αυτά που πρέπει να πει.
0: Όπως λέει, τα πυρομαχικά και οι διαθέσιμες επιχειρησιακές ώρες μειώνονται με ανησυχητική ταχύτητα. Το ίδιο τα αποθέματα καυσίμων και τα κονδύλια συντήρησης.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να το πούμε απλά...
0: Να κάνουμε το διάλειμμα, Κώστα, ναι, και συνεχίζουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.

0: Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε τον καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων, τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα, και μαζί μας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Αφού το διαβάζω αυτό, την ανακοίνωση του Νταρίλ Καουντί, Κόντλ, όπως λέγεται, και δεν το πιστεύω κι εγώ, δηλαδή, να παραδέχεται ένας αρχηγός τώρα, έτσι, δεν είναι οποιοσδήποτε, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Και ο οποίος γνωρίζει και άλλα που δεν τα ξέρουμε εμείς προφανώς για να το λέει, υπολογίζει και άλλες πληροφορίες που έχει που δεν μπορούμε να τις ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει, περιμέναμε, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας αυτό, είχαν βγει στις εφημερίδες εδώ, στα site και τα λοιπά, ότι οι Αμερικανοί θα ρίξουν το φοβερό και τρομερό πύραυλο Dark Angle, ο οποίος είναι hypersonic, δηλαδή υπερυπερηχητικός, δηλαδή πηγαίνει παραπάνω από 5 μάχ. Τα όπλα αυτής της κατηγορίας λέγονται υπερυπερηχητικά. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο πυραυλάκος, τον οποίο οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν, από ό,τι φαίνεται, από ανοιχτές πηγές, και αποκλείεται οι ανοιχτές πηγές να πέφτουν δραματικά έξω, είναι 10 με 12. Τόσους έχουν. Καθένας από αυτούς κάνει, εκτιμάται αυτή τη στιγμή, περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια. Περιμένουμε τώρα με 10-12 πυράβλους, ενώ έχουν ρίξει χιλιάδες όπλα, ότι θα αλλάξουν τέτοιο, επειδή είναι πολύ γρήγορο. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, όχι από πλευράς των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί κουτσά στραβά θα τη βρούνε την άκρη. Βρέθηκαν σε αυτή την κρίση, αλλά οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες, απλώς θα περάσουν χρόνια. Το θέμα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα συνεχίζουμε, επαναλαμβάνω, να λειτουργούμε με θρησκευτικά κριτήρια. Είτε οι λεγόμενοι φιλοαμερικανοί, είτε οι λεγόμενοι αντιαμερικανοί. Εγώ το χειρότερο μέγεθος στο γεωπολιτικό που τους συνεργάζεται είναι ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή μισούμε τους Αμερικανούς, αντιπαθούμε, θεωρούνε ότι θέλουν το κακό μας, αλλά επειδή είναι τόσο ισχυροί, είτε σε κρυφό είτε σε φανερό επίπεδο, πρέπει να τους εξευμενίζουμε. Και τους έχουμε βάλει σε ένα βάθρο, λοιπόν, και τους λατρεύουμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να καταλήξουμε, για να μην είναι πολυλογώ κι εγώ. Όλα αυτά είναι πιθανότητες, αλλά εάν έχουν κάποια ουσία και αν όντως προκύψει αυτή η γρήγορη και βίαιη μετατόπιση σε έναν πολύ πιο ανταγωνιστικό πολυπολικό κόσμο, ο οποίος θα προκύψει δια της έτσι καθόδου με ασανσέρ, με γρήγορο ασανσέρ των Ηνωμένων Πολιτειών από το θρόνο του παγκόσμιου ηγεμόνα στο επίπεδο μιας απλώς μεγάλης δύναμης, τότε δημιουργούνται μεγάλα κενά στην αρχιτεκτονική ισορροπιών σε ολόκληρη την Ευρασία. Τότε η πιο φιλόδοξη χώρα που υπάρχει στην Ευρασία, δηλαδή η Τουρκία, είναι θέμα χρόνου, είναι κατά την άποψή μου αναπόφευκτο με βάση την δυναμική της Τουρκίας να εντείνει τον υβριδικό πόλεμο που ασκεί εναντίον της Ελλάδος. Θεωρώ δε, διακινδυνεύω να πω ότι οι ενέργειες αυτές που κάνει τώρα η Τουρκία με το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο και τα λοιπά, δεν είναι άσχετες.
0: Όχι.
1: Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Φυσικά δεν είναι. Και δεν είναι υβριδικός μόνο. Είναι, πλέον πάμε μετά από αυτό το νομοσχέδιο, αν περάσει και αρχίσει να εφαρμόζεται, θα δούμε πράγματα και θα βγουν.
2: Συμφωνώ για τον πολυπολικό κόσμο, ο οποίος προφανώς έχει διαμορφωθεί. Δεν είναι διαμορφωνόμενος. Η εξέλιξη πάντοτε θα υπάρχει, αλλά πλέον μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας στον κόσμο και το έχουν χάσει οριστικά.
0: Της μονοκρατορίας.
2: Μονοκρατορίας, ναι. Το μονοκρατορίας, βεβαίως. Αλλά εδώ ο πολυπολικός κόσμος τώρα έχει κάτι ιδιομορφίες περίεργες, οι οποίες παίζουν, νομίζω, πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ένας πολυπολικός κόσμος όπου θα διαμορφωθούν, από ό,τι φαίνεται, τρεις δυνάμεις οι οποίες σε συνεταιρισμό μεταξύ τους και για τα συμφέροντά τους θα μπορούν να διαμορφώσουν,
0: να μοιράσουν τον κόσμο,
2: την εικόνα του πλανήτη. Νομίζω ότι ο πολυπολικός κόσμος εξελίσσεται με πολλούς πόλους, με ενδιάμεσες δυνάμεις, δηλαδή μεσαίες ισχυρές δυνάμεις οι οποίες είναι φιλόδοξες και οι οποίες δεν υπακούν σε νόμους άνωθεν και σε συμφωνίες άνωθεν και επιδιώκουν δυναμικά και πεισματικά τα δικά τους συμφέροντα.
0: Ελίσσονται.
2: Και εδώ ας πούμε αναφέρομαι σε δύο χώρες, κυρίως το Ιράν. Το Ιράν δεν είναι το παράρτημα ούτε της Κίνας,
0: όχι,
2: ούτε της Ρωσίας. Δεν πάει να λέει ο Σι, αν νομίζει ο Τραμπ ότι θα πάει στο ΣΥ και θα καθορίσει την πολιτική μέσω του ΣΥ του Ιράν, είναι πολύ γελασμένος. Το Ιράν ξέρει ακριβώς ότι και η Κίνα έχει συμφέροντα από το Ιράν και την ισχύ του και την ήττα της Αμερικής. Και δεν θα χαρίσει την οριοθέτηση αυτών των θεμάτων στην Κίνα. Θα τα οριοθετήσει μόνο του με βάση τα δικά του συμφέροντα και τις δυνατότητες, πιέζοντας και την Κίνα. Όχι μόνο η Κίνα να πιέσει αυτόν, θα πιέσει και αυτό την Κίνα. Γιατί ξέρει ότι και η Κίνα το έχει ανάγκη, όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, το ίδιο και με τη Ρωσία. Το Ιράν δεν είναι παράρτημα της Ρωσίας. Αυτό πια αναπτύσσει ένα νέο κέντρο δυνάμεων στον κόσμο, οι οποίες θα δώσουν και ένα καταλυτικό στίγμα για την πορεία του.
0: Και μέσα, η Τουρκία
2: μέσα σε αυτές παίζει και η Τουρκία. Μέσα και σε αυτές παίζει η Τουρκία. Ο Ερντογάν αποδεικνύεται στρατηγικά ότι συλλαμβάνει τις εξελίξεις, βεβαίως τις ζει κιόλας εδώ που τα λέμε, αλλά όμως συλλαμβάνει και τις εξελίξεις. Δεν είναι ούτε υποχείριο της Ρωσίας, ούτε υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε βεβαίως υποχείριο της Κίνας. Θα πάρει υπόψη του τις βουλήσεις, τις επιθυμίες, τις πιέσεις που ασκούνται, αλλά θα τις πάρει υπόψη του όχι για να καθυλωθεί και να υποταγεί, αλλά για να τροποποιήσει αυτές τις πιέσεις σε όφελός του. Και αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή βάζει χέρι σε δύο στρατηγικά πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Τι Σουέζ λέμε, τι Γιβραλτάρ, τι Ορμούς. Ο Ερντογάν πάει να πάρει όλη την κλίμακα της διέλευσης από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο, να ελέγξει και το Αιγαίο, τουλάχιστον το μέρος εκείνο που είναι η έξοδος των πλοίων και των πολεμικών και των εμπορικών, και να βάλει πόδι και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην άλλη έξοδο Κρήτης Κύπρου, Τουρκίας, να βάλει χέρι και σε αυτή την έξοδο, δηλαδή να αποδειχθεί και να αναδειχθεί σε ένα πολύ μεγάλο παίκτη της πραγματικότητας, όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και του κόσμου. Αυτά είναι, γι' αυτό κιόλας μιλάει για τουρκικά στενά και κάνει και αυτή την κίνηση για να αποξενώσει τα ελληνικά νησιά, αυτά που θεωρεί ελληνικά, γιατί πολλά από αυτά τα αφισβητεί, να αποξενώσει από κάθε θαλάσσιο δικαίωμα, είτε υφαλοκρηπίδας είτε αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και να αναδειχθεί ο μεγάλος παίκτης. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα μου κάνει εντύπωση ότι δεν το βλέπουν ούτε η Ευρώπη, καλά η Ευρώπη, εντάξει, η Ρωσία δεν βλέπει τις φιλοδοξίες αυτές του Ερντογάν, που σε λίγο θα είναι θηλιά στο λαιμό της.
0: Σίγουρα θα τα έχει υπόψη στη Ρωσία, για να παίζει το παιχνίδι.
2: Ναι, λέω, το ρητορικό είναι το ερώτημα, σίγουρα, βεβαίως. Δεν θα περιμένει από μένα να μιλήσω στο ραδιόφωνο μας, εξαίρετο βέβαια, αλλά περιορισμένης εμβέλειας. Λοιπόν, το βλέπει λοιπόν. Το θέμα είναι τι κάνει και τι κάνει η Ελλάδα για να αξιοποιήσει αυτές τις δυσχέρειες που, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία και με την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι εδώ επαφιέμεθα μόνο στο Ισραήλ, ότι αυτό είναι ο σύμμαχός μας, και δεν ξέρουμε ότι ποντάρουμε σε ένα κουτσό άλογο. Διότι σε λίγο και το Ισραήλ θα χρειάζεται να έχει στήριγμα. Όχι να δώσει στήριγμα σε εμάς, να βρει το ίδιο στήριγμα για να επιβιώσει στην περιοχή. Έτσι πως τρέχουν οι εξελίξεις.
0: Μα το Ισραήλ μας έχει ήδη ανάγκη μας.
2: Απόλυτη ανάγκη. Απόλυτα. Θέμα ζωής και θανάτου είναι. Και αντί να το αξιοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε, εμείς είμαστε, τρέχουμε να δίνουμε τα λεφτά μας, να παίρνουμε ψωροσυστήματα από το Ισραήλ, τα οποία υποτίθεται είναι αυτά που θα μας εξασφαλίσουν, οπλικά συστήματα εννοώ, που θα μας εξασφαλίσουν την επιβίωσή μας. Πέραν των άλλων που δίνουμε και κατά τη γνώμη μου πολλά λεφτά, υπέρμετρα πολλά λεφτά, σε Ραφάλ για να εξασφαλίσουμε πελατειακές σχέσεις, σε πολλών ειδών φρεγάτες, πράγμα που δεν ξέρω αν είναι και τα πιο χρήσιμα οπλικά συστήματα σήμερα στους σύγχρονους πολέμους και σε χώρους όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.
0: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα σχετικά με αυτό το ράλι των εξοπλισμών. Την ώρα που η Τουρκία αναπτύσσει μια δυναμική δική της πολεμική βιομηχανία, εμείς με ράλι εξοπλισμών μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε?
1: Ράλι εξοπλισμών
0: αγορών εννοώ.
1: Όχι, για να πούμε τα πράγματα εννοώ, ναι. Το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή επανειλημμένως, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αντιθέτως, αυτό ήδη συμβαίνει, αυτό είναι μάλλον είναι μία από τις παθογένειες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ίδιοι Αμερικανοί. Ότι έχουν μείνει σε ένα μοντέλο εξοπλισμών, απόκτησης και συντήρησης οπλικών συστημάτων, τα οποία είναι πλέον εντελώς ξεπερασμένα. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ, παρεπιπτόντως, αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, βγήκε πριν από μερικές μέρες, στα τέλη Απριλίου κυκλοφόρησε διεθνώς, το τελευταίο βιβλίο, το The Troubled American Way of War, ο προβληματικός αμερικανικός τρόπος πολέμου, ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές και ανθρώπους όμως και του κατεστημένου, του αμυντικού κατεστημένου των ΗΠΑ, του Τζον Αρκίγια. Ο Αρκίγια από το 1993, τελευταία του θέση, τώρα είναι ομότιμος καθηγητής, ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Naval War College του Αμερικάνικου Ναυτικού. Αλλά ήταν στο σκληρό κομμάτι του Πενταγώνου, είναι ο πατέρας του όρου κυβερνοπόλεμος, είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές, εν πάση περιπτώσει, της αμερικανικής διανόησης της πολεμικής, αλλά και της γραφειοκρατίας του Πενταγώνου για πάρα πολλά χρόνια. Και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος δεν φτάνει σε σημείο να πει ότι η αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία δεν βοήθησε τους Ουκρανούς. Αντιθέτως, λέει ότι οι Ουκρανοί στην πρώτη φάση της ρωσικής επίθεσης, χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, drones και φορητά αντιαρματικά και έναν χαοτικό τρόπο πολέμου αναχέτησαν, ήρθαν οι Αμερικανοί μετά και οι Ευρωπαίοι, τους δώσανε πανάκριβα και βαριά οπλικά συστήματα, τους βάλανε μέσα σε έναν συμβατικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας, κάνανε την μεγάλη αντεπίθεση του 2023 με αμερικανική καθοδήγηση και βρετανική και εκπαίδευση κλπ. Και όπλα και βαριά τεθωρακισμένα κτλ. Κατεστράφησαν, υπέστησαν μια τρομακτική ήττα και τώρα έχουν επανέλθει σε μια δική τους λογική, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος παρεπιπτόντος επίσης, παρόλο που είναι, επαναλαμβάνω, σκληρό κομμάτι του αμερικανικού αμυντικού κατεστημένου, καυτηριάζει εντονότατα το Ισραήλ για τις πρακτικές του στη Γάζα. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, θα μου πεις αν ήταν μόνο Αρκίγια, ήταν μόνος του, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι μια μοναχική φωνή, όσο σημαντικός και είναι. Ειλικρινά δεν μπορώ να βρω μελέτη των τελευταίων ετών που να λέει ότι εμείς οι Αμερικανοί τα κάνουμε καλά. Όχι. Όλες είναι και όλες είναι από ανθρώπους του κατεστημένου, δεν είναι από τίποτα αναρχικούς να πούμε, δεν είναι από είναι από ανθρώπους και από τη βιομηχανία και τα λοιπά, που λένε ότι τα κάνουμε λάθος. Έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά είναι για να συντηρεί τα συμφέροντα των τεράστιων αμυντικών βιομηχανιών που μετά από συνεχείς αγορές και συγχωνεύσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν γίνει 5 υπερσυγκροτήματα τα οποία δουλεύουν ουσιαστικά για τον εαυτό τους. Λοιπόν, η καινοτομία καταπνίγεται, η γραφειοκρατία είναι παντού, οπότε όταν οι Αμερικανοί έχουν αυτό το πρόβλημα, παιδιά, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται με εμάς. Λοιπόν, εννοείται ότι αν συνεχίσεις αυτό το μοντέλο θα επιτύχεις αρνητικά αποτελέσματα, αυτό που λέει ο Αρκίγια, δομικό αφοπλισμό, δηλαδή δια των χρημάτων θα υποστείς μείωση έως εξαφάνιση των αμυντικών σου ικανοτήτων και θα επιτρέψεις τον αντίπαλο να αξιοποιήσει ασυμμετρίες και να δημιουργήσει καινοτομικά χάσματα που, όπως είπες Λεωνίδα, φυσικά η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι και η Τουρκία έχει μεν μια δυναμική, αλλά ακριβώς λόγω της φύσης της, που είναι ένα πατριαρχικό, αυστηρά ιεραρχικό κράτος, που και εκεί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που δεν θέλουν τις πιο καινοτόμες τινές και τα λοιπά, επειδή το στράτευμα πάλι λόγω της κουλτούρας, της πολιτικής και της κοινωνικής είναι τρομακτικά ιεραρχικό, άκαμπτο, και δεν θέλει να λειτουργεί με αυτό τον αποκεντρωτικό, έτσι χαοτικό, αναρχικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο που είναι ταιριάζει στις σημερινές συνθήκες, και επειδή θέλει να είναι αυτοκρατορία και η αυτοκρατορία δεν αρκεί να είναι, πρέπει και να φαίνεται, άρα θα επενδύσει και επενδύει σε πολύ βαριά έτσι εντυπωσιακά όπλα σύμβολα, όπως είναι το Ανατολού, το Μίνια αεροπλανοφόρο, περιορισμένης επιχειρησιακής αξίας έως και επικίνδυνα στο περιβάλλον του Αιγαίου. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για εμάς. Λοιπόν, οι δυνατότητες υπάρχουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθείς με τρομακτική ταχύτητα. Δεν γίνεται πλέον αυτό, αν φτιάχνουμε και κάνα ντρόν και το κοιτάμε και το πετάμε, ας πούμε, και το δείχνουμε στις επιδείξεις. Ούτε τα ντρόν από μόνα τους είναι πανάκια, να πούμε. Λοιπόν, και αυτά, για οποιοδήποτε οπλικό σύστημα, αυτό είναι νόμος πολέμου. Αναπτύσσονται αντίδοτα. Ήδη έχουν αναπτυχθεί. Όχι τα ντρόν. Οι εξωγήινοι να θέλουν να σου δώσουν ενεργειακούς στόλους και λέιζερ και τηλεμεταφορά, θα βρεθούν αντίδοτα και για αυτά. Οπότε αυτό που χρειάζεται, εγώ να πω την αλήθεια, εκτίρω τον εαυτό μου, γιατί αυτά τα πράγματα τα λέω και εγώ και άλλοι, τι να πω τώρα, από το 1997-98, χρειάζεται μια στρατιωτική επανάσταση στην Ελλάδα. Και ποια είναι η στρατιωτική επανάσταση, ενώ στις αμυντικές ικανότητες, η επένδυση στην εγχώρια της στρατιωτικής σκέψης, δηλαδή να κάτσουμε να σκεφτούμε εμείς για λογαριασμό μας και πάνω στα δεδομένα που έχουμε, στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, στις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου, στις δικές μας, στις οικονομικές δυνατότητες, το πώς μπορούμε να παντρέψουμε την αμυντική βιομηχανία με την ευρύτερη παραγωγική βάση, το δημογραφικό και μια σειρά από άλλα, να αρχίσουμε να χτίζουμε ικανότητες τέτοιες, όχι γενικώς και αορίστως ικανότητες, πόσα αεροπλάνα έχω και τι κάνω, όχι, πώς μπορώ, εάν προκύψει η κακιά η ώρα, να επιτύχω να υλοποιήσω αυτό που λένε οι Αμερικανοί μια θεωρία νίκης, δηλαδή να νικήσω και να αξιοποιήσω αυτή την ικανότητα αποτρεπτικά, έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα στον αντίπαλο ότι κοίτα να δεις μεγάλε, εάν κάνεις ό,τι μου επιτεθείς ή εάν συνεχίσεις την προσπάθεια να μου στερήσεις την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, τότε θα βρεθείς σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για σένα. Όχι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολο και δεν σημαίνει ότι θα το πετύχεις σώνει και καλά. Γιατί, όπως λέει ο Κλάουζεβιτς, η σύγκρουση δεν είναι με τη ζωντανή θέληση του αντιπάλου, αλληλεπιδρά συνεχώς με αυτόν. Αλλά υπάρχουν πολλά σύν για εμάς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε βυθιστεί σε μια αδράνεια. Τώρα γίνονται κάποια πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω, γίνονται πολύ αργά και πλέον οι καταστάσεις επιβάλλουν γρήγορες λύσεις. Επαναλαμβάνω, όταν βγαίνουν άνθρωποι σαν τον Τζον Αρκίγια και λένε ότι οι Αμερικανοί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτόν τον τρόπο επενδύοντας σε αυτά τα οπλικά συστήματα θα οδηγηθούμε σε δομικό αφοπλισμό, είναι δεδομένο ότι για μας πρέπει να χτυπάνε όχι καμπανάκια, σιρήνες συναγερμού. Και ένα άλλο, αν μου επιτρέψεις, Λεωνίδα, είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ο Παναγιώτης και θέλω να υπερτονίσω αυτό που είπε, να υπερθεματίσω το διεθνές σύστημα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπαιδευτεί να θεωρούμε ότι το διεθνές σύστημα είναι κάτι τρομακτικά ιεραρχικό. Υπάρχουν ένας ή δύο ή τρεις ή πέντε μεγάλες δυνάμεις. Αυτές μοιράζουν τον κόσμο μεταξύ. Ένας ή δύο ή τρεις ή πέντε μεγάλες δυνάμεις.

0: επηρέασε τους Σοβιετικούς ή το πώς ο Κάστρο στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα επηρέασε την πάλι τη Σοβιετική Ένωση. Για να μην λέμε αυτά που λέμε, δηλαδή να το πούμε με ένα παράδειγμα από τη φύση, η σελήνη ας πούμε βρίσκεται στην τροχιά της γης, μπράβο. Ασκεί όμως και η σελήνη επίδραση στη γη. Ασκεί. Δεν είναι, είναι ένα σύστημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι, ότι οι μικρές χώρες δεν ασκούν επιδράσεις και είναι απλά ενεργούμενα κάποιον μεγαλύτερο. Πολλό δε μάλλον όταν λειτουργούν με κριτήρια εθνικής ανεξαρτησίας.
1: Α, λοιπόν, ναι.
0: Οπότε εκεί πέρα σαφώς ισχύει αυτά που είπε ο Παναγιώτης, τα οποία στην Ελλάδα είναι επαναστατικά να τα λέμε. Εγώ έχω βαρεθεί να απαντάω σε ερωτήσεις του τύπου μα γίνεται μια νέα γιάλτα αυτή τη στιγμή και ξαναμοιράζει το κόσμο. Και εμείς απλώς είμαστε, περιμένουμε ας πούμε σε κουτάκια να μας χαρίσει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Εκτός αν το θες να είναι έτσι. Το αποδεχτείς.
1: Ναι.
0: Αυτά που μένα παιδιά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Ναι, αυτό ίσως είναι,
1: αυτό
2: είναι
1: ένα μεγάλο μήνυμα που δυστυχώς δεν περνάει στην κοινωνία μας να καταλάβει αυτό το πράγμα. Ναι, ότι έχουμε και εμείς δύναμη, δεν είμαστε πιονάκι.
2: Μια εντύπωση που έχει μείνει από τον ψυχρό πόλεμο ή από τη Γιάλτα.
1: Ναι.
2: Και ακόμα δηλαδή, αναμασχέται.
0: Να πω κάτι παιδιά, για όποιον θέλει να το ψάξει, να δει τι έκανε η Ισλανδία, η ανύπαρκτη Ισλανδία, χωρίς στρατό, με τότε περίπου 300.000 κατοίκους το 1976, στον τρίτο πόλεμο του Μπακαλιάρου με τη Μεγάλη Βρετανία. Πώς κατάφερε να επιβάλλει τη θέλησή της, λέγοντας ότι κοίτα να δεις, ότι αν δεν με στηρίξεις, είπε στους Αμερικανούς, εγώ θα φύγω από το ΝΑΤΟ, θα σου κλείσω τη βάση σου που έχεις εδώ, και θα φύγω παραμυθένια, θα φύγω, θα κλείσω τη βάση και θα υποστείς μεγάλες συνέπειες και θα εκτεθείς και στη διεθνή κοινή γνώμη που αφήνεις μια μικρή χώρα να της κάνει νταβατζιλί και μια ισχυρή δύναμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντί να στηρίξουν τον μεγάλο του σύμμαχο και θεωρητικά πολύ πιο ισχυρό τη Μεγάλη Βρετανία, φυσικά πήρανε το μέρος της Ισλανδίας. Και νικώντας η Ισλανδία σε αυτόν τον πόλεμο, δεν ήταν πόλεμος βέβαια με εκατοντάδες νεκρούς, ήταν πόλεμος. Λοιπόν, είχαν διακοπεί διπλωματικές σχέσεις κλπ. Όχι μόνο επέτυχε τους στόχους της, αλλά έθεσε και τις βάσεις για να δημιουργηθεί μετά η ΑΟΣ. Η έννοια της ΑΟΣ σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε από τον πόλεμο του Μπακαλιάρου μεταξύ Ισλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Η Ισλανδία λοιπόν το ανθυποτίποτα λοιπόν, από άποψη ισχύως, μπόρεσε και επέβαλε τη θέλησή της γιατί τη λειτουργήσε εθνοκεντρικά και είχε αποφασιστικότητα. Όταν έρχονταν και λοιπόν, όταν το κάνει η Ισλανδία και έρχεσαι και μου λες εσύ ότι εμείς δεν μπορούμε και ότι αποφασίσουν οι μεγαλύτεροι και αν είναι θα μας παίξουν στα ζάρια ας πούμε, τότε δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις που κάνουν κουμάντο, είναι η δουλοπρέπεια η δική σου.
1: Βέβαια.
0: Αυτά παιδιά από μένα.
2: Να πούμε λίγα και για αυτή την ιστορία τώρα που έχει βάλει μπροστά ο Ερντογάν με το νόμο που θα κάνει. Που θα κάνει δηλαδή κρατικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για τον ζωτικό χώρο, δηλαδή. Επερχόμαστε στη θεωρία του ζωτικού χώρου.
1: Συν τα 200 μίλια.
2: Του Χίτλερ. Ναι.
1: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
2: 200 μίλια, ναι.
1: Ότι επεκτείνει. Ναι, ναι. 200
2: ναι,
1: μίλια.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Λες και μιλάει για ωκεανούς τεράστιους, αλλά ξέρει τι κάνει.
2: Ναι. Κώστα, ναι, σε ακούμε.
0: Δεν θέλει ο Παναγιώτης να πει κάτι από αυτού.
1: Είναι προφανές εδώ ότι έχουμε να κάνουμε με την άλωση της Ελλάδας. Δεν είναι απλώς τώρα μια κίνηση στις θαλάσσιες ζώνες. Είναι ότι όλη τη στρατηγική ζώνη του Αιγαίου πάει να την ελέγξει απολύτως. Και χωρίς αυτήν η Ελλάδα δεν είναι τίποτα πλέον. Είναι ένα τσόφλι. Δεν έχει υπόσταση. Έχει χάσει το οξυγόνο της, έχει χάσει τον αέρα της. Και χάνει και την αίσθηση της θαλάσσιας δύναμης. Από εκεί και πέρα, και του τουρισμού βεβαίως, διότι πια θα ελεγχθεί απόλυτα και ο τουρισμός των νησιών, ο Αιγαϊκός τουρισμός, ανοίγονται άλλου είδους εξελίξεις, όπου θα περάσουμε σε μια κατάσταση περίπου ανάλογη της τουρκοκρατίας, θα έλεγα. Εδώ το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν υπάρχει κλίμα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει μετάδοση του κινδύνου και της σημασίας του και του ρόλου του. Εδώ ο εφησυχασμός είναι απόλυτος και η κυβέρνηση παίζει το χειρότερο δυνατό ρόλο. Αντί να γύρει τις συνειδήσεις, να δημιουργεί ένα αίσθημα μάχης και μια αίσθηση ας πούμε επίγοντος, αντί να τρέξει αυτή τη στιγμή παντού όπου είναι δυνατόν και να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας και της αντίδρασης της Ελλάδας και πόσο αυτή

0: Η αντίδραση θα είναι ισχυρή και έχουμε πολλά μέσα να ασκήσουμε για να κάνουμε αυτή την αντίδραση ισχυρή και αισθητή παντού. Λοιπόν, αντί για όλα αυτών, εδώ υπάρχει μακάριος ύπνος και περιμένουμε να βγάλει τον νόμο ο Ερντογάν.
1: Ναι,
0: και τότε
1: ναι.
0: Εμείς θα πούμε, ξέρω εγώ,
1: ότι... Με παράγει νόμιμα αποτελέσματα, δεν το έχουμε πει. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να παράξει νόμιμα αποτελέσματα.
1: Ναι, όταν εμείς... Πολύ στην Κύπρο, δηλαδή, παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα. Είναι ανήκουστα αυτά που ακούμε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ χαρίζεται η χώρα. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δυστυχώς ακολουθεί μία πορεία υποταγής. Ιδιαίτερα στην Τουρκία, αλλά και σοβαρής παρουσίας σε όλο τον περίγυρό μας. Έχουμε γίνει ο περίγελος και αυτοικανοποιούμεθα εδώ στη χώρα με το ότι υπάρχουμε ακόμα. Και κοιτάξτε, δεν μας τα έχουν πάρει όλα. Τι να σου πάρουν, αφού εδώ πέρα σε κόβουν φέτες. Σε διαλύουν κανονικά. Λοιπόν, εδώ νομίζω η πρώτη αντίδραση απέναντι σε αυτό θα έπρεπε να ήταν άμεσα. Έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Η επέκταση αμέσως των χωρικών υδάτων αποφασιστικά στα 12 μίλια. Τώρα, γιατί αύριο εγώ πιστεύω θα είναι πολύ αργά και δεν θα κάνεις κινήσεις εκ των υστέρων εφόσον κινηθεί η Τουρκία για άλλη μια φορά και δημιουργεί γεγονότα ως αμυντικός βραχίωνας εσύ θα προσπαθήσεις να τα αποκρούσεις, αλλά που δεν θα τα αποκρούσεις πάλι, γιατί από το 95 έχουμε το casus belli και έχουμε πάει 226 τώρα και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αν ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, καταλαβαίνετε ότι θα παγιώνουμε εμείς με δίθεν απειλές και αντιδράσεις, θα παγιώνουμε τα τετελεσμένα. Νομίζω το σημείο καμπής είναι πια για τη χώρα και ύπαρξης.
2: Ναι, αυτή είναι η ίστατη πρόκληση πλέον της Τουρκίας.
1: Και εγώ συμφωνώ ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ενώπιον της επιλογής. Ή θα υπάρχουμε στο μέλλον ή θα εξαφανιστούμε. Ναι. Δηλαδή ως κανονική χώρα θα γίνουμε, όχι προτεκτοράτο, κάτι πολύ χειρότερο. Και μένω άφωνος και απορώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, ειδικά οι επώνυμοι, ειδικά τα πολιτικά στελέχη και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο δεν φοβούνται για το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι μεν θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή,
0: τσακώνονται για τα εσωτερικά τους. Καραμαλής, Σαμαράς, και άλλοι αν θα διαλυθεί ή δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ενσωματωθεί ή δεν θα ενσωματωθεί. Διαγραφές ακούμε τώρα από πρόεδρους ανύπαρτους, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι. Εδώ λες και δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε να λύσουμε τα του οίκου μας. Δηλαδή τα του οίκου μας, ποιου οίκου μας, δηλαδή τα κομματικά μας σπίτια. Αυτά είναι.
1: Και δεν είναι μόνο στρουθοκαμιλισμός, δηλαδή ότι έχεις βάλει στο κεφάλι στην άμμο και αγνοείς, και όχι απλώς αγνοείς, αλλά κάνεις και πόλεμο προπαγάνδας ενάντια στην ίδια την ελληνική κοινωνία και δαιμονοποιείς και ανθρώπους που λένε, παιδιά, ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει. Ναι. Ότι αυτό δεν είναι πρόκληση. Δεν είναι κάτι, μια δήλωση, μια ρητορική. Είναι πράξη στο διεθνές σύστημα που δεν υπάρχει κάποια έτσι ανώτατη αρχή να τα επιβάλλει. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες, δεν είναι απλώς ρητορική. Λοιπόν, η Τουρκία, και το κακό είναι ότι αυτό το πράγμα το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή η Τουρκία ήδη από το 1974 και με την εισβολή στην Κύπρο, αλλά και με την άρνηση να υποστήριζε ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή δεν είχαν υφαλοκρηπίδα, λέγαν τότε. Λοιπόν, όταν λέει όμως ότι ότι είναι προέκταση της μικρασιατικής ακτής, και αντί εσύ να τους το επιβάλλεις αυτό το πράγμα, ότι μεγάλε δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα εάν θες να ζήσουμε καλά μαζί, γιατί αλλιώς θα υποστείς συνέπειες, πήγες και το άφησες να εωρείται. Γιατί όταν λέει κάποιος ότι δεν έχει δικαιώματα, ποιος δεν έχει δικαιώματα? Αυτός που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτομάτως ετίθεται το θέμα ύπαρξης, να το πούμε έτσι, νομικής, γεωπολιτικής ύπαρξης των ελληνικών νησιών, όχι γεωγραφικής φυσικά. Αυτό που έγινε τώρα είναι απλώς το τελευταίο στάδιο ενός μηχανισμού που έχει ξεκινήσει από τότε.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Έχει ξεκινήσει από τότε. Είναι κανονικότατα ένας υβριδικός ολοκληρωτικός πόλεμος όμως. Φτάνει σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Και αυτό είναι και το μόνο ελαφρυντικό για τις σημερινές πολιτικές, πολιτιακές, θεσμικές και άλλες ηγεσίες. Γιατί όντως σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν κάτι το οποίο χτίστηκε για δεκαετίες. Αλλά πλέον δεν μπορείς να κάνεις την πάπια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι το Αιγαίο είναι κενό και της ανήκει. Είναι γαλάζιο έδαφος. Λοιπόν, τα ελληνικά νησιά δεν υφίστανται ως έδαφος. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι το λες. Είναι ότι οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν σταδιακό τετελεσμένο. Δεν είναι ότι θα έρθει το τουρκικό ελικόπτερο και θα κατέβει στη Σάμο ή στη Σκύρο ή δεν ξέρω και εγώ πού και θα βάλει τέτοιο. Αλλά δημιουργείται ένα ακόμη βήμα, για την ακρίβεια ένα άλμα, που γκρεμίζει την συνοχή της ελληνικής επικράτειας στο διεθνές γίγνεσθε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να το αγνοείς αυτό το πράγμα. Εάν το κάνεις, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εσωτερικό. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όχι μόνο δεν αντιδρούνε, αλλά σε όσους αντιδρούνε τους κολλάνε ότι είσαι πολεμοκάπηλος, είσαι εθνικιστής, είσαι ακροδεξιός ή ακόμη χειρότερα είσαι πράκτορας των Ρώσων για θες να μας τα χαλάσεις ή των Τούρκων ή των Σιωνιστών κτλ. Λοιπόν, ειλικρινά δεν φοβούνται αν μη τι άλλο την ιστορία, δηλαδή το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, έτσι είναι, ακριβώς. Πέραν το ότι το ηθικό σε λίγο των νησιωτών θα καταπέσει εντελώς και θα προσβλέπουν πλέον για στήριξη και προοπτική όχι από τη Δύση αλλά από την Ανατολή. Και αυτό θα είναι το μακάβριο, η μακάβρια κατάληξη.
1: Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και εμείς κόκκινες γραμμές, να πούμε παιδιά ότι αυτό που είχε πει ότι είχε πει παλιά ο Γιώργος Παπανδρέος στην Αμερική, ότι για εμάς αυτή η κίνηση θα είναι η είσοδος στο φρενοκομείο. Εάν η Τουρκία διαβεί την πύλη του φρενοκομείου, με χαρά θα την περάσουμε κι εμείς. Και τέλος, εάν θέλει να κάνουμε να έχουμε αποτροπή, θα μου πεις υπάρχει ρίσκο? Ναι.
0: Πάντοτε φυσικά υπάρχει ρίσκο. Χωρίς ρίσκο δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εάν δεν θες να μην έχεις ρίσκο, θα επιλέξεις τη βεβαιότητα της συντριπτικής ήττας και του πολέμου όταν τον αποφασίσει ο αντίπαλος με τρομακτικούς όρους για σένα.
0: Καλύτερα λοιπόν, να επιλέξεις πέρα την παράδοση τότε, γιατί θα έχεις και κόστος.
1: Ναι, την παράδοση.
0: Και
1: ναι.
0: Τζάμπα κόστος, γιατί δεν θα πετύχεις τίποτα τότε.
1: Να τουρκέψουμε να τελειώσει. Ναι, δεν έχει. Ναι, τότε, τότε ναι, θα έχουμε αρμονία, ειρήνη, ειρηνική συνύπαρξη.
0: Του ραγιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι η ώρα που συμπληρώθηκε. Τι να πω, πλέον, ξέρω εγώ, είχε πει και ο Πατροκοσμάς κάτι για το Ψευτερομαϊκό, δεν ξέρω. Και οι προφητείες καμιά φορά βγαίνουν.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ
1: για την συζήτηση.
2: Πάμε στο διάλειμμα.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Ναύαρχο, τον κύριο Μαρτζούκο. Ναύαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Και ο Ανδρέας βέβαια μαζί μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα, Ναύαρχε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Μασίδης Μαρτζούκος. Τι? Από τα γενναία παιδιά του ναυτικού μας. Ήταν από εκείνους που εκκινήθηκαν επιθετικά στην ιστορία ίμια. Δεν είχαν φτάσει οι εντολές μέχρι το Μαρτζούκο ή απλά δεν είχαν γίνει δεκτές. Το συνοδήλευμα και Μίκη η Αρώνα Βουρή υπηρέτησε κατόφια τα μεγάλα αφεντικά του. Αλλά το πνεύμα Σιμίκη με τις Μαδρίτες και τα Ελσίκη έφτασε ως τις ημέρες μας. Και έπρεπε ο Βασίλης να ξεπεράσει τον δίθεν ειρηνόφυλλο. Όλοι θυμόμαστε τη γελιοδέστατη, τις γελιοδέστατες ευχαριστίες προς τους Αμερικάνους. Λες και μας σώσανε από μεγάλη συμφορά. Αυτή ήταν η κερκόπορτα που άνοιξε όλα τα επόμενα. Μαζί με την αναγνώριση δικαιωμάτων των Μογγόλων στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και δικό σας. Αυτά τα απίστευτα πράγματα έγιναν εν καιρό που η Ελλάδα δεν είχε οδηγηθεί. Σε χρεοκοπίες. Γενικότερα η συμπεριφορά των πολιτικών καθεστώτων μας απέναντι στο στρατό φωτογραφίζεται από το ότι δεν φανταράκια, δεν αυτάκια, ούτε αεροπόροι, ούτε αξιωματικοί κυκλοφορούν με τη στολή τους ελεύθερα στην πόλη μας. Μια εκδίκηση του πολιτικού κόσμου απέναντι σε μια δικτατορία την οποία αυτή εξέτρεψα. Μόλις τις απλειότητες γινόντουσαν για 2,5 χρόνια. από εκεί και μετά ο Βασίλης ο Μαρτζούκος και οι υπόλοιποι Μαρτζούκοι έπρεπε να σταθούν όρθιοι. Ολομόναχο, Ολομόναχη, με μια πολιτεία απέναντι τους, να μην τους ακούει, να μην τους δέχεται. Και να επιβάλλει τα θέλω της αδιαφορώντας για οποιαδήποτε στρατιωτική ιδέα, γνώμη, απόφαση. Ήταν αυτό το οποίο κάποια στιγμή ο Κολάτος το περιέγραψε ανάγλυφα. Λυσούν οι πολιτικοί τους στρατιωτικούς γιατί τους στέρισαν 7 χρόνια διακήρυξη του ΑΕΠ. Ας αφήσουμε όμως τον άβαρχο να μας ταξιδέψει και στο τότε και στο σήμερα. Βασίλη μου, ο λόγος δικός σου.
1: Από πού θέλετε να αρχίσω?
2: Όπου θες εσύ.
3: Από τη δεύτερη επίθεση που έχουμε.
0: Έχουμε μαζί μας και τον Παναγιώτο Λεφαζάνη.
3: Ναι,
0: πάντα.
3: Έχουμε μια επίθεση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε μια επίθεση από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι.
3: Για
1: ναι.
3: Στο Αιγαίο, με την γνωστή νομοθετική ρύθμιση που θέλει να κάνει, αλλά έχουμε και μια άλλη. Η οποία.
0: Στο Ιόνιο.
3: Είναι και εξίσου επικίνδυνη, θα έλεγα, στο Ιόνιο μέσω της Ουκρανίας, η οποία ακόμα είναι μια σκοτεινή υπόθεση η οποία δεν έχει διαλευκανθεί.
1: Ναι, εντάξει, κατανοητό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Ιόνιο πρώτα και να προχωρήσουμε στα νομοθετήματα της Τουρκίας. Λοιπόν, το Ιόνιο πράγματι δεν από ανοιχτές πηγές που όλοι διαβάζουμε, γιατί δεν έχουν διαρρεύσει κάτι περισσότερο από το Υπουργείο Άμυνας, όλοι καταλάβαμε ότι είναι ουκρανικό, άλλωστε έγινε και επίσημη παράσταση στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Είναι το Μάγκουρα νούμερο 5, αυτό το σκάφος των 5,5 μέτρων, χαρακτηριστικά stealth, σκουρόχρωμο κλπ, το οποίο βρήκαν μαναμένες μηχανές στα βράχια της Λευκάδας, ψαράδες, με τη διαφορά ότι είχε πάνω του και μερικές δεκάδες κιλά εκρηκτικά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε πλησίαζε. Είναι θαύμα που δεν είχαμε θύματα, είτε τουρίστες, είτε ψαράδες, είτε οτιδήποτε. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτό το σκάφος για τον α ή β λόγο χάθηκε ο έλεγχος του καθοδηγητού του, με αποτέλεσμα να καταλήξει είτε εσκεμμένα είτε μη εσκεμμένα στο νησί της Λευκάδας. Τι σημαίνει αυτό? Να περάσει τα 12 μίλια χωρικών υδάτων, άρα να μπει στην εθνική κυριαρχία πλέον ενός άλλου κράτους όπως η Ελλάδα, και να κινδυνεύσουν ζωές και όχι μόνο, και πολλές επιπτώσεις μετέπειτα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Είναι και εκτός πεδίου. Δεύτερον, απαράδεκτη Ουκρανία το αυτό, δηλαδή υποτίθεται ότι τώρα 4 χρόνια τους τροφοδοτούμε και τους βοηθούμε από την πρώτη μέρα. όφειλαν τουλάχιστον να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές ότι δεν κάνουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Ούτε αυτό δεν έκανε.
3: Κάνει κάποιες διακοπές.
1: Ναι. Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα δεν είναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία αυτή να εχμεύσουμε από το σκάφος που περισυλλέξαμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για να προχωρήσουμε. Συμπέρασμα είναι ένα διαχρονικό συμπέρασμα ότι το Ιόνιο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Πάντα εστιάζαμε στο Αιγαίο και καλά κάναμε βέβαια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά το Αιγαίο, το Ιόνιο, έχει αφαιθεί εξοργιστικά στην τύχη του. Εγώ θα σας πω ότι όταν πηγαίναμε με τις πυραυλακά τους για άσκηση στη Δυτική Ελλάδα, παίρναμε πλήρη φόρτο καυσίμων, πυρομαχικών, ξέρω εγώ όλα αυτά, σαν να πηγαίναμε σε ξένη χώρα. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι πλέον τα πράγματα. Η Τουρκία έχει διεισδύσει και στη Δυτική και στα Δυτικά Βαλκάνια και ξέρουμε σε ποια κράτη. Έχει διεισδύσει στη Λιβύη όπου έχει και ναυτική και αεροπορική βάση και κατά συνέπεια το Ιόνιο πλέον δεν εξαιρείται. Και πρέπει τάχιστα να μην βρίσκουν αυτά τα ντρόνς, να μην τα βρίσκουν ψαράδες, αλλά να τα βρίσκουν τα ραντάρ και η ναυτική μας.
3: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Και τα βρήκαν οι ψαράδες και τα πήγαν οι ψαράδες μετά. Αντί να έρθει να τα πάρει το λιμενικό, τα πήγαν οι ψαράδες στην παραλία. Αν πέφτανε πάνω στην ακτή που ήταν και μαζεμένος και κόσμος, λέει, να τα δει, θα είχαμε τραγωδία.
1: Έπρεπε λοιπόν ακριβώς να έχουμε ραντάρ εκεί πέρα, να έχουμε σκάφη του λιμενικού, να έχουμε παρουσία του πολεμικού ναυτικού, να έχουμε και όπλα ακόμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ιόνιο και τα νησιά του ελέγχει την είσοδο και την έξοδο στην Αδριατική και όχι μόνο και σε άλλα κράτη. Άρα λοιπόν εδώ οφείλαμε να έχουμε παρουσία. Η Κέρκυρα ειδικά ήταν πάντα το μήλον της Έριδος μεγάλων δυνάμεων. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
3: Βεβαίως.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, η άποψή μου είναι ότι αλλάζουν όλα στο εξής, εφόσον πραγματοποιηθεί, και δεν έχω λόγο να πιστεύω το αντίθετο, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, και πάβει πλέον να είναι διεκδίκηση, γίνεται εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, που σημαίνει ότι από την επομένη θα αρχίσει να το εφαρμόζει. Τι σημαίνει εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας, όσο αυθαίρετο κι αν είναι, εις το Αιγαίο? Σημαίνει ότι πέραν της μέσης του Αιγαίου, του 25ου μεσημβρινού και ανατολικότερα, όποια δραστηριοποίηση υπάρχει, θα πρέπει να ζητάμε άδεια. Ενώ αντίθετα η Τουρκία θα αλλιεύει παντού, σε όλο το ανατολικό Αιγαίο, θα, με την προστασία βεβαίως της τουρκικής ακτοφυλακής και όχι μόνο, θα φτιάχνει θαλάσσια πάρκα, θα κάνει υπεράκτια πάρκα ενεργειακά, θα προβαίνει σε ενέργειες απομονώσεως των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στο εξής οι ψαράδες μας δηλαδή, θα τους επιτρέπεται να ψαρεύουν μόνο στα χωρικά, στα 6 μίλια. Και αυτά το συζητάμε, γιατί και τώρα ακόμα οι Τούρκοι μπαίνουν στα δικά μας χωρικά. Άρα λοιπόν θα δούμε μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα εξωθήσει τον λιγοστό πληθυσμό των νησιών να αρχίζει να φεύγει. Αυτά όλα λοιπόν είναι πραγματικά σημαντικά και έχουν επιπτώσεις πάρα πολλές και στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, όπου πλέον απομονωνόμαστε οριστικά και με την Κύπρο. Αυτά πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκι άμεσα, έπρεπε να χτυπήσουν καμπανάκι χθες, γιατί υπάρχουν ευθύνες σε αυτά τα πράγματα. Χρόνια τώρα, 40 χρόνια και πλέον, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε και την κυριαρχία μας, δηλαδή επέκταση χωρικών υδάτων, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που είναι δικαίωμά μας αν μη τι άλλο, να κηρύξουμε ΕΟΣ. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τι λέμε, έρχονται οι ψαράδες και ψαρεύουν στα δικά μας νερά. Μα δεν είναι δικά μας νερά. Όταν δεν ανακηρύξεις ΑΟΣ, έξω από τα 6 μίλια είναι διεθνή ύδατα. Άρα λοιπόν Εδώ έχουμε πραγματικά μια αλλαγή σημαντική και το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί ως τώρα η κάθε κυβέρνηση μετακύλιε στην επόμενη την λεγόμενη καυτή πατάτα. Δεν τολμούσε να πάει πιο πέρα, αντιθέτως παραχωρούσε, έκανε πως δεν άκουγε. Όταν μας έλεγαν οι Τούρκοι κάζους μπέλη για κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, εμείς υπογράφαμε διακήρυξη των Αθηνών. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η τωρινή, και διακήρυξη των Αθηνών και στρατηγικές συναντήσεις κορυφής. Γιατί? Για να δίνουμε άλοθη στην Τουρκία να κάνει αυτά που κάνει και να μπαίνει μέσα στο σύστημα το αμυντικό της Ευρώπης. Για ποιο λόγο, όταν ξέραμε όλα αυτά ότι είναι δεδομένα. Είχαμε αυταπάτες και περιμέναμε πραγματικά να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά. Μα τα λέγαμε από την πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν...
0: Κύριε Ναύαρχε, και νομίζω ότι διαψεύδονται κάποιες εκτιμήσεις που ακούγαμε τους τελευταίους μήνες, ότι η Τουρκία μέσα σε αυτό το κλίμα της έντασης στην Μέση Ανατολή και της συμμαχίας με το Ισραήλ, της δικής μας, της παρέμβασης των ΗΠΑ και όλα αυτά, δεν θα τολμήσει, λέει, να κινηθεί, ότι έχει φοβηθεί. Και βλέπουμε να κάνει την μεγαλύτερη κίνηση, που είναι ουσιαστικά κόκκινη γραμμή.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε ίσως και μια παρατήρηση, ότι η Τουρκία βλέπει σιγά σιγά ότι αν δεν κάνει τίποτα, σταδιακά θα χάσει το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν μπει στον πυρήνα των δυτικών συμφερόντων. Έχουν αποκτήσει σταδιακά ρόλο στην περιοχή. Αν θα δείτε το ενεργειακό, ευνοεί αφάνταστα τις εξελίξεις για μας. Και τον κάθετο άξονα και κάτω από την Κρήτη και την πρώτη γεώτρηση που θα γίνει στο Ιόνιο και. Αυτό είναι το ένα. Και βεβαίως ισχυροποιείται σιγά σιγά όλο αυτό το τρίγωνο. Και έτσι η Τουρκία θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αντιδράσει, τώρα που ξυλώνεται ή απομειώνεται ως έναν βαθμό το Ιράν και ζητάει ρόλο στην περιοχή. Πώς θα αποκτήσει η Τουρκία ρόλο στην περιοχή, όταν ένας εμπορικός διάδρομος θαλάσσιος από τον Εύξεινο Πόντο μέσω των στενών θα περνάει από το μισό Αιγαίο που θα είναι δικό της, θα περνάει μέσα από την νότιο Ανατολική Μεσόγειο που θα είναι δικιά της, για να πηγαίνει στο Σουέζ και να έχει τον έλεγχο και της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, πριν είναι αργά για αυτήν. Άρα είναι ένα παιχνίδι brand affair, όπου αυτός που θα έχει την επιμονή και την ισχύ και την βούληση θα κερδίσει το παιχνίδι. Εδώ είμαστε.
0: Το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας αποσκοπεί να διαβολήσει και τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδας και Κύπρου.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αν δεν κάνουμε κάτι, έτσι θα είναι. Και θα επαναλαμβάνουμε την περίπτωση της Κάσου.
0: Ναι, ακριβώς. Και είδαμε και προκλήσεις αυτές τις μέρες που έχουν αρχίσει.
1: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει από τώρα μην περιμένουμε να δούμε τι θα έχει το νομοσχέδιο. Ξέρουμε τι θα έχει το νομοσχέδιο. Πρέπει από τώρα να πάρουμε μια σειρά μέτρων.
0: Μα για εγώ μένα... βλέπω ότι δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά. Λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν ξέρω. Δεν έχουν δώσει την πρέπουσα σημασία.
1: Δεν πάω να λέω ότι είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντική. Και συνεπώς έπρεπε από την επομένη να έχουμε από διπλωματικές αντιδράσεις, νομικές αντιδράσεις, στρατιωτικές αντιδράσεις, ενημέρωση της κοινής γνώμης, η οποία συνήθως παραμένει ανενημέρωτη, κινήσεις στις ένοπλες δυνάμεις που να δείχνουν αποφασιστικότητα, όπως για παράδειγμα αύξηση θητείας, ένταξη των γυναικών στη θητεία, εφεδρεία, μετακίνηση μονάδων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Κύπρος, να πάψει να έχει 14.000 η Εθνική Φρουρά και να αποκτήσει εν ενεργεία δύναμη 50.000, ένα σώμα στρατού, όσοι είναι και από πάνω. Άρα λοιπόν, όσο παραμένουμε έτσι, αιωρούμενοι με μελλοντικά σχέδια που θα γίνουν, όλα θα πρέπει τώρα τάχιστα με αυτές τις εξελίξεις κατά νου να προχωρήσουμε σε ταχείες διαδικασίες και κάποιων αγορών και μάλιστα τις χώρες από τις οποίες θα αγοράσουμε να εκμεύσουμε ότι θα μας δώσει κάποια από τα όπλα που έχει αυτή η ενεργεία δανεικά τώρα για να εγκατασταθούν τώρα εκεί που πρέπει, μέχρι να φτιαχτούν αυτά που θα παραγγείλουμε, γιατί πολλά σχέδια έχουμε, αλλά επί του πρακτέου έχουμε χωρίς να ψεύω την κυβέρνηση την τωρινή, η οποία έχει κάνει πολλά πράγματα στο κομμάτι των εξοπλισμών, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να καλύψεις την αστοχία των προηγουμένων κυβερνήσεων επί 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Είναι 20 χρόνια αδράνειας ως προς τις ένοπλες δυνάμεις. Και τα ακούσαμε αυτά. Και από τους προγενέστερους αρχές του 2000 που δεν κάναμε κάτι, και οι παραλαβές που κάναμε ήταν παραγγελίες του 90. Αλλά και μετέπειτα οι μημαθείς ανθρώπους οι οποίοι λέγανε ότι εντάξει θα το ρισκάρουμε και τι έγινε. Λοιπόν, αυτή είναι, δηλαδή δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δεν καταλαβαίνουν ότι και η ειρήνη θέλει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γιατί χωρίς ένοπλες δυνάμεις δεν μπορείς ούτε να διαπραγματευτείς, ούτε να συνομιλήσεις με κάποιον σοβαρά.
3: Εδώ όμως έχουμε και αρθρογράφους, οι οποίοι μάλιστα δεν ανήκουν σε ένα ενδοτικό χώρο, οι οποίοι λένε ότι αυτή η κίνηση δεν την εννοεί στα σοβαρά η Τουρκία και ότι το κάνει για διαπραγματευτικούς λόγους με την Ελλάδα. Τι διαπραγματευτικούς λόγους, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν το περάσει με νόμο, θα υπαναχωρήσει μετά μέσω διαπραγματεύσεων και με τι ανταλλάγματα, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει αυτό. Και έτσι εκτονώνουν και κατά κάποιο τρόπο αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα. Δηλαδή, ένα άμεσο σχέδιο δραστικότατων μέτρων, όχι μόνο για να αποφευθεί η κίνηση, αλλά για να ακυρωθεί, να πάρθει πίσω και να γίνει σαφές τι εννοούμε, ότι αν επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό η Τουρκία για το μισό Αιγαίο, για τα στενά, τα τουρκικά στενά, για την Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής, να επιμείνουμε να γίνει αντιληπτό ότι εδώ η περιοχή μας θα αναφλαγεί. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί δηλαδή το 95, όπου βάλαν το Καζουμπέλι και κατάπιαμε τα 12 μίλια. Για παράδειγμα λέω.
1: Συμφωνώ μαζί σας και υπερθεματίζω, αρκεί να υπάρχει και η απαραίτητη βούληση και ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή πέρα από τα αυτονόητα διαβήματα σε διεθνείς οργανισμούς πρέπει να καλέσουμε εδώ κυρία Γκυλφόιλ και άλλους εδώ Γάλλους και Ισραηλίτες και να πούμε ότι παιδιά ξέρετε κάτι, αν συμβεί αυτό και η επόμενη μέρα είναι έτσι όπως τη φανταζόμαστε, θα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Το θέλετε? Σας βολεύει? Έτσι. Θέλετε η συμμαχία εδώ να πλακωθεί μεταξύ της? Λοιπόν, εάν δεν σας αρέσει, πάρτε μέτρα από τώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε ευθείες γραμμές βάσεως. Γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα τις γραμμές βάσεως, να κλείσουμε τους κόλπους και τα κροτήρια σε όλα τα νησιά και, τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδος, προκειμένου, γιατί από εκεί μετράμε την ΑΟΣ.
3: Βεβαίως, για να καταλάβουν ότι κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση που πρέπει.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι θέλουμε ΑΟΣ, να κηρύξουμε ΑΟΣ, και από πού θα τη μετράμε την ΑΟΣ,
3: κύριε. Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, πού είναι οι ευθείες γραμμές βάσεως, τις οποίες η Τουρκία έχει χαράξει από το 64 στο Αιγαίο? Άρα λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε.
3: Και να ανακηρύξουμε, να μπορέσουμε να ανακηρύξουμε, αν δεν οριοθετήσουμε, τουλάχιστον να ανακηρύξουμε και να το βάλουμε το θέμα στην τελική ευθεία πλέον.
1: Μπορούμε αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να υπάρξει διεθνές δικαιοδοτικό όργανο να αποφασίσει για το τι επίρρεια έχει το Καστελόριζο κλπ. Μόνο με την αντικριστή θέση Κρήτης Κύπρου μπορούμε να βρεθούμε σαν δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι εσωτερικό θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και να πούμε κύριοι από αύριο αυτή είναι η ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου.
3: Και να
1: συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό για δύο κράτη-μέλη της. Και βεβαίως να εμπλέξουμε ενεργά και την Ευρώπη, γιατί όταν εδώ θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και τη μισή Νοτιοανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, το θέμα της αλληλείας αφορά και την Ευρώπη.
3: Μόνο της αλληλείας. Δεν θα πρέπει. Η διέλευση, εμπορικών και κυρίως πολεμικών πλοίων.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ενεργά την Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό, να λάβει θέση κεντρικά, να λάβουν θέση οι Βρυξέλλες και να καταλάβουν ότι πρέπει να παρεύουν και αυτοί.
0: Κύριε Ναύαρχε, να κάνουμε το διάλειμμα μας και παραμένετε και συνεχίζουμε.

Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

0: Πάμε στη συνέχεια της δεύτερης ώρας που είναι μαζί μας ο Ναύαρχος ο κ. Βασίλης Μαντζούρκος και στο στούντιο ο Παναγιώτης Αλαφαζάνης. Μιλάμε για τις θαλάσσεις. Και να μην ξεχνάμε...
1: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
0: Ναι. Σ' ακούμε, άντρε, ναι.
1: Παρήλασαν 8 δημιουργοί. Ορισμένοι από αυτούς τους ονομάζουμε και πατριάρχες. Τον πρωθυπουργό του Αιγύπτου είναι μακριά. Τον Ανδρέα του Χάζου Ρουμπέλη και η Ελλάδα είναι γεμάτη από πλατείες, λεωφόρους και μάλιστα τάφη. Ο Ανδρέα και το Σιμίτι είναι μεγαλύτερη από το καινοτάφιο των περσόντων τους βαλκανικούς πολέμους. Λίγο παρακάτω υπάρχει ο τάφος του Χαρίλα ο Τρικούπη. Πάνω στο χώμα έχει καρφωθεί κρίνινη σταυρή. Σπυρίδωνα του Χαρίλαου της άδελφης του. Δείγμα ξεμνότητας. Όλοι αυτοί σε αυτά τα τεράστια θέματα απέδρασαν με Βέρνης, με Ελσίνκη, με Μαδρίτες, τι συνέβαινε με αυτούς. Τόσο πολύ αδύναμη θεωρούσα την Ελλάδα. Απλή παραπλή. Ούτε καν ερώτηση. Κού.
2: Ναι.
1: Λεωνίδα,
2: ναι.
1: Σας ακούω.
0: Ναι, σας ακούμε κι εμείς, ναι. Λοιπόν, η ερώτηση ποιον απευθύνεται, στον κύριο Ναύαρχο.
2: Ναι.
3: Αν κατάλαβα καλά, μιλά για τους ηγέτες που έχουν περάσει κατά καιρούς και τη σεμνότητα που διέπει τον καθένα μας. Τον καθένα από αυτούς μάλλον, έτσι.
2: Σεμνότητα είναι μια πολύ...
3: Ναι.
2: Ευνοϊκή λέξη.
3: Θα έλεγα περισσότερο ότι αξίζει να ξεκινάει κανείς από τον Καποδίστρια, μια και είναι και το έτος.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Γιατί αυτό είναι ένα υπόδειγμα πολιτικού ηγέτου που δεν, θα μου μείνει μόνιμη απορία, γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει ο Αντριάντας του στη Βουλή των Ελλήνων.
2: Το υπάρχει στην Ελβετία γι' αυτό.
3: Ναι,
2: να μην βάζουμε πολλούς.
3: Ίσως σύγκριση για να πω τη σύγκρουση.
2: Πετρούπολη.
1: Στην Αγία Πετρούπολη.
2: Βέβαια.
3: Βεβαίως. Αυτή είναι η διαφορά. Αν εξετάσει κανείς τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τα τρία χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, πραγματικά είναι να απορεί κανείς, όταν σήμερα με τα ταμεία μας γεμάτα, με όλες τις τεχνικές ευκολίες στη διάθεσή μας, κάνουμε 40 χρόνια να φτιάξουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό σε τρία χρόνια έστησε ολόκληρη Ελλάδα από το πουθενά.
2: Βέβαια. Έτσι.
3: Ναι. Πάντως, ας σκεφτεί λίγο η κυβέρνηση μήπως από τώρα προειδοποιητικά να πει ότι αν τυχόν γίνει νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, μήπως πρέπει σε πρώτη φάση να κάνουμε 12 μίλια σε όλες τις ακτές της υπηρετικής Ελλάδος, επιφυλασσόμενοι για το αυτό και στα νησιά μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, είναι και αυτό ένα μέτρο νομίζω που καταρχήν δεν έχει δικαίωμα να έχει ένσταση σε αυτό, γιατί δεν την αγγίζει καν. Δηλαδή από τη Θράκη επάνω μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, όλα 12 μίλια απότομα ξαφνικά και με την επιφύλαξη να γίνει το ίδιο και στα νησιά μας, εάν μας ξαναενοχλήσει περισσότερο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και τις γραμμές βάσης να ξεκινήσουμε άμεσα ως προετοιμαστικό μέτρο για
3: ακριβώς
2: να πάμε στην οριοθέτηση.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το άκρος επίγον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να ανοίγεται στο μισό Αιγαίο και να πλέον να θέλει να μας πετάξει στο Γκεάδα στην ουσία. Δηλαδή εδώ πέρα εξαφανίζει όλο το Αιγαίο, το παίρνει όλο το Αιγαίο στην ουσία, γιατί το Αιγαίο δεν τεμαχίζεται, ούτε μπορεί να διανεμηθεί σε κομμάτια στα ημάτια του. Αυτή είναι μια κίνηση η οποία είναι ολοκληρωτική. Είναι μια κίνηση για να ακολουθήσει η δεύτερη. Λοιπόν, είναι σαφές τι επιδιώκει. Και εμείς τώρα ντρεπόμαστε να πούμε νόμιμο δικαίωμά μας ότι θα το ασκήσουμε πάρα αυτά και ότι ετοιμαζόμαστε γι' αυτό και κάνουμε τις γραμμές βάσης και παίρνουμε συνενετικά όλα τα κόμματα, μαζεύονται και παίρνουν την πολιτική απόφαση για αυτή την κίνηση.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι δηλαδή εκ των όλων κάνευ. Θα κατηγορηθούμε για προδοσία εδώ πέρα, μεγάλη προδοσία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατηγορηθούμε. Και όσοι δεν το επιχειρήσουν, δεν το κάνουν αυτό, δεν προωθήσουν μια τέτοια κίνηση, νομίζω θα εκτεθούν θανάσιμα στον ελληνικό λαό. Και πρέπει να αποβάλουμε και αυτή τη φοβία. Θα μας κάνουν πόλεμο. Μα πόλεμο μας κάνουν. Μας κάνουν πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή να φοβάσαι να μην σου κάνουν πόλεμο, και αν θέλεις να μην σου κάνουν πόλεμο πρέπει να κινηθείς αποφασιστικά, γιατί αυτές οι υποχωρήσεις τέτοιου χαρακτήρα μάλιστα δεν έχουν τέλος, πάνε για την τελική πτώση της Ελλάδας.
3: Έτσι.
2: Τον ενταφιασμό της, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έχουμε φτάσει στο αμήν, τα όρια δεν υπάρχουν πια για διαπραγματεύσεις και πρέπει να συνεγερθεί ο ελληνικός λαός με μια παλαϊκή, πανκομματική, πανεθνική, θα έλεγα, εκστρατεία ενημέρωσης του ελληνικού λαού για τον κίνδυνο αυτό που διατρέχουμε και την ανάγκη αυτή η επαγρύπνηση να ενταθεί, όχι μόνο να ενταθεί, αλλά να έχει και αντίκρισμα πολιτικό και κοινωνικό.
3: Το αυτό είπα και στην αρχή για την κοινή γνώμη, το είπα και εγώ στην αρχή αυτό, ακριβώς είναι αναγκαίο. Και πρέπει επίσης να ενημερωθούν οι ακροατές μας ότι για να δουν πόσο παράλογες είναι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, ότι δεν υπάρχει περιοχή στον πλανήτη όπου τα νησιά να μην έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
2: Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο προβλέπει πουθενά δεν υπάρχει νήσος στον πλανήτη που να μην τα έχει αυτά και είμαστε η μοναδική εξαίρεση όπου δεχόμαστε να συζητάμε εάν έχει ή δεν έχει το νησί μας υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και δεδομένου ότι στο Αιγαίο έχουμε πάνω από 6.000 νησιά συνολικά, αν ενώσουμε τις ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα όλων αυτών, καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πλην μερικών νησίδων διεθνών υδάτων, το υπόλοιπο είναι ελληνικό, ρε παιδιά. Αυτό συζητάμε τόσα χρόνια.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Και καθόμαστε τώρα και διηλίζουμε τον κόνοπα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συζητάμε τέτοια αυτονόητα πράγματα και συνεπώς νομίζω ότι η νομική βάση υπάρχει, το διεθνές δίκαιο υπάρχει, από εκεί και πέρα μένει η αποφασιστικότητα απέναντι σε ένα θρασί γείτονα ο οποίος όσο υποχωρεί τόσο προχωράει.
2: Έτσι.
0: Κύριε Ναύαρχε, να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με ένα θέμα που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Το είπαμε και πριν στην πρώτη ώρα με τον Κώστα τον Γρίβα, αλλά εσείς ως ναυτικός είστε ο πιο αρμόδιος. Από το πρωί έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη Η δήλωση του Αμερικανού ναυάρχου Ντάριλ Κόντλ, θα τον ξέρετε, δεν είναι τυχαίος, είναι ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
3: Ξέρω.
0: Ναι. Ο οποίος είπε ότι το ναυτικό της Αμερικής, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, καίγεται ζωντανό στον Περσικό κόλπο και ότι έχει υποστεί ήττα από το Ιράν. Και μάλιστα το δικαιολογεί ότι ήταν ανέτοιμη, λέει η Αμερική, ήταν ανέτοιμη να μπει σε μια στρατηγική παγίδα χωρίς διέξοδο με το Ιράν. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, δηλαδή, εδώ ακούγαμε άλλα τόσο καιρό, ας πούμε.
3: Καταρχήν, όπως ξέρετε, ήττα στο πεδίο της μάχης σε τακτικό επίπεδο δεν, έχει υποστεί, δεν έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είναι, έτσι.
0: Έλατε,
3: για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα όμως το θέμα είναι ότι έχει εμπλακεί σε μια αδιέξοδη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να απεμπλακεί. Αυτό ισχύει. Θα μου πείτε, έπρεπε να μπει, έπρεπε να βοηθήσει το Ισραήλ. Αυτό είναι συζητήσιμο. Γιατί σκοπιμότητα σε στρατηγικό επίπεδο υπήρχε. Με την έννοια πια. Ήξεραν ότι υπήρχε εμπλουτισμένο ουράνιο, άρα τα πυρηνικά ήταν μια πιθανή δυσμενής εξέλιξη. Ήξερε ότι στην περιοχή υπήρχε αποσταθεροποίηση λόγω των αντιπροσώπων του Ιράν και του ιδίου του Ιράν, δηλαδή Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη κλπ. Ήθελε η Αμερική να ελέγχει τους υδρογονάνθρακες του Ιράν, γιατί το 80% εξ αυτών πηγαίνει στην Κίνα.
2: Και είναι λογική αυτή, επειδή το ήθελε, γιατί πηγαίνουν στην Κίνα, κάνει πόλεμο, μα είναι δυνατόν.
3: Πόλεμος,
2: και αυτή δηλαδή, τι είναι η Αμερική που θα καθορίζει τις ενεργειακές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ δύο ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Έχει καμιά δικαιοδοσία τέτοια.
3: Ξέρετε,
2: όπως,
3: κάτι,
2: και, όπως η κανένας δεν καθορίζει τις δικές της αρμοδιότητες και το δικό της ρόλο. Δεν μπορεί να πει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες μην δίνετε πετρέλαιο, ξέρω εγώ,
0: στο Ισραήλ.
2: Στο Ισραήλ, ή μην δίνετε χρηματική βοήθεια στο Ισραήλ, ή να είναι ανεξάρτητα κράτη, συνάπτουν σχέσεις, έχουν συνεργασία, διαμορφώνουν συμφωνίες και προχωράνε.
3: Με μια νομική προσέγγιση έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι νομική, είναι υπαρξιακή προσέγγιση για να υπάρχουμε.
3: Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, από συστάσεις κόσμου, οι υπερδυνάμεις πάντα υπερβαίνουν το δίκαιο, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι και η Κίνα μπορεί να μην κάνει τόσο ντόρο όσο ο Τραμπ, που είναι έτσι αψής και κάθε μέρα κρατάει τα μέσα ενημερώσεως σε εγρήγορση, αλλά η Κίνα σιωπηρά όλα τα τελευταία χρόνια διεισδύει σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή,
2: εμπορικά, και οικονομικά.
3: Μα εμπορικά, αλλά όταν ας πούμε για παράδειγμα φτάνει στο δυτικό ημισφαίριο και ελέγχει τον Παναμά, βεβαίως και η Αμερική θα παρέμβει. Όταν ελέγχει τη Βενεζουέλα για παράδειγμα, τον Παναμά...
2: Πώς τους ελέγχει, αν τους ελέγχει με τη θέλησή τους και έχουν σχέσεις οι οποίες δεν είναι κατά τη γνώμη κάποιον ή κάποιοι και τα λοιπά, ότι είναι ισότιμες και αμοιβαία υποφελής, ξέρω εγώ, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις συνεργαζόμενες χώρες.
0: Εντάξει,
2: εφόσον δεν βλάπτουν άλλους.
0: Είναι στην αυλή της Αμερικής, υποτίθεται, ο Παναμάς.
3: Εάν κρίνει ο άλλος ότι βλάπτεται όμως.
2: Και εμείς έχουμε αυλή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα.
0: Εμείς δεν έχουμε αυλή. Εμείς δεν έχουμε ούτε πόρτα.
2: Μας παίρνουν και την αυλή μας, που είναι δικιά μας αυλή, ας πούμε. Η ιδιοκτησία που λέμε.
3: Στο πλαίσιο ανταγωνισμού Αμερικής-Κίνας, που είναι γεγονός αυτή τη στιγμή, η Αμερική σχεδίασε, όπως ξέρουμε όλοι, ένα σταθεροποιημένο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, ένα περιβάλλον δηλαδή που δεν θα εγκυμονεί αναξιοπιστία και αστάθεια, έτσι ώστε να περάσει ο εμπορικός διάδρομος από την Ινδία στην Ευρώπη μέσω της περιοχής αυτής, και αυτό πιάνει και εμάς, την Κύπρο και την Ελλάδα, μέσω των συνθήκων Αβραάμ, που η Χαμάς διέκοψε την παραμονή συνάψεως των συνθηκών του Αβραάμ, η Χαμάς το διέκοψε το 23, ακριβώς για να γίνει αυτό που έγινε. Θέλει λοιπόν τώρα να επανέλθει στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, να περάσει αυτός ο εμπορικός και ενεργειακός διάδρομος, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός της Κίνας και αυτός, είναι ανταγωνιστικός της Κίνας και βεβαίως βολεύει και την Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι γίνεται το παιχνίδι.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι το παιχνίδι γίνεται με όρους που έχουν ξεφύγει. Φερρυπίνα, αυτές οι ενέργειες συναυτικές εκεί στον Ινδικό ωκεανό αλλά και στην Καραϊβική που έχουν βυθιστεί πλοία και έχουν άφτανδρα πάει κάτω και έχουν πνιγεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι μέσα στα πλαίσια των πνιγεί πάρα πολλοί άνθρωποι.

0: Αυτό στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κάνανε κατά κόρον οι Ναζί και μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης δικάστηκαν πάρα πολύ σε θάνατο, εκτελέστηκαν από τους συμμάχους για αυτή την παραβίαση αυτού του όρου. Είναι συνθήκη.
1: Αυτό έγινε και το 406 π.Χ. στην απμαχία των Αγίων.
0: Ναι, ναι. Okay. Σωστό. Τα πρωτόκολλα της συνθήκης Γενέβης λέει ρητά απαγορεύεται να διατάξει να μην υπάρχουν επιζώντες. Και αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική υποκατηγορία ο Υπουργός Αμήνης ο Χέγκτσεθ, διότι έδωσε αυτή την εντολή κατά τη βήθηση της φρεγάτας, τι ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά και στην άλλη πλευρά, εκεί στην Καραϊβική, που βυθίσουν κάτι βάρκες που λένε ότι είναι μεταφέρουν ναρκωτικά κλπ. Αποδεικνύεται ότι είναι ψαράδες οι οποίοι απλά βγάζουν το μεροκάματος. Και έχουν πνιγεί πολύ, πολύ και εκεί.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως έχασαν μια ευκαιρία εγκαίρου επεμβάσεως, εφόσον το ήθελαν εκεί στην περιοχή του Ιράν, όταν υπήρχαν οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό. Εκεί περίπου τους άφησαν με ψεύτικες υποσχέσεις να διαδηλώνουν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30.000 από αυτούς. Εκεί ίσως ήταν μια χρονική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εκεί προφανώς υπήρχε κάποιο σχέδιο το οποίο δεν ευωδόθηκε. Διότι έβγαινε και το Ισραήλ το ίδιο και έλεγε βγείτε όλοι στους δρόμους, δίπλα σας θα είναι και ένας άνθρωπος Μοσάντ να σας στηρίξει.
1: Δυστυχώς δεν έγιναν αυτά.
0: Αυτά δεν έγιναν, αλλά οι 30.000 που λένε δεν είναι ένας αριθμός που είναι λογικός, διότι και το ίδιο το BBC έχει μιλήσει για 2.500-3.000 νεκρούς και να υπολογίσουμε ότι σε αυτούς νεκρούς είναι και άντρες των σωμάτων ασφαλείας, επομένως οι νεκροί έχουν σκοτωθεί από σφαίρες που δεν έδειχνε. Το πλήθος που βλέπαμε εμείς στο Αόπλο στην Τεχεράνη δεν ήταν ικανό να αντιμετωπίσει. Προφανώς έγιναν συγκρούσεις σε περιοχές μειονοτικές με Κούρδους κλπ.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι η εσωτερική αστυνομία καταστολής στο Ιράν αριθμεί 1.000.000.
0: Ναι,
1: η αστυνομία για την καταστολή εσωτερικών αναταραχών αριθμεί 1.000.000 οπλισμένων.
0: Η Μπαζίτσι είναι αυτή, νομίζω, Μπαζίτσι.
1: Αυτή ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν προετοίμασαν και την κοινή τους νόμη. Δηλαδή ξεκίνησε σαν ένα παιχνιδάκι, μια αρρωγή προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που έχουν ανεβεί και οι τιμές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι ένας από τους πλέον αντιδημοφιλείς πολέμους. Κάτι που ασκεί πίεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για να τελειώσουν.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Άλλη μια παρατήρηση είναι ότι δεν εστίασαν εξ αρχής το Ορμούς. Άρχισαν τροποβαρτισμούς δεξιά-αριστερά, ναι, κλπ. Αλλά το Ορμούς το ξέχασαν.
2: Όλα αυτά όμως θα πληρώνει η ανθρωπότητα, η λαοί. Γιατί τώρα έχουμε τρομερή ακρίβεια. Έχουμε
0: η Ευρώπη,
2: οικονομική πρώτα κρίση, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και χωρίς να φταίνε, χωρίς να μετέχουν σε κανένα σχεδιασμό, χωρίς να τους έχουν ρωτήσει κανένας. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι πλαίσια πάνω στα οποία μπορεί να συνεχίσει να κινείται ο πλανήτης μας. Διότι δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές, στις οποίες εγώ τις θεωρώ βέβαιες, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Όλοι νοοτροπία. Όλοι νοοτροπία. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που ο κόσμος θέλει συνενέσεις για να διατηρηθεί. Και το Ιράν δεν είναι υποχείριο κανενός. Δεν είναι υποχείριο ούτε της Κίνας, αν νομίζουν ότι θα πάει ο Τραμπ εκεί με το Σι και θα κανονίσουν το πλαίσιο για το Ιράν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε το Ιράν είναι υποχείριο της Μόσχας. Μπορεί να έχουν συνεργασία, μπορεί να έχουν καλές σχέσεις, μπορεί να υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Αλλά είναι στη βάση και εκεί αμοιβαίου συμφέροντος. Δεν είναι επομένως δυνατόν το Ιράν, αν δεν το ξέρει κανείς, να πιστεύει ότι θα το πειθαρχήσει από αέρος και θα διαλύσει κάθε δυνατότητά του αντίστασης, δεν θα γίνει αυτό.
1: Και
2: ούτε και το Ορμούς να υπάρχει, γιατί απέναντί του έχει τα Εμιράτα και τις βάσεις αμερικάνικες. Θα τα άφηνε ποτέ το Ιράν έτσι ανέγγιχτα να χτυπάνε το ίδιο? Δεν γίνεται αυτά.
1: Εκεί λοιπόν υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους οι Αμερικάνοι. Υποτίμησαν κάπως τον αντίπαλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της επεμβάσεως είπανε 5 με 6 εβδομάδες το πολύ.

0: αυτή τη στιγμή πιθανόν, επειδή υπάρχει και ένα μέρος αμερικανικού οπλισμού πάει στο Ισραήλ, ένα άλλο μέρος πάει στην Ουκρανία, άλλο μέρος πάει στον Ειρηνικό και ούτω καθεξής, έχουν θέμα επαρκούς παραγωγής και αντικαταστάσεως πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων στο πεδίο εκεί στο Ιράν. Γιατί βομβαρδίζανε, οπότε θυμάστε, καθημερινά με εκατοντάδες αεροπλάνα επάνω, έτσι. Άρα όλα αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει. Τα είπε βέβαια ο Αγιές, ο αρχηγός στρατού, και απολύθηκε.
1: Τον απολύθηκε, ναι, τον επέλυσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης δεν προέβλεψαν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι καλός, είναι αποτελεσματικός, όταν όμως το κράτος δεν έχει άλλη διέξοδο. Όταν είναι καθαρά ναυτικό κράτος και έτσι ο αποφαλάσσης αποκλεισμός πράγματι έχει άμεσο και δραστικό αποτέλεσμα. Εδώ τώρα η εναλλακτική λύση του Ιράν είναι η Κασπία.
2: Βέβαια.
0: Μέσω της Κασπίας έρχονται τεράστια αποθέματα όπλων, τροφίμων, πυρομαχικών από τη Ρωσία αφιδώς. Και τεχνογνωσία και τεχνολογία και τα πάντα.
2: Και εξαγωγές του πετρελαίου του Ιράν από εκεί γίνονται.
0: Έτσι.
1: Και από το Πακιστάν. Από το Πακιστάν έχετε μεγάλη βοήθεια τώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν εκεί είναι πράγματα στα οποία δεν έχει πρόσβαση η Αμερική εκεί στην Κασπία. Όλα αυτά έπρεπε να συνεκτιμηθούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των ΗΠΑ, δηλαδή πώς θα συνεργαστεί αύριο με κράτη του κόλπου εάν από εκεί φύγει αφήνοντας την εντύπωση ότι ιτήθηκε. Είναι ένα θέμα αυτό. Και την άλλη, την πιέζει ο χρόνος. Για τους λόγους που είπαμε εσωτερικά, αντιδημοφιλής πόλεμος, ανεβαίνουν οι τιμές, έρχονται οι εκλογές το Νοέμβριο και μέχρι τότε πρέπει να έχει υπάρξει λύση. Είναι δηλαδή πιεσμένη η κυβέρνηση των ΗΠΑ και πρέπει να δώσει λύση. Όσο δε για το θέμα των συνενέσεων και των... αυτών συμφωνώ και εγώ, αλλά το... πώς το λένε, το επιγής ειρήνη παραμένει μια ευχή, η οποία όλοι θα τη θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει και έτσι οι διεθνείς σχέσεις γίνονται με όρους ισχύως. Είτε μας αρέσει είτε όχι, από τον διάλογο των Μιλίων το 414 π.Χ. έως σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Και πρέπει και αλίμονο σε αυτούς που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη σκληρή, την άδικη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ζωής. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τα λέγαν αυτά, αλλά δεν ήταν κοινικοί. Μιλάγαν για την ύβρη, ότι πρέπει να μην ξεπερνιέται η ύβρης. Σήμερα δεν υπάρχει αντίληψη αυτή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η έννοια του πρώτα απ' όλα του Θεού στα πράγματα.
0: Για το συγκεκριμένο διάλογο στον οποίο αναφέρθηκα, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, μόλις τελείωσε ο διάλογος, εσφάγισαν όλοι οι άρενες, τα γυναικόπαιδα απομακρύνθηκαν και απικίστηκε
2: κοινός από όπλο. Αλλά δεν φταίει ο Θουκυδίδης γι' αυτό, ούτε το είπε γι' αυτό να δικαιολογήσει τη σφαγή.
1: Όχι,
2: γιατί ο Θουκυδίδης δεν ήταν ένας ιστορικός κοινικός. Κακώς τον προσπαθούν να τον εμφανίσουν.
1: Ότι είναι ο Μακιαβέλη της αρχαιότητας.
0: Ναι, δεν είναι. Ρεαλιστής είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι, μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού παίρνεις υπόψη σου τις κοινωνίες, τις αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται, τα ιδεολογικά και άλλα θρησκευτικά, ας πούμε, εργαλεία τα οποία τους λαούς τους στηρίζουν ή οι λαοί τα θεωρούν ιερά και όσια και γι' αυτά μπορούν να αφιερώσουν τη ζωή τους. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ο πόλεμος μόνο συσχετισμός στρατιωτικών δυνάμεων, είναι και ψυχολογικών, είναι ιδεολογικών, όχι, είναι θρησκευτικών, όχι, είναι κοινωνίες, τη έννοια του δίκαιου παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Το είπε ο Θουκυδίδης αυτό. Είπε δηλαδή την αιτία των πολέμων. Γι' αυτό και διδάσκεται σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά η Αθήνα μετά από την Ήβρη που διέπραξε καταστράφηκε. Έχασε. Εν τέλει.
0: Έχασε. Δεν ξέρουμε αν θα είχαν, αν δεν υπήρχε η Σικελία. Που είναι άλλο θέμα.
1: Άλλη και αυτή είναι.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι και ο Θουκυδίδης είπε έκτοτε δικαιώνεται καθημερινά. Βρήκε την αιτία των πολέμων. Ποια είναι, λέει, η άνηση ανάπτυξη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Η άνηση ανάπτυξη λέει.
2: Σαφώς.
0: Δηλαδή, τι λέει με λίγα λόγια, ότι την επομένη της υπογραφής μιας συνθήκης μετά από ένα πόλεμο, η συνθήκη αυτή αντικατοπτρίζει το συσχετισμό ισχύως των τρέχοντα. Από την επομένη ημέρα αρχίζει και αλλάζει με δυναμικό τρόπο η σχέση μεταξύ των κρατών και οι χθεσινοί χαμένοι γίνονται αναθεωρητικοί. ναι. πλέον και ζητούν, διεκδικούν. Και ο άλλος γίνεται status quo και σιγά σιγά βλέπει τον άλλο να αυξάνει τη δύναμή του. Αυτή λοιπόν η άνηση ανάπτυξη είναι που φέρνει τον επόμενο γύρο.
2: Ναι.
0: Αυτά είπε ο Θουκυδίδης και από τότε δικαιώνεται.
2: Και η έννοια του δίκαιου. Η έννοια του δίκαιου, οι λαοί μπορούν να θυσιάζονται, μπορούν να δίνουν τα πάντα, αν αισθανθούν ότι έχουν δίκαιο και ότι αυτό το άδικο που εφαρμόζεται σε βάρος τους δεν τους επιτρέπει όχι απλώς να ζήσουν καλά, αλλά ούτε καν να επιβιώσουν.
0: Αυτά είναι... Για το δίκαιο, ο Θουκυδίδης είπε ότι το δίκαιο απονέμεται μεταξύ ισοδυνάμων. Όταν ο ένας είναι ισχυρός και ο άλλος είναι αδύναμος, το ξέρετε, ο ισχυρός παίρνει αυτά
2: τότε,
0: που το
2: τότε οι μικροί δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εμείς κάναμε μια επανάσταση το 1921, παρόλο που ήμασταν πιο αδύνατοι. Αλλά καταφέραμε να το δίκαιο μας να το κάνουμε παγκόσμια υπόθεση.
0: Κοιτάξτε, όταν κάποιος θέλει να γίνει ισχυρός, στο μέτρο που μπορεί να γίνει ισχυρός. Όταν εμείς το 40 δηλαδή αντισταθήκαμε στην Ιταλία, δεν αντισταθήκαμε επειδή ξημερωθήκαμε και μας κάπνισε μια μέρα και είπαμε θα αντισταθούμε.
2: Μπράβο, ναι.
0: Από το 36 στο 40 δαπανήθηκαν 18 δισεκατομμύρια δραχμές για την άμυνα.
2: Ναι, παρόλα αυτά ήταν άνισος ο αγώνας, αλλά,
0: αλλά
2: η αίσθηση που είχε η Ελλάδα ότι πολεμάει για την πατρίδα και την ζωή του ελληνικού λαού, των οικογενειών τους και τα λοιπά, τους έδινε μια ηθική
1: ανωτερότητα
2: που είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ο άλλος είχε την αίσθηση ότι πήγαινε ως κατακτητής. Αυτό δεν λέω ότι αυτό είναι που καθορίζει πάντοτε τα πράγματα, αλλά είναι ένας παράγοντας τον οποίο να αναγνωριστεί μπορεί να αποδειχθεί και μοιραίος απέναντι σε άνισους στρατιωτικά αντιπάλους. Λοιπόν,
0: όποιος έχει τη βούληση και θέλει να γίνει ισχυρός, μπορεί να γίνει ισχυρός, όπως ήταν οι Βιετναμέζοι στον πόλεμο του Βιετνάμ.
2: Ναι.
0: Όπως είναι το Ισραήλ απέναντι σε 1 εκατομμύριο Άραβες.
2: Όχι 1 εκατομμύριο Άραβες, γιατί δεν πολεμάνε 1 εκατομμύριο με τίποτα.
0: Όχι, λέω παλιότερα.
2: Συμμαχίτηρα.
0: Παλιότερα. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι όποιος θέλει να γίνει, γίνεται.
2: Ναι.
0: Αν δεν θέλεις να γίνεις, θα είσαι το θύμα.
2: Βέβαια θα είσαι το θύμα.
1: Ναύαρχε, φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πάντως
1: παρουσία. Η
2: σημερινή, ναι. και έβαλε μια θεματολογία η οποία είναι πλούσια.
0: Και είναι αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλό βράδυ από μας.
0: Να είστε καλά.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: συμμαχίες.
1: Πάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι ο στρατηγός, ο Γιάννης Μπαλτζόης. Στρατηγέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λεωνίδα, καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι το...
1: Και μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ναπαζάνης. Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είσαι καλά.
1: Λέγαμε πριν και με τον Ναύαρχο.
3: Έχει την τιμητική του το έλισμε.
1: Ναι,
2: ήταν ο αντιπρόεδρος, τώρα είναι το πρόεδρος.
3: Έτσι, πάει ιεραρχικά και ανεβαίνει τη σκάλα συνεχώς. Πιο πάνω από σένα όμως δεν υπάρχει άλλος.
2: Ναι, ο Ναύαρχος ήταν δύο θητείες, 8 χρόνια, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, αλλά λόγω του καουρισμού πάμε στα δύο θητείες.
3: Α, μπράβο, τηρείτε την εναλλαγή.
2: Ακριβώς. Οπότε και εγώ σε δύο χρόνια τελειώνω, να δούμε άλλος μετά.
3: Για να μην υπάρχει...
2: Άκουγα τον κύριο Μαρτζούκο. Συγχρονώ όλα τα οποία έλεγε ο Ναύαρχος. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό απαντήσατε για την Τουρκία και για όλη την...
3: Δηλαδή εμείς θα περιμένουμε τώρα να μας σώσει το Ισραήλ. Θα μας σώσει.
2: Μην το λέμε λίγο έτσι αυτό. Ναι, από το Ισραήλ.
3: Γιατί το Ισραήλ δεν έχει στείλει ούτε σκύλο έξω από τα εδάφη του.
2: Ναι, δεν έχει στείλει. Δεν θέλω, δεν υπάρχει κύριο.
3: Εκτός αν διατρέχει το ίδιο κίνδυνο. Αν διατρέχει το ίδιο κίνδυνο.
2: Ούτε οι Ισραηλοί, ούτε οι Γάλλοι. Δεν θα δούμε Γάλλους Ισραηλούς στρατιώτες στον Έβρο. Θα πάμε εμείς.
3: Ούτε Αμερικάνους, ούτε Γερμανούς, ούτε Ρώσους. Φυσικά όχι, ούτε Κινέζους.
2: Ακριβώς. Αλλά τι γίνεται. Εκείνο που θέλουμε, με τη νέα μορφή των πολέμων που βλέπουμε πλέον, έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Αυτή η πόλεμη στην Ουκρανία και με το Ιράν, όπως και στη Γάζα, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Εγώ αρχίσαμε να αισθάνομαι ότι είμαι άσχετος τελείως, διότι αυτά που μάθαινα επί 4 δεκαετίες έχουν αλλάξει.
3: Ανήκουν στην προϊστορία.
2: Έχουν αλλάξει.
3: Ανήκουν στην προϊστορία, ναι. Ναι, έτσι είναι.
2: Έχουν βέβαια εσύ.
3: Καλά, βέβαια, εντάξει.
2: Αλλά τα νέα δόγματα, τα νέα όπλα, δηλαδή μερικά από αυτά είναι game changers στους αγώνες. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα έχω πει με τους Κλεονίδα, λοιπόν, το game changers του αγώνα από πλευράς Ρώσων, και το οποίο ήταν και όλο το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων, η Κατιούσα και το ΤΑΦ-34, αυτό το μικρό στρομπουλό αρματάκι,
3: ναι,
2: το οποίο
3: θαύματα.
2: Ήταν καταπληκτικό, έκανε θαύματα.
3: Ναι, ναι.
2: Έχω πει, μόνο για ένα λεπτό να πω, σαν τεθωρακισμένος που τα μελετώ αυτό και έχω γράψει για το ΤΑΦ-34 και για το κινητήρα που σχεδίασε ο Κωνσταντίν Τσελπάν, ή ο Κωνσταντίνος Τελπάνης, Έλληνας μάνα και μητέρα, γεννήθηκε στη Μαριούπολη, ένα χωριό έξω από τη Μαριούπολη, σπούδασε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του εκεί της περιοχής, όχι του αυτό το της άλλης μεγάλης πόλης που είναι
1: βιομηχανική πόλη,
2: όχι, βορειότερα λίγο της Μαριούπολης. Τώρα γυρνάμε και πολλά το μυαλό μερικές φορές. Λοιπόν, συνεχεία το στείλανε, σπούδασε και στην Αγγλία και ήταν ένας καταπληκτικός μηχανικός. Αυτό σχεδίασε ένα πρωτοποριακό κινητήρα για τα αεροσκάφη. Δεν βάλανε σε αεροσκάφη οι Ρώσοι και μετά από μερικά χρόνια όταν κάνανε αυτό το άρμα, βάλανε τον κινητήρα αυτόν, το οποίο ήταν εξαιρετικός. Πήγαινε ένα παράδειγμα που ήταν turbo diesel V12, σε σχήμα V ο κινητήρας του, και πήγαινε, είχε εμβέλεια 500 χιλιόμετρα. Τα πάνσερ τα γερμανικά πηγαίνανε 150 χιλιόμετρα, ήταν βενζινοκίνητα, και έπρεπε δηλαδή για να φτάσω στην απόσταση που έκανε με ένα πουλάρισμα...
3: Ανεφοδιασμό.
2: Ανεφοδιασμό. Ναι, πρώτον, είχε πιο παρδιές ελπίδες και δεν κόλλαγε στη ρασπουτίτσα αυτή τη λάσπη, που ήταν εκεί στα ίδια μέρη που πολεμάνε τώρα, εκεί στην...
1: αυτή είναι η πιο εφορυγή. Αυτή η λάσπη δημιουργεί την πιο εφορυγή.
2: Ακριβώς αυτό το μαύρο χώμα είναι, πολλοί το λένε ότι είναι χρυσάφι, λέει αυτό, χρυσάφι, βέβαια, για την γη. Εκεί ό,τι και να σπείρεις, λοιπόν, ό,τι και σπόρους να σου πέσει κάτω, λοιπόν, θα φυτρώσει μόνο του. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτό, αυτή τη γη την αγοράσαν ήδη οι Αμερικάνοι, οι Ρελαφαζάνοι. Δεν ανήκει στους, στους Ουκρανούς πλέον. Δεν το έχουν καταλάβει. Ο Ζελένσκι τους ξεπούλησε τα πάντα σε όλους. Και όχι μόνο η γη, αλλά και το υπέδαφος. Έχουν ένα πλούσιο υπέδαφος με σπάνιες γέες και άλλα έτσι πράγματα πολύ σημαντικά, παρουσιάζουν μεταλλεύματα, στερεομεταλλεύματα. Πολύ σημαντικά για την, για την βιομηχανία. Παραδείγματος χάρη, η Μαριούπολη είχε το μεγαλύτερο εργοστάσιο αξιοποίησης μεταλλευμάτων, σαν τη μεταλλουργική τη δική μας εδώ, και μάλιστα είχε στο, αυτό το εργοστάσιο που είχε και αυτό το, το υπόγειο, το Αζοφστάλ, με 6-7 πατώματα μέσα στο έδαφος που χρησιμοποιούνταν και σαν καταφύγιο πυρηνικό. Και από το λιμάνι της Μαριούπολης έβγανε τα πλοία με τα σιδηρομεταλλεύματα, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι για το, δύο λόγια για το, για το παρελθόν, για τον Κωνσταντίνο Τσελπάν, το οποίο βέβαια, όπως ξέρετε και Λαφαζάνη, το 38 με τους μεγάλους γεγονούς που έκανε ο Στάλιν, 38.000 Έλληνες εκτελέστηκαν, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Τσελπάν, και μόνο όταν πέθανε ο Στάλιν και ανέλαβε ο Χρουτσόφ, απεκατέστησε τους αδίκους έτσι καταδικασμένους, μεταξύ αυτών και την οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσελπάν, που ανακηρύχθηκε ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης, και πήρε και, το, και, πήρε και, και η οικογένειά του πήρε σύνταξη. Δεν έπαιρνε σύνταξη μέχρι τότε. Λοιπόν, αυτά για το, γιατί το ΤΑΦ 34 και τελειώνω για να μην μονολογώ για τα άρματα. Το ΤΑΦ 34
3: άλλαξε το χαρακτήρα του πολέμου.
2: Άλλαξε το χαρακτήρα του πολέμου.
3: Βέβαια.
2: Περνούσε τα λασπόδια εδάφη της Ποτίτσας. Είχε μεγαλύτερη ταχύτητα από τα Πάντσερ. Πήγαινε σε τριπλάσια απόσταση από τα Πάντσερ. Και ήταν το πύργο στο για πρώτη φορά ήταν στρογγυλός. Δεν ήταν τετράγωνος όπως θες τα Πάντσερ. Είχαν καταλάβει και όταν, αν δεν το χτυπούσες κάθετα, λοιπόν, παρόλο που είχαν ισχυρότερα βήματα οι τέτοιοι οι Γερμανοί,
3: Ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα, ακριβώς. Και αυτό θεωρήθηκε και το game changer του αγώνα, όπως και η Κατιούσα που δεν έφευγαν ένα βήμα, έφευγαν πολλά βήματα και δημιουργούσαν ένα τετράγωνο προσβολής. Όλα τα σύγχρονα πυροβολικά που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το ίδιο πράγμα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή,
3: έκαναν σμήνος.
2: Ναι, έκαναν σμήνος πυρών, είχες, δηλαδή εξόντωσε το, του στόχου που είχες βάλει.
3: Τελικά οι λύσεις γίνει είναι πάντοτε απλές, αλλά το απλό είναι το δύσκολο να το συλλάβει κανένας.
2: Ακριβώς. Και εδώ μια και είπατε αυτό και κύριε Λαφαζάνη, δεν ξέρω αν ο Κώστας ο Γρίβας δεν σας άκουγα την πρώτη ώρα, έβλεπα τον Ολυμπιακό.
3: Ήταν πολύ ωραία συζήτηση και είπε πολύ σωστά πράγματα, ναι.
2: Ο Κώστας πάντα λέει. Πάντα λέει. Θα την ακούσω σε κονσέρβα αύριο.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, προτίμησα τον Ολυμπιακό γιατί ξέρω θα τον ακούσω, να το δω μετά.
3: Δεν πήγε χαμένη λοιπόν, πάντως η παρακολούθηση. Κάτι βγήκε.
2: Βγήκαμε στο Champions League.
3: Ναι, ναι.
2: Η ιδέα ΑΕΚ και Ολυμπιακή, τελευταίος τον Λεωνίδα που είναι και αυτός ποδοσφαιρόπιλος, δικαίως πήρε το πρωτάθλημα.
3: Καλά, έτσι,
2: για να είμαστε
3: ειλικρινεί. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά. Μόνο τελειώνοντας να πω το εξής, ότι αυτοί οι νέοι πόλεμοι μας διδάξανε πολλά πράγματα. Ένα πράγμα πολύ σοβαρό είναι η υψηλή κατανάλωση πυρομαχικών πλέον. Συν τα game changer σε αυτόν τον πόλεμο που είναι τα drones. Αυτά τα οποία μας έχουν κάνει φοβερή ζημιά και δεν μπορούν, γι' αυτό δεν βλέπουμε στρατιωτικές κοινή μεγάλους σχηματισμούς να αναπτύσσονται σε αυτά τα παιδινά εδάφη της Ουκρανίας, αυτές τις παιδιάδες που είχαμε ομυρικές μάχες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μάχη του Κούρσου παραδείγματος χάρη.
3: Ναι.
2: Και όλοι ήταν συγκρονιστικά, ξέρω, 4.500 άρματα, 3.500 αεροπλάνα, πεζικά, πυροβολικά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, επί τρεις μήνες. Λοιπόν, και εκεί ήταν η κατάρρευση, ας πούμε, των Γερμανών, όπως επίσης και η κατάρρευση όπως έγινε στο Λένιγκραν. Αυτά τα δύο έτσι σημαντικά στοιχεία.
3: Η ηρωική πολιορκία ναι. Τότε, η πολιορκούμενη ναι, μάλλον,
2: ήτανε,
3: αντέξανε φοβερά πράγματα.
2: Κάτι, υπάρχει μια ρωσική ταινία που λέγεται Λένιγκραν. Το Λένιγκραν είναι η Αγία Πετρούπολη σημερινή.
3: Αγία Πετρούπολη.
2: Λοιπόν, ο όπου πραγματικά είναι συγκλονιστική, γιατί έχουν τέτοια πραγματική απεικόνηση του πολέμου.
3: Τρομερή.
2: Αισθάνεσαι σαν να είναι δίπλα, να σκάει το βήμα σου δίπλα κλπ. Σε αυτά βγάζουν το καπέλο στους Ρώσους, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή βάζουν τα γυαλιά στους, το Hollywood με την ας το πούμε τη ρεαλιστική αποτίμηση του πολέμου, που ήταν δίπλα μέσα στην πόλη. Ναι. Και μάλιστα είχαν πάρει και το 85% της πόλης, και όταν ζήτησε ο άμερος εκεί, ο Ρώσος, ο στρατηγός, λέει να υποχωρήσουμε, λέει στον Ζούκο. Όχι, του λέει, θα περιμένεις μερικούς μήνες να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα νέων αεροσκαφών και νέων αρμάτων, τα TAF-34 κλπ. Εκεί, τα οποία βγήκαν σε χιλιάδες μετά, και αυτά ήταν που αλλάξαν τη μορφή του αγώνα. Εδώ τώρα έχουμε σε χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τα drones.
3: Ναι, ναι.
2: Και είδατε ένα drone στην περιοχή μας, τι ζημιά μπορούσε να κάνει.
3: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, εάν χτυπούσε ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο, όπως συνήθως πράττουν οι Ουκρανοί, εγώ δεν κλαίω για το ρωσικό δεξαμενόπλιο.
3: Ναι, είναι ο σχιώδης
2: τόνος. Θα κλαίω για την περιοχή τη δική μου.
3: Ναι.
2: Όχι, ναι, εγώ θα κλάψω για την περιοχή τη δική μου, που θα γίνει μαύρη από το πετρέλαιο που θα γινόταν εκεί στο Ιόνιο.
3: Ανεπανόρθωτη καταστροφή.
2: Ανεπανόρθωτη.
3: Δηλαδή θα χάναμε δύο και τρεις περιόδους τουριστικές.
1: Τι δύο
3: στο Ιόνιο.
1: Μα το χειρότερο αν έπεφτε πάνω στην ακτή που το πηγαίνανε οι ψαράδες.
3: Πίσα.
1: Τράκανε, το φέρνανε σέρνοντας ψαράδες και το φέρνανε πάνω στη Προκυμαία, όπου ήταν μαζεμένοι εκατοντάδες, λέει, να το δούνε. Δηλαδή,
2: αν εκεί έσκαγε.
1: Αν έσκαγε εκείνη την ώρα, ναι.
2: Είχαν απενεργοποιήσει τους ανιχνευτές πυροσβεστικούς, είχαν πέντε το μπροστινό μέρος, όπου ακουμπούσε αυτό, μετέδινε, ξέρω εγώ, την πρόσκληση στον πυροσβεστική μέσα και αναδρασόταν τα πυρομαχικά. 100 κιλά εκρηκτική σύνδεση. Είναι μεγάλη ποσότητα. Δεν είναι αστεία.
3: Τεράστια.
2: Λοιπόν, και εδώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, να πω, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Πώς το κάνανε αυτό για την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τους βοήθησε τόσο πολύ? Εδώ δείχνει δηλαδή πόσο μας υπολογίζουν, ότι είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, ουδής αχαριστότερος το ευεργετηθέντος. Τους έχουμε ευεργετήσει, τους έχουμε δώσει όπλα, τους έχουμε δώσει λεφτά, και αυτοί στη μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, εκεί έχουμε ΑΟΣ, παιδιά, έχουμε ΑΟΣ. Κανονικά
3: υπογεγραμμένη 12 μίλια έχουμε χωρικά ύδατα.
2: Και χωρικά ύδατα 12 μίλια,
3: ναι.
2: Ακριβώς. Και έφτασε, δεν μπήκε μέσα στην ΑΟΣ, δεν μπήκε στα χωρικά ύδατα, ακούμε στην ξηρά.
3: Τι άλλο να κάνουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, πραγματικά για μένα είναι μια επιθετική, παύλα, πολεμική ενέργεια της Ουκρανίας. Η Ελλάδα έτσι θα έπρεπε να το είχε δει αυτό, και έτσι θα έπρεπε να είχε αντιδράσει. Αυτά θα περιμένουμε το πόρισμα, θα δούμε τι θα μας πούνε οι Ουκρανοί. Δεν είναι Ουκρανοί, δεν ξέρουμε τίποτε.
3: Το πόρισμα του Υπουργείου δεν λέει τίποτα. Αυτό που τουλάχιστον δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παραπάνω.
2: Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα το πόρισμα αυτό το επίσημο. Είναι επίσημο ή πληροφορίες είναι αυτό?
3: Ναι, πληροφορίες είναι από το επίσημο πόρισμα.
2: Δεν λένε τίποτα για μένα.
3: Αλλά ναι, αυτό δεν λένε τίποτα δημόσια.
2: Τίποτα δεν λένε.
3: Αλλά
2: προσπαθούν να το καλύψουν.
3: Μήπως δεν υπάρχει και από πίσω τίποτα? Αυτό φοβάμαι. Διότι
2: κάτι
3: εδώ
2: υπάρχει,
3: είναι...
2: από πίσω,
3: ναι.
2: Κάτι υπάρχει από πίσω. Δηλαδή, αλλά θα υπάρχει κανονικό πόρισμα, θα το μου δώσει. Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει, είμαι σίγουρος ότι θα πούνε την αλήθεια. Και θα βγει στον κόσμο, είναι το θέμα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αν να το καλύψουν, να καλύψουν γιατί χρωστάνε στους Ουκρανούς ή μας χρωστάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
3: Γιατί...
2: Και καταλαμβάνω, ήταν πολεμική ενέργεια και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Για μένα θα έπρεπε να ανακαλέσουμε τον πρέσβη μας στο Κίεβο, για μερικούς μήνες εδώ, και να καλέσουμε τον Ουκρανό πρέσβη, αφού τον επιπηρύξουμε και του δώσουμε μια διαμαρτυρία, να το πούμε πήγαινε στο Κίεβο, λοιπόν, ξεκουράσου και θα το δούμε μετά. Πρεσβείς να αντιεργούν με τον επιτετραμένο, όχι με τον πρέσβη. Και πες στους δικούς σου εκεί πάνω ότι σε περίπτωση που γίνει μια παρεμφερή τέτοια ενέργεια εναντίον της Ελλάδος, θα ξέρετε ότι η Ελλάδα θα βάζει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχει νόμος, απρόταση που έχει μέσα τη λέξη Ουκρανία. Ό,τι και να λέει. Λοιπόν, εμείς θα βάζουμε βέτο σε αυτό.
3: Βεβαίως.
2: Δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε και δεν ξέρω γιατί και πραγματικά εκπλήσουμε. Και δεν το κάναμε και για αυτό που πρόκειται να κάνει η Τουρκία που έπρεπε... βέβαια, θα δούμε πώς θα το κάνει. Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα το κάνει τον Ιούνιο γρήγορα μετά το Ραμαζάν για να προλάβει τον Ιούλιο στη σύνδρο του ΝΑΤΟ, όπου φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θα βάλουν κάτω τα αυτά και θα πούνε για το θέμα της Μεσογείου και του Αιγαίου. Να μην υπάρχει αυτή δικό μου, δικό σου, εγώ μπαίνω, βγαίνω και ούτω καθεξής. Πάνε να βάλουν μία τάξη, αλλά τι τάξη να βάλουν οι Αμερικανοί. Εδώ υπάρχει το διεθνές δίκαιο που καθορίζει την τάξη.
3: Βέβαια.
2: Και εκεί θέλουν, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, να παρουσιάσουν εσπεσμένα κάποια δεδομένα και κάποια αυτό για να αναγκάσουν τους Αμερικανούς να πάρουν κάποιες θέσεις υπέρ αυτών. Και γιατί τα είπε και ο Ναύαρχος, πολύ σωστά. Διότι τα δεδομένα στην περιοχή δεν περνάνε από αυτά τα οποία τα σχεδιασμένα, δεν περνάνε από την Τουρκία. Όπως είναι ο ΆΙΜΕΚ, ο κάτω διάδρομος και ούτω καθεξής. Οι συμμαχίες που τις βλέπουν τις συμμαχίες σαν σαν ας το πούμε το νέο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που η Τουρκία φύγει από το ΝΑΤΟ. Γιατί οι Αμερικανοί σχεδιάζουν και για μελλοντικά. Δηλαδή έχω διαβάσει πολλούς αναλυτές που λένε αν η Τουρκία η οποία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ τόσο όσο για να παίρνει τα χρήματα του ΝΑΤΟ, από την άλλη μεριά καλοβλέπει τον παγκόσμιο ΝΑΤΟ, καλοβλέπει τους BRICS, ξέρω είναι μέλος παρατηρητής, και γενικά δεν τους έχουν εμπιστοσύνη οι Αμερικανοί, διότι στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν δίπλα τους. Δεν ήταν δίπλα τους στον πόλεμο στο Ιράκ. Δεν επιτρέψαν στην 8η Digital Division, ψηφιακή δημιουργία, να περάσει. Βέβαια. Αυτό οι Αμερικανοί είχαν διαβάσει τότε πολλά επικριτικά σχόλια. Το ότι αλλάξαμε τα σχέδια σημαίνει ότι είχαμε περισσότερους νεκρούς. Και δεν θα το ξεχάσουμε αυτό, λένε οι Αμερικανοί. Ένα το κρατούμενο. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση εδώ...
3: Με το Ιράν πάλι τα ίδια.
2: Πάλι τα ίδια. Τρίτον, με το θέμα των Κούρδων, όπου τους είχαν, όπου πείσαν τους Αμερικάνους να πουλήσουν τους Κούρδους της Συρίας, όπως και έγινε, και δεν βοηθήσανε στο θέμα των Κούρδων του Ιράν, που ήταν το Plan A με τις διαδηλώσεις να βγουν και αυτοί και να χτυπήσουν. Δεν πέτυχε αυτό, πάνε σε μια άλλη κατάσταση τώρα, την οποία θα πούμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Μου επιτρέψτε να σας πω για αυτά τα οποία έψαξα να βρω για να πούμε κάτι διαφορετικό για να ξέρει ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Να πούμε πρώτα για τη Μέση Ανατολή, γιατί έχω και ένα άρθρο του Ρόμπερτ Κάγκαν, δεν ξέρω, δεν στο πω στην
3: Λεωνίδα.
2: Αυτό αξίζει να το πούμε.
3: Το ανέφερε ο Λεωνίδας πριν.
2: Α, το έκανες ανάλυση, έχω...
1: Όχι, απλά το ανέφερε.
3: Το ανέφερε.
2: Ναι. Να πούμε, μόνο να πούμε ποιος είναι ο Κάγκερ για να επιστήσουμε το ενδιαφέρον στους ακροατές μας για να το ακούσουν. Ο Ρόμπερτ Κάγκερ είναι, θα λέγαμε, ο αρχινεοκόνς. Δηλαδή ο επικεφαλής του νεοκόνς. Όταν λέμε...
1: Νεοσυντηρητική. Ο οποίος μαζί με τη γυναίκα του, τη κυρία Νούλαντ, πρωταγωνίστησαν στο Μαϊντάν τότε το 2014 και όχι μόνο, σε πολλά.

0: είχαμε πτώσει γραμμή στρατηγική. Κάτι γίνεται με τις γραμμές σου, πέφτουνε και την άλλη φορά.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπες για τον Γκέγκα.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν έχω και σταθερό τηλέφωνο, διότι ακούστε τα αυτά, επί τρεις μήνες, δεν είχα σταθερό τηλέφωνο, έπαιρναν το ΟΤΕ, δεν μπορώ να το κάνουμε και λέω κόψε το τελείως. Δεν έχω σταθερό τηλέφωνο, γιατί δεν με εξυπηρετούσε η Κοσμοτέ, για να λέμε και αυτά. Ναι. Όπως και την προηγούμενη φορά σας είπα για την τράπεζα και με πήραν κάποιοι άνθρωποι και με λέει είμαστε και εμείς τέτοια κατάσταση.
0: Και αυτό με την Κοσμοτέ, με το τηλέφωνο το έχω ακούσει και από άλλους. Πολλοί έχουν, λοιπόν, κάτι γίνεται με τις οπτικές σύνες, δεν ξέρω και δεν μπορούν
1: Όχι, εγώ είπα να οπτική είναι τώρα με τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά, αλλά η Κοσμοτέ στο τηλέφωνο, ούτε καλό ίντερνετ είχα, αλλά δεν είχα καθόλου σταθερό, καθόλου σταθερό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται και το οποίο θα το δούμε στην πορεία τι γίνεται. Όπως και κάτι γίνεται με τις τράπεζες. Εμένα την Αλφα Μπάνκ σας είπα ότι εγώ πληρώνω κανονικά γιατί μου βάζουν φόρο ότι δεν πλήρωσα την ημερομηνία που λένε. Σου λένε θα το κάνουμε σε πολλούς. Λοιπόν, πώς θα το καταλάβουνε. Εμένα μου βάζουν κάπου 25-26 ευρώ κάθε φορά. Ότι δεν πλήρωσα. Την πρώτη φορά το πλήρωσα 2 μέρες νωρίτερα. Μου βάλανε φόρο. Την επόμενη πλήρωσα 4 μέρες νωρίτερα. Μου πάλι μου βάλανε φόρο. Τώρα το πλήρωσα 6 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, και έστειλα ένα mail στην Alpha Bank στην οποία προαγγείλει ποινικά μέτρα εναντίον τους έχοντας όλα τα στοιχεία πότε πλήρωσα και λοιπά. Εγώ κρατάω πάντα αρχείο τι γίνεται. Τα κρατάω στο αρχείο μου. Λοιπόν, πάσχοντος, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Οι τράπεζες οι οποίες φορολογούνται με 4% μόνο. Την ώρα που τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν 23-24% ΦΠΑ.
2: Έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Ναι.
2: Μέχρι 30 έτη για να εξοφλήσουν τις προηγούμενες ζημίες τους. Για τις οποίες έγιναν 4 ανακεφαλαιοποιήσεις.
0: Έτσι.
2: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουν, δεν ξέρω κύριο Σταυροζέντα, πόσα δισεκατομμύρια έχουν κέρδος.
2: Κέρδη, τεράστια κέρδη.
1: Τεράστια κέρδη.
2: Είναι κλάμα.
1: Λέω αυτό πάλι τώρα που συμβαίνει σε μένα, λοιπόν, το οποίο δεν θα τα αφήσω έτσι, θα τους κυνηγήσω μέχρι τέλους ας πούμε. Δεν είναι για τα 50 ευρώ που πήραν σε 2 μήνες τώρα. Είναι αστείο ποσό. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι πολύ σοβαρό.
2: Βεβαίως.
1: Είναι η κοινωνία τους.
2: Με 50, δεν το ξέρεις που λέει, με 50 ευρώ μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Αλλά μετά πώς βγαίνεις λέει.
1: Πώς βγαίνεις ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να βγει μετά. Α, σε πάνε μέσα.
1: Λέω γιατί με πήρα
0: στρατηγία να κάνουμε το διάλειμμα το διαφημιστικό.
1: Και συνεχίζουμε για το Ιράν.
0: Ναι.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: εξετάζουμε. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παραπολύ.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης και στο στούντιο είναι ο Παναγιώτης Λεφαζάνης. Στον ήχο Ηλίας Ελιμάς τις δύο τελευταίες ώρες. Ήθελες να πεις κάτι για το Ιράν, στρατηγέ?
1: Ναι, για το Ιράν να πούμε, διότι βλέπω ότι μάλλον θα έχουμε εξελίξεις σύμφωνα με αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπήρχε μια μυστική συνομιλία Τραμπ Νετανιάχου, λέει για το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Όταν λέμε τελικό, πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι 37 μέρες που βομβαρδίζανε αυτοί, με αυτά που βομβαρδίζανε τους πυράβλους και το καθεξής με τα αεροσκάφη, το είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Και ξέρουμε. Το Ιράν αντιστάθηκε κλπ. Όταν λέει εδώ τώρα τελικό χτύπημα, πάει στο μυαλό μας και σε άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, το έχω πει αυτή η Παλαντίν Technologies, το έχουμε αναλύσει νομίζω.
0: Παλαντίν, ναι, βεβαίως. Το μανιφέστο, το περίφημο.
1: Το μανιφέστο, έστω ένα μανιφέστο και εδώ λέει φοβερά πράγματα. Να θυμίσουμε μόνο για το Ιράν τι είπε. Λέει, σταματήστε λέει αυτά τα τέτοια, δεν ανταλλάσσει τίποτα. Τρίξε μερικά πυρηνικά να τελειώνουμε. Και μην ξεχνάμε, ότι η Ιαπωνία είναι σε μια περίπτωση τύπου Ιράν. Δεν έπεφτε εύκολα. Σκληροτράχηλη.
2: Η Ιαπωνία, στρατηγέ, δεν θα έπεφτε ούτε με τις δύο ατομικές βόμβες. Η Ιαπωνία έπεσε γιατί κινδύνευε να βρεθεί ο Ρώσικος στρατός να καταλάβει την Ιαπωνία, γιατί είχε έμπαινε
0: στη Μαντζουρία.
2: Και
1: έτσι,
2: αλλιώς δεν θα παραδίδεται, γιατί είχαν πέσει, είχε βομβαρδιστεί το Τόκιο πολύ χειρότερα από τη Χιροσίμα.
0: Με συμβατικό βομβαρδισμό το Τόκιο είχε 300.000 νεκρούς. Το είχε σωπεδώσει. Μάλιστα γι' αυτό και επιλέξαν τη Χιροσίμα. Ακούστε ένα μετρική κοινικό τρόπο και φταίνει και οι επιστήμονες. Δυστυχώς η φυσική. Έτσι, και εγώ σαν φυσικός το έχω άχτη αυτό με τους φυσικούς. Λοιπόν, λέει τι να βομβαρδίσουμε λέει τώρα. Το Τόκιο το έχουμε ισοπεδώσει. Το είχαν ισοπεδώσει με ένα μαζικό βομβαρδισμό εκατοντάδες αεροπλάνα. Με βόμβες ας πούμε συμβατικές.
2: Και δεν παραδίδονται οι Ιάπωνες.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουν να παραδοθούν με τίποτα.
0: Και λένε, πρόσεξε, τι να βομβαρδίσουμε λένε τώρα στο Λος Άλαμος εκεί οι επιστήμονες στο Τόκιο. Πώς θα δοκιμάσουμε δηλαδή, αφού δεν έχει κανέναν, το έχουμε ισοπεδώσει. Θα επιλέξουμε άλλη πόλη. Και βρήκαν τη Χιροσίμα. Έτσι βομβαρδίστηκε η Χιροσίμα.
2: Ναι.
0: Και αν μετά το Ναγκασάκι ήταν η άλλη βόμβα.
2: Αν δεν η επέλαση των Ρώσων, δεν θα παραδίδεται όσες βόμβες και να ρίχνανε. Είναι η συλλογική των Ιαπώνων.
1: Βόμβες, ναι, ακριβώς, και έχουμε τα ίδια και με το Ιράν, ναι, οι οποίοι έχουν και κάτι άλλο. Έχουν τρυπήσει όλα τα βουνά, έχουν ολόκληρες πόλεις από κάτω. Έχουμε πει και την άλλη φορά ότι σε μερικές αυτές τις βάσεις περίφημες που κρύβουν για αεροπλάνα, κάποια αεροπλάνα πηγαίνουν από τις τρύπες, από το βουνό κλπ. Στον αέρα. Έχουν απογειωθεί. Ναι. Δηλαδή υπάρχει διάλογο εσωτερικό μέσα και καταλαβαίνετε. Δηλαδή τι έχουν κάνει.
2: Φοβερά πράγματα.
1: Έχουν κάνει 800 μέτρα διάδρομο μέσα στο βουνό. Σκάψανε λοιπόν το βουνό και φέρει φορά το αεροπλάνο και βγαίνει. Ανοίγουν αυτό εδώ και βγαίνει στον αέρα. Ας περιπτώσει. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου αρχίζουν να ηχούν κοφαντικά στην περιοχή και μετά το ταξίδι στην Κίνα, το Τραμπ, και θα πούμε στο τέλος τι πέτυχε ή τι δεν πέτυχε ο Τραμπ στο ταξίδι αυτό και τι είπε ο Σι, που είναι πολύ σημαντικά για αυτά. Και επειδή βλέπουμε πλήρη διαφωνία και των δύο πλευρών και επειδή βλέπουμε και πολύ σκληρή κριτική μέσα από την Αμερική στον Τραμπ, και ο Κάγκαν που θα πούμε δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να κατηγορήσει τον Τραμπ. Μάλλον τον οποίο σε έναν χειρότερο πόλεμο. Γιατί δεν είναι γεράκι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, περιστερά. Λοιπόν, προσέξτε. Είχαμε 14 ώρες κλπ. Και απαντάει η Αμερική στις προτάσεις του Ιράν. Και μετά θα πούμε τι απάντησε το Ιράν. 5 σημεία φωτιά τα οποία τα πέριψε το Ιράν. Πρώτον λέει. Άρνησε αποζημιώσεις. Μην μας ζητάνε αποζημιώσεις. Δεν μπορεί να δώσουμε τίποτα. Δεύτερον, παράδοση του ουρανίου. Θα παραδώσετε όλο το ουράνιο. Όχι σε κάτι αυτό που ακούγεται σε Ρωσία, σε εγώ Πακιστάν, σε εμάς. Τρίτον, λουκέτο σε όλες τις πυρηνικές υποδομές που έχετε. Σκηνώστε με. Έρμα, τα ελέγχουμε. θα πηγαίνουμε να τα ελέγχουμε τακτικά. Τέταρτον, μερικό ξεπάγωμα των κεφαλαίων που έχετε, λέει, και από ό,τι λένε πολλοί έτσι αναλυτές, οικονομολόγοι κλπ, περίπου στο 25%, άλλο το 35% θα παραμείνει παγωμένο. Και πέμπτον, είναι
2: το Ορμούζ. Ναι, το Ορμούζ.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έλεγχος.
1: Έλεγχος του Ορμούζ, τέρμα δεν θα το κάνετε εσείς.
2: Ναι.
1: Και έρχεται η απάντηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λέει. Άμεσος και, και εμπορευτικός τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, λέει. Όχι μόνο σε εμάς, και στο Λίβανο και στη Γάζα. Βάζει και τη Γάζα μέσα. Δεύτερον, πλήρη και καθολική άρση του οικονομικού εμπάρκου. Πλήρη, τα πάντα
2: ναι,
1: θα κάνει.
2: Ναι.
1: Τρίτον, πλήρης ξεμπλοκάρισμα των παγωμένων κεφαλαίων, όλα, ξαναπαίρνω πάλι πίσω, και πληρωμή αποζημιώσεων για τις καταστροφές. Και προτείνουμε έναν έλεγχο του Ορμούζ, και στο ό,τι αφορά το Ορμούζ, θα προτείνουν να πληρώνονται σε ασφάλιστρα, δηλαδή το πλοίο θα ασφαλίζεται για να μπει να βγει σε εταιρείες ιρανικές, θα το ασφαλίζουν το πλοίο, αυτές θα σπληρώνουν σε νόμισμα του Ιράν κλπ. Δηλαδή όλα όσα βάζουν αυτά και λένε οι Αμερικανοί όχι σε όλα.
2: Ναι.
1: Οπότε όταν λέμε όχι σε όλα και δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης.
2: Ναι, ούτε ένα σημείο δεν υπάρχει, είναι κοινό.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο σύγκλησης. Και επειδή ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή στριμωγμένος, θα ήθελε αυτή τη φορά μια συμφωνία την οποία να έπαιρνε κάποια πράγματα, το ουράνιο ή κάτι, να φαίνεται να ανοίξουν τα στενά για να τα διακηρύξει νίκη και να πει φεύγουμε διότι είμαστε νικητές. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις σκληρές κριτικές, ο Ναύαρχος προηγουμένως που λέγατε, ας πούμε, ο οποίος έγινε αρχηγός ναυτικού, τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ.
2: Αρχηγός ναυτικού, βέβαια.
1: Ναι, είπε κάποια πράγματα τα οποία λες, τι γίνεται εδώ, παιδιά. Εδώ κάτι συμβαίνει.
2: Μόνο λοιπόν, ένας που ήθελε να φύγει, να τον διώξει ο Τραμπ, μόνο ένας αυτός θα τα έλεγε. Έτσι, κοντρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αρχηγός επιχειρήσεων του
2: ναι, αλλά δεν το διώχνει και ο Τραμπ. Δεν μπορεί να το διώξει ο Τραμπ. Γιατί μετά από αυτό πρέπει να τον διώξει. Δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Έδιωξε τον αρχηγό του
1: στρατού. Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος.
2: Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι αρχηγός
1: των επιχειρήσεων. Πολύ στρατηγή. Λοιπόν, λέει, και εγώ είμαστε ζωντανοί στον Περσικό. Ακούστε λέξεις από τον άνθρωπο. Λοιπόν, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Και μάλιστα είναι συγκλονιστική δήλωση, η πιο συγκλονιστική θα έλεγα εγώ, από τις 28 Φεβρουαρίου που άρχισε ο πόλεμος.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι.
1: Και ότι μάλιστα είπε ότι δεν έχει προβλέψει και το κόστος του πολέμου. Σήμερα πολλά πράγματα ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι στρατιωτική, το έχουν πει και άλλη φορά. Κύριε Λαφαζάνη, όταν οι πολιτικοί κάνουν τους στρατηγούς και οι στρατηγοί κάνουν που δεν καταλαβαίνουν, τους αφήνουν να κάνουν και είναι, ξέρω εγώ, ναι, υπηρέτες των πολιτικών χωρίς να αντιδρούνε,
2: προκύπτουν τραγωδίες.
1: Έχουμε τραγωδίες. Ο στρατηγός δεν θα πει δεν θα κάνω.
2: Ναι.
1: Ο στρατηγός θα πει παρετούμε.
2: Βέβαια.
1: Ο αρχηγός θα πει δεν μπορώ να θεωρώ ότι είναι λάθος, επειδή εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στο λάθος, με ειδική σας την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, που
2: ναι,
1: παρετούν, παιδιά.
2: Ναι.
1: Δεν είπαν στο Μεταξά να αναλάβει την επιχείρηση στη Μικρά Ασία και λέει είναι λάθος, λέει, θα υποστούμε καταστροφή. Έχω το γράψω ο Καργάκος από το βιβλίο του, όλη την επιστολή που έστειλε ο Μεταξά, ναι, 16 σελίδες.
2: Ναι.
1: Τους αναλύει γραμμή προς γραμμή τι θα πάθουμε. Αυτά μα διαβάζετε, δηλαδή αυτά πάθαμε στη Μικρά Ασία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον Ρόμπερτ Κάγκαν, λοιπόν. Ο Ρόμπερτ Κάγκαν είναι ένα από τα σκυρά γεράκια των νεοκόνς, των νέων κονσερβάτιβς, δηλαδή των νεοσυντηρητικών, να το πούμε στα ελληνικά, να μην ξέρουμε αγγλικές λέξεις, που είναι, θα λέγαμε, η σκευρά, τα γεράκια, η εθνιστική αντίληψη των Αμερικανών για τον κόσμο. Λέει, γράφει το άρθρο του, ξεκινάει ότι είχαμε και άλλες καταστροφικές απώλειες, λέει, υποστήκαμε στο Pearl Harbor, στις Φιλιππίνες, όλο το δυτικό μέτωπο τους πρώτους μήνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαμε είτε στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν, δαπανηρές λέει κλπ. Αλλά δεν προκάλεσαν διαρκή ζημιά στη συνολική θέση της Αμερικής στον κόσμο. Εδώ λέει η αποτυχία στο Ιράκ μετριάστηκε από μια μετατόπιση στρατηγικής που τελικά άφησε το για το Ιράκ λέει σχετικά σταθερό και μη απειλητικό. Όμως λέει, εδώ στο Ιράν η ήττα στην τρέχουσα, λέει τη λέξη ήττα.
2: Ναι, ναι.
1: Την τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν θα έχει άλλο χαρακτήρα, διαφορετικό. Δεν θα μπορεί να διορθωθεί ούτε να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει επιστροφή, λέει ο Κάγκαν. Και από ό,τι βλέπω λέει δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante όπως ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος. Καμία ελληνική αμερικανική λύκη, ό,τι και να κάνουμε λέει, δεν θα φτάσουμε στο πρώτο πολέμου καθεστώς. Και αυτό θα σημαίνει ότι η ζημιά που έχει προκληθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη από οπουδήποτε. Λέει για το ρόλο της Κίνας και της Ρωσίας των συμμάχων των Ιρανών ενισχύονται, εν αντιθέσει με τον ρόλο των ΗΠΑ που μειώνεται σημαντικά, και ότι αποκάλυψε, κάνει μια σκληρή κριτική εδώ, που λέει αντί να επιδεικνύει αμερικανική ανδρεία ένωπη δυνάμεις μας λέει, όπως έχουμε επανελειμμένα ισχυριστεί, έχουν επανελειμμένα ισχυριστεί οι υποστηρικτές του πολέμου, η σύγκρουση αποκάλυψε μια Αμερική που είναι αναξιόπιστη και ανίκανη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Δηλαδή ο σκληρός εθνικιστής λέει ότι είμαστε ανίκανοι. Και μιλάει για μια Αμερική που ξοδεύει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες με όλα τα αυτά μέσα, που έχει το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου, τα καλύτερα ας πούμε εργαλεία, πολεμικά εργαλεία από όλους, και όμως λέει εδώ ιτάται. Και αυτό θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον κόσμο, καθώς φίλοι και εχθροί θα προσαρμοστούν λέει στην αποτυχία της Αμερικής. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Δεν λέει τέτοιοι είστε, γιατί να είμαι στη συμμαχία σας? Έτσι. Δεν σηκώνομαι να φύγω. Λοιπόν, και ρωτάει παρακάτω, 37 μέρες λέει σκοτώνοντας μεγάλο μέρος της ηγεσίας και καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος στρατού, δεν μπόρεσαν λέει να καταφέρουν να καταρρεύσουν το καθεστώς. Άρα λοιπόν είναι να αποσπάσουν έστω και μια παραμικρή παραχώρηση, γιατί αυτοί ζητάνε περισσότερα. Οπότε λέει, τι κρίζετε τι θα κάνετε άμα συνεχίσετε τον πόλεμο? Για όσους μας ακούνε τώρα να πω ότι δεν τα λέω εγώ αυτά. Λέει ο Αμερικανός επικεφαλής των νέων κονσερβάτης, των νέων συντηρητικών στην Αμερική, ένας πολύ σκληρός Αμερικανός, ο οποίος έχει ένα τραύμα ο άνθρωπος, είναι και σύντημος της Βικτόρια Νούλαν. Μόνο ξεμπορώ αυτό, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερα. Λοιπόν, και λέει και αναφέρει μια μελετήτρια λέει του Ιράν, τη Σούζαν Μαλόνι, και λέει το εξής: ένα καθεστώς που έσπαξε τους δικούς του πολίτες και αναφημώσει τις διαμαρτυρίες τον Ιανουάριο είναι πλήρως προετοιμασμένο να τους επιβάλλει οικονομικές δυσκολίες τώρα. Δεν θα διστάσει να το κάνει αυτό. Λέει, δηλαδή, σκοτώνει τους πολίτες, θα διστάσει να κάνει και αυτό. Με σας λέει. Συνεχίζει, πάω σε μερικές παραγράφους όπως τα βλέπω εδώ. Σταμάτησε ο Τράμπης επιθέσεις όχι επειδή βαριόταν, αλλά επειδή το Ιράκ χτυπούσε τις ζωτικές εγκαταστάσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της περιοχής.
2: Βέβαια.
1: Όπως είναι το κοίτασμα, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε λέει το κοίτασμα του South Pars, το Ιράν ανταπέδωσε επιτεθέμενο στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan του Κατάρ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο, προκαλώντας ζημιές στην παραγωγικότητα που θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν. Ακούστε και πράγματι μαθαίνουμε. Κύριος Αμερικάνος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι ο υπολογισμός του κινδύνου είναι αυτός που ανάγκασε τον Τραμπ να υποχωρήσει πριν ένα μήνα. Αυτός λέει εξακολουθεί να ισχύει. Ότι ενώ απειλούσε λέει ο Τραμπ να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν μέσω περισσότερων βομβαρδισμών, το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πολλούς πυράβλους και ντρόουν πριν από την πτώση του καθεστώτος, υποθέτοντας ότι όντως θα καταρρεύσει. Αν σκέφτεται να καταρρεύσει, έχει δυνατότητα και να συνήθεις περισσότερα. Και λέει ότι τις τελευταίες μέρες ο Τραμπ πρέπει να ζήτησε από την κοινότητα των Αμερικανών χρυσών πληροφοριών να αξιολογήσει τις συνέπειες της απλής ήδηξης νίκης και της αποχώρησης. Τους ζήτησε, για πέστε μας, ποιες θα είναι οι συνέπειες άμα σηκωθούμε και φύγουμε. Λοιπόν, και αυτά που το είπανε αυτοί, το φοβήσανε. Γιατί πέντε θα το είπανε ότι πίστευτε δύο πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να το πιστέψει κανένας, όλοι θα στραφούν εναντίον σου. Συνεχίζει, όλα κυλούν επιπόλαια, ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τη δουλειά και εκτός λέει, εάν οι ΗΠΑ είναι έτοιμοι να εμπλακούν, ακούστε, σε έναν πλήρους κλίμακος χερσαίο και ναυτικό πόλεμο για να απομακρύνουν το τρέχον ιρανικό καθεστώς και στη συνέχεια να καταλάβουν το Ιράκ μέχρι να αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, εκτός και είναι έτοιμες να διακινδυνεύσουν την απώλεια πολεμικών πλοίων που μεταφέρουν τα εξαμεινόπλια μέσω ενός αμφισβητούμενου στενού. Εκτός αν είναι έτοιμες επίσης, λέει, να αποδεχτούν την καταστροφική μακροπρόθεσμη ζημιά τις παραγωγικές ικανότητες της περιοχής που είναι πιθανόν να προκύψουν από ιρανικά αντίτυπα. Οι ικανότητες της περιοχής που είναι πιθανόν να προκύψουν

0: άνθρωποι λέει μιλάνε για μια διχόνοια μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών της Τεχεράνης, αλλά λέει ακόμα και οι μετριοπαθείς πρέπει να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει το στενό να χαθεί ανεξάρτητα από το πόσο καλή συμπορία πίστευε ότι μπορούσε να γίνει. Λέει και οι μετριοπαθείς να αναλάβουν στο Ιράν. Πάλι δεν έχουμε ελπίδες να επιτύχουμε μια απόλυτη νίκη. Να προχωρήσω για να τελειώσουμε.
1: Τελειώνουμε, φέτο ένα λεπτό έχεις.
0: Ένα λεπτό έχω.
1: Ναι.
0: Τότε έχω το τελευταίο.
2: Κατά
0: λοιπόν,
2: δύο.
0: Ακούστε. Οι αραβικές οικονομίες του κόλπου, λέει, χτίστηκαν υπό την ομπρέλα της αμερικανικής ηγεμονίας. Αφαιρέστε αυτό και την ελευθερία ρασιπλοείας που το συνοδεύει και τα κράτη του κόλπου αναπόφευκτα θα ζητιανεύουν από την Τεχεράνη. Θα καταστραφούν. Το είναι τρομακτικό που λέει.
2: Δηλαδή,
0: και χάνω, δηλαδή, δεν είχαμε βάσεις, είχαμε κυρολέα να τους προστατεύσουμε. Δεν κάναμε τίποτε.
2: Αυτός λύγει τον πόλεμο με αυτά που λέει. Λύγει τον πόλεμο σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά δεν λέγονται.
0: Αναλύσεις των Αμερικανών λέει ότι ο Κάγκαν τους στρατεύει, τους προτρέπει να συνεχίσουν, διότι έτοιμα πάτε έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Είναι από τους πυροπυρηνικούς. Με αυτό σας είπα προηγουμένως, λέει και στρατεύματα επί του εδάφους που να βάλετε και να μπορέσετε να τους ελέγξετε. Πώς θα τους ελέγξετε, γι' αυτό είπα αυτό που είπε ο Παλαντή. Δεν το λέω εγώ και εύχομαι να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή χρήση τακτικών ή μη ή στρατηγικών πυρηνικών όπλων, τότε που πάμε, έχουμε γενικευμένο πόλεμο.
1: Θα κάνει και ο Πούτιν τότε, άμα κάνουν στην Ιράν, θα κάνει και ο Πούτιν.
0: Όχι τόσο αυτοί, θα δούμε στην περιοχή. Θα τελειώσουμε το Ιράν, εκτός αν πάμε σε αυτό που έγινε, σε αυτό που έχουν πει και άλλοι πόλεμος, πάνε για μια νέα γιάλτα, για μια παγκόσμια συμφωνία. Φαίνεται ότι όσοι με αυτά που είπε, εγώ παίρνω την Ταϊβάν, μην κουνηθείτε, δεν μίλησε ο Τραμπ, μίλησε όμως στον Κύπρο εκεί που ήταν και είπε ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία αυτή που κάναμε. Δεν είδαμε να είναι εξαιρετική, αλλά το λέω ως εξαιρετική συμφωνία και έχει ιστορική σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Τα λένε αυτά.
1: Άρα θα τα δούμε στο μέλλον αυτά.
0: Μπράβο. Διαβάζοντας το Asian Times και τελειώνω, λέει ότι μπήκαν οι σπόροι για να δούμε κάτι καλύτερο, λέει, με ερωτηματικό. Θα το δούμε, περιμένουμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις μέχρι τη σύνοδο στο ΙΕΦ, Σεπτέμβριο κλπ.
1: Στρατηγέ, σε ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή συζήτηση. Που είπαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ
2: κύριε Μπαρτζόη.
1: Καλό βράδυ και στους ακροατές μας. Ναι. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που ήταν εδώ από την πρώτη ώρα. Τον Ηλία του Σελίμα στον ήχο. Πριν ήταν ο Νίκος ο Μπισμπίκης. Τη Σταυρούλα τη Γιαννούτσου. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μπήκαμε στην καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Και εσείς ακμαί και δυνατή. Χαιρετίσματα από τον Ηλία Σελιμά που είναι στον ήχο και τη θησαυρούλα που σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο γνωστό αριθμό 211 10 8880. Η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να θέλει να σχολιάσει ενδεχομένως ένα από τα προηγούμενα θέματα που δεν έτυχε εκείνο το βράδυ να βρει ευκαιρία να τηλεφωνήσει και να συμπληρώσει το παζλ των απόψεων, ή μπορεί να προτείνει ένα θέμα που απασχολεί τη σκέψη του καιρό ή μόνο σήμερα και να το κουβεντιάσουμε παρέα. Να θέσει δηλαδή ο ίδιος το θέμα της επικοινωνίας μας.

0: Τώρα απόψινό θέμα το έχω βάλει εγώ. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα ασχοληθούμε, προσέξτε, με το μόνο πράγμα που λειτουργεί ρολόι σε αυτή τη χώρα, την αυθαιρεσία. Και οι νόμοι θα μου πείτε, εντάξει, οι νόμοι τώρα αυτοί είναι για τους αφελείς και για τους τουρίστες. Εμείς οι ντόπιοι ξέρουμε την αλήθεια. Εξαρτάται. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να παρκάρεις, το απαγορεύεται, είναι απλώς πρόταση. Αν είσαι μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με την ταμπέλα να γράφει η δημόσια υπηρεσία ή απλά έχεις καλό πρόσωπο, μπορείς να παρκάρεις και πάνω στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη ράμπα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δίπλα από πυροσβεστικό κρουνό. Ο ταχυδρόμος, ο τροχονόμος θα περάσει, θα κοιτάξει, θα αναστενάξει και θα πει «Άσε μωρέ παιδί μου, τώρα δεν έχω όρεξη σήμερα». Θέλεις άδεια, θα σου ζητήσουν 47 δικαιολογητικά, τα 12 από τα οποία θα τα έχουν καταργήσει πριν καν τα μαζέψεις. Αλλά μην ανησυχείς, αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον που είναι ξάδερφος ή μπατζανάκης του ανιψιού του γραμματέα, θα σου βγει άδεια σε 3 μέρες. Διαφορετικά, καληνύχτα και καλό Πάσχα. Θα περιμένεις όσο χρειάζεται η ελληνική δημοκρατία να θυμηθεί ότι υπάρχεις. Και το καλύτερο, η αυθαιρεσία έχει ιεραρχία, παρακαλώ, από κάτω προς τα πάνω. Ο μικρός υπάλληλος θα σου κάνει τη ζωή μαύρη και άραχλη για ένα χαρτί που λείπει. Ο προϊστάμενος όμως θα σου πει «Άστο μωρέ, δεν πειράζει» και θα υπογράψει. Ο υπουργός τώρα, αυτός μπορεί να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο με μια προφορική εντολή σε τηλεφώνημα. Μετά θα βγει και θα πει το γνωστό, το κράτος δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτο. Φορολογία, κλασικό παράδειγμα. Ό,τι δηλώσεις θα σου πούνε ότι είναι λίγο. Ό,τι κρύψεις θα σου πούνε μπράβο έξυπνε. Μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση και να γίνεις εσύ ο κακός πλούσιος που πρέπει να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του για να καλύψει τις τρύπες που άνοιξαν οι προηγούμενοι καλοί πλούσιοι. Και όταν διαμαρτύρεσαι, σου λένε «Έλα μα, μην είσαι υπερβολικός, έτσι είναι η Ελλάδα». Σαν να είναι φυσικός νόμος, σαν τη βαρύτητα. Η αυθαιρεσία δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπο ζωής. Είναι η ζεστασιά του «θα τα καταφέρουμε ρε παιδί μου», που μας κρατάει ενωμένους στην απόγνωση. Γι' αυτό και προχωράμε. Με ένα χαμόγελο, ένα «δεν πειράζει», ένα «δεν βαριέσαι», και την απόλυτη βεβαιότητα ότι αύριο πάλι κάποιος θα μας κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εδώ η μόνη σταθερή αξία είναι η αστάθεια και η αυθαιρεσία. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Φορέστε ζώνη ασφαλείας. Ή και όχι. Εξαρτάται. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για την αυθαιρεσία σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργάτα μου, η Θησαυρούλα, στο τηλεφωνικό κέντρο διεύθυνση επικοινωνίας, ο κύριος Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω και τον σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107,7, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή. Ευχαριστώ και το δημιουργό και διευθυντή του, τον Δημήτρη Βενιέρη, τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο στη Λίδα, τον 2MM Radio Sydney, το Radio Μελωδία Δελαΐδος και το Radio Greece Melbourne's, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και μην ξεχνάτε, απόψε μιλάμε για την αυθαιρεσία.

Τζέσικα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Πρέπει να βρίσκουμε στη ζωή να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Μπορεί η δουλειά που κάνουμε καμιά φορά να μην είναι η πρέπουσα για τον ψυχισμό μας, αλλά πρέπει παράλληλα να βρίσκουμε κάτι που προκαλεί τα αισθήματα τα θετικά μέσα μας. Το λέω γιατί εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να έχω κακή διάθεση ξεκινώντας, πριν να ανοίξει το μικρόφωνο. Όπως απόψε, ήμουνα λίγο μη μου από εδώ, μη μου από εκεί, ας πούμε. Και με το που άνοιξε το μικρόφωνο επανήλθα. Είναι γιατρικό το να κάνεις κάτι που αγαπάς. Το λέω γενικά. Και λέω και την καλημέρα μου στην Κατερίνα Ασσινοπούλου, που λέει καλησπέρα, θα σας τα πω σε λίγο. Σε περιμένουμε, Κατερίνα. Ο Βασίλης Πατρέλης λέει, μια φορά έκανα παρατήρηση σε έναν για το κράνος που δεν φορούσε και μου είπε, έλα μωρέ, τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Η κυρία Φωτεινή Διαματοπούλου. Αχ, αυτός ο δημόσιος υπάλληλος με την αυθαίρετη συμπεριφορά αρνείται ένα δικαίωμα δικό σου επειδή έτσι θέλει και επειδή έτσι μπορεί, χωρίς να σέβεται τους νόμους. Τα επιφανή μηδενικά της Ελλάδας, όπως έλεγε ο Κώστας Καβαθάς. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Μωρέ Λάζαρε, όλο και κάτι αλλάζει. Δηλαδή, από τη στιγμή που ψηφιοποιήθηκε το έρμα το κράτος, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μία αρχή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τίποτα δεν αλλάζει και να το αποδεχόμαστε μυρολατρικά, να βάζουμε τις παλάμες μας και να καθόμαστε απάνω, να μην έχουμε τη δυνατότητα ουδεμίας κίνησης των χεριών μας. Δηλαδή, η μυρολατρία δεν οδηγεί πουθενά. Γεια σου, Βασίλη από την Καβάλα. Βασίλης Πασάλης.
1: Γεια σου, Θεία Μάνο.
0: Γεια σου, Ανιψιέ μου. Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα και καλά κρασιά.
0: Επίσης.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι αείτο χαρτοκόλλη.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Νόμος απαράβατος και εφαρμοστέως.
0: Όντως.
1: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Το κλασικό ελληνικό. Από κάτω-κάτω μέχρι απάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει το ξέρεις τι είμαι εγώ?
0: Ότι ποιος έχω πίσω από την πλάτη μου που μπορώ να σε διαλύσω.
1: Α, μπράβο, Θεέ. Δεν είμαι ξεσκέπαστος,
0: ναι.
1: Δεν είμαι φορφανός, δεν είμαι άγνωστος, δεν είμαι τίποτα, αλλά έχω εξουσία. Γιατί πίσω από την πλάτη, φίλε, ακόμα και ο θυρωρός του Υπουργείου της Υπηρεσίας κάθε κλαρίνο για να του κλείσω το μάτι και με τη χειραψία που θα του δώσω του παλαμίζω και το κατοστάρικο. Κατάλαβες πώς κάνω τη δουλειά? Αφού λοιπόν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εκεί είναι η εκδήλωσή της. Ποια είναι η αυθαιρεσία? Να κάνω το κουμάντο, να κάνω εγώ να πω εκείνο, εγώ να γίνει το άλλο, εκείνο το άλλο, και μόνος μου να δείξω ότι έχω μια δύναμη, γι' αυτό και έχω το κουράγιο και κάνω αυτό που δεν θα κάνεις εσύ, αλλά εγώ έχω το κόστος να το κάνω. Γιατί όμως το κάνω? Έχω πλάτη, έχω μπάρμπα στην κορώνη, ένα ελληνικό κουσούρι που χρησιμοποιείται κατά κόρον πάρα πολλές φορές και γίνεται κατάχρηση.
0: Από τη δημιουργία αυτού του κράτους.
1: Ακριβώς από τη δημιουργία του κράτους, η οποία αυθαιρεσία ξεκινάει από την κορυφή και φτάνει μέχρι τον πάτο. Δεν έχει διακρίσεις ότι η πτωχή, η αγράμματη, ξέρω εγώ, οι υπαρχιώτες, οι χωριάτες. Όχι. Παντού είναι. Όταν υπάρχει υπουργός που λέει του αστυνομικού, ρε εσύ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και όχι, λέει, δεν έχω την τιμή, λέει ο τροχονόμος, και το τραβάει ένα χαστούκι. Υπουργός, υφυπουργός ήταν προχρόνων.
0: Ναι.
1: Και του λέει, τώρα θα σε στείλω στη Σαντορίνη ή στον Εύρο για να μάθεις ποιος είμαι εγώ και να μου κάνεις και κλίση. Να τη αυθαιρεσία.
0: Μία αυθαιρεσία έχει και μία αντανάκλαση. Δηλαδή το κόμμα με στο οποίο βρισκότανε δεν τον έπιασε από το αυτί να τον βγάλει από την πόρτα του κοινοβουλίου σούρνοντας.
1: Ακριβώς, διότι και ο αρχηγός,
0: ναι,
1: κάνει επιλογές, να πούμε, των υποψηφίων μετά και που γίνουν βουλευτές, που γίνονται, αλλά κοίταξε, κοντάει στα ξερά, βάζει και μερικά χλωρά, οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν ορισμένες παραβάσεις, ορισμένες παρατυπίες ή παρανομίες, γιατί και αυτοί μέσα στα ξωρά καίγονται και τα χλώρα, χρειάζονται να πούμε και τα αγκάθια. Δεν είναι ηλίθι όταν βλέπεις καμιά φορά και λέμε πώς διάολο αυτό τον πρότεινε ως υποψήφιο βουλευτή και πώς βέβαια οι κουτί, οι ψηφοφόροι τον ψήφισαν. Ο αρχηγός ξέρει. Ξέρει το χιλιοϊπωμένο παράδειγμα από μένα και που το είπανε κάτι ως 50 χρόνια βουλευτής ήταν από τον Πειραιά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: τι τον είχε συνέχεια. Το ξέρε, τον ήξερε. Κουβαλητής ήταν. Κουβαλητής ψήφων.
0: Mm.
1: Γι' αυτό λοιπόν και τον είχε. Γι' αυτό όμως και για να μην εκτεθεί δεν τον έκανε και ποτέ υφυπουργό. Δεν του έδωσε καν αξίωμα. Βουλευτάκος, εντάξει, έκαμε τη δουλειά σας. Άρα λοιπόν η αυθαιρεσία γίνεται όχι μόνο χρήση αλλά και κατάχρηση, διότι θέλουμε να δείξουμε και τον πληγωμένο μας εγωισμό, ότι στάσου ρε φίλε, κάτι είμαι κι εγώ. Κάτι ξέρω, κάτι μπορώ να πω. Και αυτό που εσύ μου κάνεις έλεγχο και μου λες ότι είναι παρατυπία ή παρανομία, θα σε διορθώσω. Διότι έχω κάποιον παραπάνω από σένα που θα σου βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα μπορέσεις να φέρεις αντίρρηση και τότε θα πεις ήμαρτον και συγγνώμη, δεν το ξαναλέω. Πάντα κάποιος αυθαιρετών δεν το κάνει λόγω βλακίας ηλιθιότητος. Όχι, έχει πλάτη, έχει μπάρμα στην κορώνη. Από εκεί παίρνει, όταν λέει θα σε στείλω στον Εύρο, δεν είναι σχήμα λόγου παλιότερα. Γινότανε, κατά κόρον γινότανε. Στην παραμικρή αντίρρηση ή μια κουβέντα, κάτι, η αυθαίρετη μεσολάβηση, σαν ποινή δηλαδή, μία στη Σαντορίνη στη μια άκρη και μία στον Εύρο πάνω. Αυθαιρεσία, γιατί δεν έκαμε στη δουλειά, δεν ήσουν εντάξει, τώρα θα δεις την εξουσία τη δική μου, όπου ξεπερνώντας τα θέσμια και τα ισχύοντα,
0: και τα νόμιμα. Και τα νόμιμα.
1: Ναι, και τα νόμιμα. Κοίτα να δεις μάγκα τι δύναμη έχουμε εμείς που δεν μας υπολογίζεις και να δεις εμείς καθαρίζουμε στο πι και φι και λύνουμε οποιοδήποτε θέμα θέλεις. Είναι μια αυτή μια κακή νοοτροπία που υπάρχει δεκάδες χρόνια και θα υπάρχει ρε παιδί μου, γιατί ξεκινώντας είπαμε από πάνω φτάνει μέχρι κάτω. Και επειδή έχουμε ένα πλέγμα νόμων καλό όπως το έχω πει κατ' επανάληψη, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Εκείνος λοιπόν που θα κάνει τον έλεγχο και θα θέλει να εφαρμόσει τα θέσμια του ελέγχου, ο φυγόμενος σου λέει «Μάγκα πας τώρα εμένα να με στριμώξεις, θα αυθαιρετήσω τώρα και θα δεις τι θα πάθεις εσύ». Οπότε αφενός δεν εφαρμόζει τη διάταξη που υπάρχει και τον υπηγρό να την κάνει, αφενός και αφετέρου θα σε τιμωρήσω κιόλας όμως, γιατί τόλμησες να θίξεις τα κακός ή τα καλό σε παρέθεση κείμενα και θα την πληρώσεις. Και την πληρώνει.
0: Κοίτα Βασίλη, εδώ πέρα υπάρχει και αλλού αυθαιρεσία στις πολεοδομικές παραβάσεις. Κάθε τρεις και λίγο λένε αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις. Είναι σαν να στέλνουν στην κοινωνία μήνυμα ότι χτίσει όπου να είναι, στις παραλίες, στα δάση, στην κορυφή του Ολύμπου και μετά θα έρθει η ώρα να σου ζητήσουμε ένα ποσό και θα νομιμοποιήσεις την αυθαιρεσία σου. Δεν νομίζω, δεν γίνεται πουθενά άλλου, μόνο
1: όχι,
0: εδώ.
1: Όχι,
0: μόνο
1: πάνω
0: εδώ.
1: Που είναι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία και χιδεότητα όμως μπορώ να την πω μιας κυβέρνησης. Όταν λέει πλήρωσε και σώσε, άκου δηλαδή την παρανομία αν την πληρώσεις. Δηλαδή...
0: Μα το θυμάστε, ήταν τηλεοπτικό σποτ. Ναι.
1: Μητε, συνέχεια ήταν. Αλλά και την ευθερεσία, εγώ που έζησα 4,5 χρόνια εξόριστος της Χούντας, θα το λέω ως τιμή μου, στη Σύρο, η αυθαιρεσία που υπήρχε, το τι χτιζότανε ρε Μάνο πριν 40 χρόνια στις Κυκλάδες, ακόμα και τώρα δεν δολοφονήσανε τον άλλον, τον εργολάβο πολιτικό μηχανικό τι ήταν στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Για ένα σωρό να πούμε, άλλα ήταν τα σχέδια, άλλες οι εγκρίσεις, άλλα χτίζανε. Χτίσανε τις πιο ωραίες παραλίες. Ποιος έλεγχε, ποιος παρακολουθούσε ανάγκασε τον εισαγγελέα των εφετών της των Κυκλάδων να πάει να τον εγκαταστατεί στη Μύκονο για να παρακολουθήσει αυτοπροσώπως τις παρανομίες. Οι παρανομίες της αυθαιρεσίας που έχουν γίνει ειδικά γύρω από τα κτισίματα Πανελληνίους είναι όχι τροστρελά. Ούτε στην Αφρική ξέρω εγώ, ούτε στο φεγγάρι δεν γίνονται. Όπως, κοίταξε να δεις, γιατί η Αθήνα δεν είναι κακοκτισμένη. Πώς
0: καλά, είναι αθλιοκτισμένη.
1: Όσοι είμαστε...
0: Η μόνη περιοχή που έχει σαφές πολεοδομικό σχέδιο είναι η Καλυθέα. Δεν μπορείς να μετακινήσεις ένα φράκτη ούτε μισό χιλιοστό.
1: Η Καλυθέα και ο οικισμός του Παπάγου.
0: Και αυτός έστω.
1: Που χτίξε εξ αρχή όχι μόνο στο χάρτη αλλά και επί τόπου. Όπου εκεί επόπτευε και ο στρατός. Ο στρατός είναι, πώς να το πω, τηρεί τον νόμο. Δεν μπορεί να
0: τον παραβεί.
1: Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο που υπάρχει για τις ένοπλες δυνάμεις και το εφαρμόζει.
0: Ύστερα οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Απλήρωτες υπερορίες, παράνομες απολύσεις. Και εδώ πέρα αναρωτιέσαι, η επιθεώρηση εργασίας τι κάνει, καλά είναι? Χαιρετίσματα.
1: Εκείνη κάνει χαιρετίσματα. Πρέπει να είναι κοινό μυστικό παντού ότι το δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων δεν το πληρώνουν οι εργοδότες.
0: Μα το θυμάσαι που το δίνανε και μετά συνοδεύανε τον υπάλληλο στην ταμιακή μηχανή να βγάλει τα λεφτά να τους τα δώσει πίσω.
1: Έχω μια φίλη κυρία η οποία μου το λέει κάθε φορά με τα δώρα. Που λέει, κύριε Βασίλη, πάλι πηγαίνω συνοδεία, λες και είναι αστυνομικός, πάμε τα καταθέτουμε τα λεφτά και μετά τα κάνω ανάληψη και του τα δίνω. Και μόνο που δεν κλαίω, λέει, γιατί είναι το δικαίωμα το δικό μου, με εξευτελίζει ο εργοδότης ως εργαζόμενο, με εξευτελίζει, λέει. Είναι δικαίωμά μου.
0: Και μετά λένε, μας λείπουν 30, 40, 50 χιλιάδες υπάλληλοι για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Καλά να πάθετε. Να πάθετε, να βάλετε τη γιαγιά σας να κουβαλάει στην παραλία τους καφέδες.
1: Και όχι μόνο στην παραλία, αλλά τέλος και στο εξευτελιστικό μέσα στην πισίνα.
0: Μέσα στην πισίνα.
1: Να υποχρεώνει το σερβιτόρο μέσα στην πισίνα με το δίσκο στο χέρι και να δίνει
0: παιδί
1: στον άλλον
0: στη θάλασσα, ας την πισίνα.
1: Στον άλλον το γύφτο που καμαρώνει τον πλούσιο και να του περσερβίρει τον καφέ.
0: Ναι.
1: Η εργατική νομοθεσία μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι όπως όλη η άλλη νομοθεσία ανεφάρμοστη.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να αποκαλούμε σωστό κάτι που η πρακτική αποδεικνύει ότι είναι λάθος. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάτι έπρεπε να λειτουργεί με τον α τρόπο και λειτουργεί με τον τρόπο ω, δεν είναι σωστό. Κι ας είναι η νομοθεσία μια χαρά άψογη. Τι να το κάνουμε. Τι βγάζει συμπέρασμα ο κόσμος ο απλός που τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Κουνάει το κεφάλι του.
0: Ναι, και λέει πάμε παρακάτω να καταπιεστούμε όσο μπορούμε πιο πολύ.
1: Ας προσαρμοστούμε στο παρόν, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και στα πιο απλά πράγματα. Σωστό που είπες πιο πριν, ότι ναι, ότι διορθώνεται το κράτος, ειδικά με το ίντερνετ και τα λοιπά.
0: Ναι, διορθώνεται. 4.500
1: εργασίες που γίνονταν με την ουρά, με το στριμοξίδι, με το ένας και ο άλλος, με το περάστε αύριο, περάστε την πρώτη του μηνός και τώρα και το άλλο, κάθεσαι με το σόβρακο στο σπίτι σου, έχεις τον καφέ σου και το τσιγαράκι σου και αρχίζει. Γιατί αίτηση εδώ, αίτηση από εκεί, πιστοποιητικό, και σου έρχονται όλα που στο χέρι.
0: Ναι.
1: Διορθώνονται. Δεν μπορούμε κι αλλιώς.
0: Απλά λίγο-λίγο. Δηλαδή, αν θέλεις λίγο περισσότερο από λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει ακόμα πολύ δρόμο.
1: Πολύ δρόμο, μάνα μου, κοίταξε, το είναι ότι υπάρχει και η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι ισότιμος και να με κοντά πόδια. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δημιουργείς παρενέργειες σε όλο σύστημα. Και όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο να δουλεύει ρολόι, όχι να δουλεύει με διακοπές. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι όλο αυτό παρασύρει όλο το σύστημα και κάνει ζημιές σε όλο το σύστημα και σε όλα τα άλλα κράτη. Και δεν φταίνε αν τα άλλα κράτη, ενώ είναι νόμιμα και τακτοποιούν τις δουλειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν, δεν μπορεί εσύ να είσαι ανορθογραφία ή όχι. Γι' αυτό και πέφτω συνέχεια, βλέπεις, σε όσους είναι, δεν είναι έντιμοι και σωστοί, τι πέφτουν πρόστιμα. Μας έχουν ξεπατώσει τα πρόστιμα, όχι για σκουπίδια, όχι για το ένα, όχι για το άλλο, συνέχεια.
0: Παιδί μου, άμα δεν τα δω εγώ πληρωμένα, δεν το πιστεύω, ρε εσύ, Βασίλη, για τα πρόστιμα.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες. Α, okay.
1: Ναι, ναι, αδελφέ μου. Όχι, ναι, okay. Πρόστιμα δικά μας. Okay. Τα δικά μας είναι ψεύτικα.
0: Ναι.
1: Και είναι ψεύτικα γιατί ουδέποτε είπαν το όνομα του παραβάτη, ουδέποτε απέδειξαν ότι, ναι, ο Πασάλης που του βάλαμε 1 εκατομμύριο πρόστιμο για σκροκέρδες και τα λοιπά, να τη απόδειξή του. Ποτέ απόδειξη.
0: Τις προάλλες έλεγε σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε άλλη τιμή το προϊόν στο ράφι και άλλη τιμή εζητήθη στο δαμείο. Και τους βάλανε 3 χιλιάρικα πρόστιμο. Η Χανούμ στο Γενή Τζαμί. Ακριβώς. Ό,τι έπαθε, το έπαθε, είχε κοιλιακά.
1: Ακριβώς, ναι. Και δεν πλήρωσε κανείς και δεν πληρώνει
0: μα
1: κανείς.
0: Δεν πρόκειται, ακριβώς. Αλλά και να πλήρωσε 3 χιλιάρικα είναι πρόστιμο.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή σου λέει εγώ θα βγάλω 350, του δώσω και 3 χιλιάρικα να πάω να πιει έναν καφέ στο μουσείο.
1: Ερεμάνο.
0: Δεν θα του τα δώσει, αλλά λέμε.
1: Και τα παιδιά με τα ποδήλατα τώρα που σκοτώνονται συνέχεια, αυτά τα ποδήλατα, τα κινητά, το πρώτο πρόστιμο είναι 50 ευρώ είναι.
0: Το ναι, ναι, ναι.
1: 500 βάλτου, 5.000 βάλτου πιτσίου για να πονέσει τον πατέρα.
0: Οι γονείς του τελευταίου θύματος, διάβαζα στα site, οι γονείς του είχαν πάρει το μηχανάκι αυτό.
1: Δυστυχώς οι γονείς πάνω το κάνουν δώρο, δυστυχώς οι γονείς, γιατί μυαλό δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν ακούνε ειδήσεις, δεν διαβάζουν εφημερίδες, δεν ακούνε τηλεοράσεις που έχει άλλη θυσία προσφοράς, να πούμε, στο μολόχ της ασφάλτου. Ναι, άλλο από εκεί.
0: Ναι.
1: Θεωρούν 12 χρονών, 13 χρονών να του κάνει δώρο το ποδήλατο που είναι σκοτόστρα.
0: Ναι. Όχι το ποδήλατο, το πατίνι.
1: Το πατίνι.
0: Το ποδήλατο είναι λιγότερο σκοτόστρα.
1: Το πατίνι, ναι. Και το πρώτο πρόστιμα είναι 50 ευρώ. Όχι, το πιτσιρίκο δεν τον νοιάζει αν είναι 50. Αν είναι 500 όμως θα πονέσει τον πατέρα για το πληρώσει ο πατέρας.
0: Ναι.
1: Και όμως έχει κάτι πρόστιμα για το πατίνι που λες, καλά, για τη φτωχολογιά απευθύνεσαι να πούμε το πρόστιμα. Όταν έχει πληρώσει 1 και 2 χιλιάρια για το πατίνι.
0: Και παραπάνω.
1: Και παραπάνω.
0: Ναι. Εδώ και θυμάσαι που σου έλεγα, βγήκε ένας ακροατής και είπε ότι έχει ένα γνωστό ο οποίος επισκευάζει τέτοια πατίνια.
1: Ναι.
0: Και πήγε ένας πατέρας και του είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάντο να τρέχει με 80.
1: Τι λέρε.
0: Ναι.
1: Δολοφόνος.
0: Ο ίδιος ο πατέρας δηλαδή.
1: Παναγία. Δολοφόνος.
0: Ναι. Τι θα όταν θα του έρθει στο σπίτι κούφια η ώρα το παιδί, ας πούμε, με προβλήματα κίνησης, το λιγότερο δηλαδή, γιατί
1: το λιγότερο.
0: Μπορεί να του έρθει με προβλήματα απόλυτης ακινησίας φυτεμένου. Καταλαβαίνεις, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν τον νοιάζει. Εγώ αν είχα ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έπαιρνα 2 πατίνια και θα πήγαινα μαζί του πάνω κάτω να δω πώς συμπεριφέρεται. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να κυκλοφορεί με το πατίνι, ας πάει σε ένα πάρκο, στο πεδίο του Άρεως, να ξεχαρμανιάσει.
1: Ρε μάνο, από την ώρα που ξέρει ο πατέρας ότι το παιδί με το πατίνι δεν έχει σε κανένα ιδιαίτερο δρόμο ή κανένα δρομάκι για να παίξει,
0: ναι,
1: αλλά είναι μέσα σε δρόμους που έχει κυκλοφορία αυτοκινήτων. Δεν τρομάζει.
0: Έλα, αυτό
1: ο μασκαράς, ο πατέρας, δεν τρομάζει.
0: Δεν τρομάζει, όχι.
1: Και πάει
0: δεν
1: και
0: τον
1: το
0: νοιάζει.
1: Αγοράζει το πατίνι.
0: Δεν τον νοιάζει μάλλον.
1: Δεν τον νοιάζει καθόλου.
0: Ναι, ρε,
1: μυαλό
0: ρε,
1: δεν έχει,
0: τρομερό.
1: Κρίση δεν έχει,
0: όχι,
1: λογική
0: δεν
1: έχει, δεν πονάει, δεν φοβάται.
0: Αυτό να μου πεις, αλλά να πω
1: τόσα διάφοροι είναι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Το σταυρό μου κάνουν. Τόσο αδιάφοροι.
0: Τι κρίμα, ρε παιδί μου.
1: Κρίμα, τελείως κρίμα. Τελείως, δηλαδή, απερισκεψία, τελεία απερισκεψία. Δεν είναι ξεφόρτωμα επειδή επιμένει ο Πιτσιρίκος και είναι ξεφόρτωμα να το πάρεις που βλέπεις κάθε μέρα έχει δυστυχήματα, κάθε μέρα έχει ένα εισαγόμενο ψυχο σε κάθε νοσοκομείο. Αυτό δεν τα μαθαίνει κανένας.
0: Εν τω μεταξύ, το μόνο που βρήκαν να ορίονται τις τελευταίες μέρες είναι επειδή αποφάσισε και πολύ σωστά το Υπουργείο να καταργήσει την πώληση προϊόντων κάναβης από τα περίπτερα. Διότι ναι μεν είναι φαρμακευτική κάναβης, αλλά τη φαρμακευτική κάναβη, συγγνώμη, τη φαρμακευτική κάναβη δεν μπορείς να την καπνίζεις στα καλά καθούμενα και πάνε οι πιτσιρικάδες και με χίλια διαφορετικά κόλπα προμηθεύονται αυτό το πράγμα από τα περίπτερα, ρε εσύ.
1: Τι λες, παιδί.
0: Τα περίπτερα πουλάνε τσίπουρο, ούζο, φιαλίδια από κάθε είδους συνοπνευματώδες ποτό. Εντάξει, και μην μου πεις εμένα ότι οι περιπτεράδες και οι μικροκαταστηματαρχαίοι ζητάνε ταυτότητες και τέτοια.
1: Πάψε εμάς τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
1: Σε οποιονδήποτε πάρε ό,τι θέλεις.
0: Και τίποτα πάνε αγοράζουν μία σοκολάτα και ένα φακελάκι κάναβη. Και πάνε και χαλάνε τα πνευμόνια τους, αν μη τι άλλο. Πες ότι δεν μαστουρώνεις με αυτήν, αλλά η ζημιά είναι ζημιά.
1: Αυτό μόνο φαρμακείο έπρεπε. Μόνο από το φαρμακείο.
0: Βέβαια, μόνο από το φαρμακείο ή από τα ειδικά καταστήματα.
1: Όχι το περιπτεράς τώρα να πουλάει τέτοιο πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Παλαβομάρες. Μόνο το φαρμακείο. Υπεύθυνος επιστήμων γνώρτης.
0: Τα περίπτερα στο κέντρο της Αθήνας, τα περίπτερα στην Ελευθερίου Βενιζέλου, για παράδειγμα, είτε της Καλλιθέας είτε της Νέας Σμύρνης, έχουν φάτσα φόρα μικρές βιτρινούλες που είναι γεμάτες από τέτοια πράγματα.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι, τι λέω.
1: Γεμάτες. Κράχτες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και
0: άμα είναι τόσο απλό δηλαδή, έλεος.
1: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος αυτό.
0: Και τα έχουν βάλει με τον Άδωνη, ο οποίος πρότεινε να απαγορευτούν από δημόσια θέα όλα αυτά. Με το δίκιο του δηλαδή.
1: Όχι, μα είναι και πρόκληση, ρε μάλλον.
0: Αυτό λέω. Αλλά ξέρεις πόσο καιρό είναι εκεί πέρα. Πόσα χρόνια γίνεται αυτό το βιολί.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και βλακώδεις αυτή η ενέργεια να γίνουν σε δημόσια θέα και δημόσια πόλη.
0: Μα όμως είναι. Βλακώδες, ξεβλακώδες είναι εκεί. Κατάλαβες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι τους υποχρεώνουν να τα αποσύρουν. Εγώ σου λέω δεν θα τα αποσύρουν.
1: Όχι, θα βρουν χιλιάδες τρόπους.
0: Πρέπει να γίνονται ντου διαρκώς.
1: Ναι.
0: Και κατάσχεση. Δεν τα μάζεψες, κατάσχεση. Ναι, όχι, κατάσχεση.
1: Κατάσχεση.
0: Ναι, αλλά και το προϊόν να το έχεις πληρώσει και να περάσεις στην κατάσχεση.
1: Ακριβώς έτσι να πονέσει. Ναι. Να πονέσει ακριβώς βέβαια.
0: Ναι.
1: Η κατάσχεση.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως, ναι.
0: Πάντως είναι εθνικό σπόρο η αυθαιρεσία.
1: Η αυθαιρεσία είναι εθνικό σπόρο. Είναι και δεν περιορίζεται, γιατί είναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και πίσω από
0: καλά.
1: Εκείνο είναι η καραμέλα του και η σημαία του.
0: Αυτό το ποιος είμαι εγώ έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή έπρεπε να συλλαμβάνεις επειδή το είπες. Αν μπορεί να αποδειχτεί ότι
1: γιατί
0: το είπες.
1: Γιατί επικαλείσαι κάτι που είναι απόλυτα ψευδές.
0: Και παράνομο.
1: Και παράνομο και ναι. Και κρύβει απάτη. Κρύβει απάτη αυτή η ισχυρισμός. Και γι' αυτό μεταχειρίζει αυτό τον ισχυρισμό του μεταχειρίζει μετά με χίλιες δυο πονηρές ενέργειες για να αποδώσει τα ωφέλη του, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Πάντως να ζούμε σε μια χώρα όπου, όπως ας πούμε σήμερα μου έλεγες νωρίτερα που μιλήσαμε, ότι έλαμπε ο τόπος στην Καβάλα και ήταν ο ήλιος τέλειος και τα λοιπά, και να μην μπορούμε αυτό το δώρο του Θεού να το κάνουμε αντάξιο των προσδοκιών ολονών των ανθρώπων.
1: Έλα, βράδυ.
0: Όχι μόνο εκείνων οι οποίοι έχουν το προνόμιο να ξεκλέβουν μισή ώρα για τη λιακάδα, αλλά και όλων των άλλων.
1: Να υπάρχει από το κράτος κοινή προσφορά, έτσι, γιατί όλοι έχουμε τα ίδια κέρδματα. Είμαστε όλοι ίσοι στον νόμο. είμαστε και ίσοι, πρέπει το κράτος να αναγνωρίζει την ισότητα και να μην κάνει διακρίσεις, αλλά να εφαρμόζει με ακρίβεια την ισότητα σε όλους.
0: Τέλος πάντων. Ευχαριστώ,
1: Βασίλη. Αυτά, αδελφέ μου.
0: Καλή δύναμη, αγόρι μου. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.

Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παρατέταρτο μία, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ξένια μου από τη Νέα Ιωνία.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου Ξένια.
4: Τώρα τόση ώρα που μίλαγες με τον κύριο Βασίλη, εμένα μου πόντουσαν διάφορα στο μυαλό μου και τώρα εντάξει μπορεί να μην έχω συνοχή αλλά θα τα πω εγώ.
0: Να τα πεις.
4: Λοιπόν κοίταξε Μάνο, κατά τη γνώμη μου η αυθαιρεσία γίνεται εθνικό σπορ όταν η κοινωνία τη δέχεται.
0: Ναι.
4: Και αν δούμε ότι δεν εμφανίζεται ξαφνικά στην ενηλική ζωή, βλέπουμε ότι καλλιεργείται σταδιακά μέσα από τα πρότυπα που συναντά το παιδί κατά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Mm. Όταν, επειδή εγώ έχω ευαισθησία με τα παιδιά και μεγαλώνω παιδιά, εγγόνια δηλαδή, όταν το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η εξουσία λειτουργεί χωρίς συνέπεια, χωρίς δικαιοσύνη, ας πούμε και λογοδοσία, τότε το παιδί από τα μικρά του χρόνια συνηθίζει την αυθαιρεσία ως φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας στον κόσμο, ας πούμε. Με την πάροδο του χρόνου η αυθαιρεσία πάβει να θεωρείται πρόβλημα και μετατρέπεται σχεδόν σε σπόρο, όπως είπες και εσύ. Γι' αυτό η παιδεία, το λέμε και το λέμε, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γι' αυτό η παιδεία μάλλον έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά διαμορφώνει ανθρώπους που είτε θα αναπαράγουν είτε θα αμφισβητήσουν αυτή την οτροπία. Το παιδί δηλαδή αν ξεκινήσει με σωστές βάσεις από το σχολείο και αργότερα που θα βγει στην κοινωνία, τότε πραγματικά θα αμφισβητήσει κάποια πράγματα. Και τα φαινόμενα της αυθαιρεσίας που παρατηρούμε καθημερινά δεν αποτελούν πλέον όπως τα παλιά χρόνια, ας πούμε, μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια νοοτροπία που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, από πού προκύπτει αυτή η νοοτροπία, πώς φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό όταν κάποιος λειτουργεί με βάση το προσωπικό του συμφέρον, αδιαφορώντας για το κοινό καλό και τους νόμους. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό, Μάνο, είναι ότι δεν σοκαριζόμαστε. Βλέπουμε την αυθαιρεσία, τη σχολιάζουμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά και λίγο λίγο χτίζεται μια κοινωνία.
0: Και αν μας δοθεί ευκαιρία αυθαιρετούμε κι εμείς.
4: Μπράβο, βέβαια, ναι, και χτίζεται μια κοινωνία που ο καθένας λειτουργεί σαν να είναι μόνος του.
0: Ναι.
4: Σαν να είναι δικά του τα πάντα. Βλέπουμε στην καθημερινότητα τον πεζό να κατεβαίνει στον δρόμο επειδή τι, πάνω στα πεζοδρόμια είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Τώρα τελευταία παρκάρουν και τα πιτσιρίκια και αυτά τα πατίνια, τα ηλεκτρικά. Τώρα έχουμε και το καινούριο σπορ αυτό. Βλέπεις τη μητέρα με το καροτσάκι, βλέπεις τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Βλέπεις τη μητέρα με το καροτσάκι, βλέπεις

0: τους έβαζε και γράφανε τιμωρία σε τετράδιο, όπως κάνανε παλιά οι δάσκαλοι μας στο σχολείο. Ας πούμε, θα φάω το φαγητό μου, το γράφαμε δεν ξέρω πόσες φορές. Κάτι τέτοια έκανε μία φαρμακοποιός επάνω στο Σισμανόβιο. Αυθαίρετα πράγματα. Αυθαιρεσία στους δρόμους, διπλοπαρκαρίσματα. Που μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα, ολόκληρες γειτονιές. Αν θες, ταχύτητες υπερβολικές, στενά δρομάκια. Κλάξον. Πώς το λένε, που κυκλοφορούν στα στενάκια αυτά, κυκλοφορούν ηλικιωμένοι και παιδάκια.
1: Ναι.
0: Από πού δηλαδή να προφυλαχτείς? Βλέπεις, ας πούμε, τον πολίτη που στηρίζει την σειρά του ευλαβικά να νιώθει αφελής μπροστά σε εκείνους που έχουν μια γνωριμία ή το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ή ανθρώπους που χτίζουν όπου τους αρέσει, όπου τους βολεύει, μέσα στα δάση.
1: Όχι, μέσα στα ρέματα, και μετά άμα τα παρασύρει τα σπίτια το ποτάμι, ζητάνε και αποζημίωση από το κράτος.
0: Ναι.
1: Τους
0: ναι,
1: έχει κακομάθει το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Α, ενώ εάν μέσα σε όλη την ταραχή τους χώσει και ένα πρόστιμο, ο επόμενος θα το σκεφτεί.
0: Ναι. Και μετά σου λέει, έρχεται μια πλημμύρα.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Πλημμυρίζουν, ξέρω εγώ,
1: και καλά να πάθουν.
0: Μπαζώνουν τα ρέματα.
1: Ναι.
0: Δεν θα...
1: Αλλά βέβαια, από την άλλη μεριά πρέπει να φυλακιστούν και αυτοί οι οποίοι η δουλειά τους είναι να γυρνούν και να ελέγχουν και τη βγάζουν στο καφενείο και πίνουν μπύρες.
0: Οπωσδήποτε.
1: Με συγχωρείς.
0: Οπωσδήποτε. Μα γι' αυτό λέμε ότι φταίει, ρε παιδί μου, εκτός από τους πολίτες φταίει και το κράτος.
1: Το κράτος φταίει πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι, διότι
1: αυτά τα παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους επειδή πηδήξανε από τα μπαλκόνια, είναι η πετιότητα του κράτους.
0: Ναι,
1: το οποίο δεν έδωσε σημασία να έχει σε κάθε σχολείο έναν ψυχολόγο.
0: Γιατί
1: έχω ακούσει από το Γιάννη τον Δουδουλάκη ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι ψυχολόγοι, αλλά πάνε μία φορά την εβδομάδα σε κάθε σχολείο. Μία φορά την εβδομάδα τι να κάνουν, να πιούν έναν καφέ.
0: Τίποτα δεν είναι. Απολύτως τίποτα. Τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Ενώ εάν υπήρχε τρόπος να απολυθούν, ρε παιδί μου. Να απολυθούν. Δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Άι σπίτι σου. Ή πήγαινε στον διάβολο.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή, η παιδεία μπάζει από όλες τις μεριές. Εγώ πιστεύω από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, μάλλον. Από εκεί ξεκινάνε.
1: Μπάζει και παραμπάζει και βρωμάει κιόλας.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή, εμείς την παιδεία την έχουμε συνδέσει με τις. Με τις γνώσεις και μόνο, χωρίς να σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, ότι είναι, πώς να το πω, μια πολυδιάστατη λειτουργία που περιλαμβάνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά κουλτούρα, αγωγή, καλλιέργεια, να μάθει το παιδί να σκέφτεται, να αναπτύσσει την κριτική του σχέση και σκέψη και αργότερα να πει όχι, αυτό δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω.
1: Ναι, γιατί θα έχει διδαχτεί εγκαίρως.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Τώρα, κοίταξε, εμείς κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα στις κριτικές παραλίες με τις ξαπλώστες.
1: Ναι.
0: Μα το ίδιο μοτίβο κάθε χρόνο. Όλη η παραλία καλυμμένη με ξαπλώστρες και ψάχνεις τώρα εσύ που θα βρεις ένα κομματάκι
1: γη
0: για να κάτσεις να στρώσεις την πετσέτα σου να πας να κολυμπήσεις. Γιατί δεν, φίλε, ποιος είσαι εσύ δηλαδή που μου βάζεις την ξαπλώστρα και μου ζητάς και λεφτά? Γιατί ιδιωτικοποιείς δηλαδή το χώρο? Με ποιο δικαίωμα? Διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, ότι η Σύρος εν ώψη της θερινής περίοδου τοποθετεί, λέει, δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν τη σκιά και το χώρο, τέλος πάντων, εκεί πέρα, δωρεάν και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Να,
0: ένα ωραίο μέτρο.
1: Ναι.
0: Ένα ωραίο μέτρο. Να το κάνουν όλοι οι Δήμοι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα σκουπίδια που πετάει ο άλλος ρεσιμάνο από το παράθυρο. Τα σκουπίδια. Ένας άλλος που αφήνει ολόκληρη επίπλωση έξω από τους σκάδους των σκουπιδιών.
1: Χωρίς να έχει ειδοποιήσει, γιατί μπορείς να το κάνεις, είναι νόμιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδοποιείς την ειδική υπηρεσία.

0: Εσία, η οποία σου λέει βγάλ τα 3 παρατέταρτο και θα περάσουμε να τα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, βγάλ τα μια συγκεκριμένη ώρα.
1: Και βλέπεις τώρα στον κάδο, έχουμε εμείς 2-3 κάδους εδώ, στον ένα κάδο βλέπω 3 καρέκλες, στον απέναντι κάδο βλέπω ένα μπαούλο, στον άλλο κάδο. Βγάλ τα ρε άνθρωπε την ώρα που σου έχει δώσει τις ώρες ο Δήμος. Και πάρ' τον τηλέφωνο και πες του, έχω βγάλει αυτό, την τάδε θα έρθει να τα πάρει. Περνάει το αυτοκίνητο του Δήμου κάθε δεν ξέρω πότε, ας πούμε.
0: Περνάει μετά από ραντεβού.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πότε, είναι όταν.
1: Ναι. Άκου τώρα, στην παλιά πόλη των Χανίων, γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι εκεί στην παλιά πόλη των Χανίων, και οι παλιοί κάτοικοι έχουν δικαίωμα να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους με κάρτα.
0: Ναι.
1: Που παίρνουν από το Δήμο. Γιατί γίνεται χαμός τώρα, καταλαβαίνεις, στην παλιά πόλη. Λοιπόν, το καλοκαίρι είδα οδηγό με τα μάτια μου μάνο να παρκάρει στη θέση μου, ας πούμε, έτσι που είμαι κάτοικος εγώ. Να βγάζει το καταβίδι, να αφαιρεί τις πινακίδες του και να τις παίρνει παραμάσκαλα και να φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Κάμερες,
0: συγγνώμη, κάμερες γύρω-γύρω δεν υπάρχουν.
1: Δεν νομίζω, αλλά εντάξει, και η αστυνομία θα περάσει, εντάξει, του λέει, του την πήρανε. Πέρασε.
0: Αν είχες πάρει εσύ και έλεγες ότι συνέβη αυτό το πράγμα, θα ερχόταν η αστυνομία και θα του την έστεινε εκεί μέχρι να έρθει.
1: Για να το κάνει αυτό η αστυνομία όμως, θέλει...
0: Καταγγελία.
1: Θέλει καταγγελία. Ποιος θα την κάνει αυτή?
0: Εσύ.
1: Ποιος θα την κάνει? Εγώ, εντάξει, εγώ. Εγώ είχα παρκάρει την άλλη φορά, στο έχω ξαναπεί νομίζω, είχα παρκάρει κοντά στον Κύπρο, λεστό, και επειδή ήταν αθηναϊκό το νούμερο, γράψαν εμένα και όλους τους άλλους τους είχαν αφήσει παρκαρισμένους. Τον μόνο που γράψαν ήταν αθηναϊκό νούμερο. Εγώ είχα μόνο κλείσει.
0: Ναι.
1: Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες? Από πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις? Τι να πω? Λοιπόν, το κράτος, όταν με την ανοχή του Μάνο, την καθυστέρηση των ελέγχων και την επιλεκτική εφαρμογή, φτιάχνει, πώς το λένε, η ατιμωρησία πρώτα απ' όλα, όταν όλα αυτά δεν δίνει το πράσινο φως σε όσους παρανομούν. Δηλαδή, εγώ είμαι κάθετη σε αυτό. Γιατί όταν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ισότιμα, παύουν να έχουν ισχύ και μένουν στα χαρτιά. Τέλειος. Και όταν χάνει το σεβασμός προς τους θεσμούς, ανοίγει ο δρόμος για την γενικευμένη αυθαρασία και για ό,τι θες άλλη παραβατικότητα. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση αυτή που ζούμε. Πόσα ακόμα. Είχε τότε με το μάτι. Είχαν κάψει τις βρύσες, ένα κομμάτι του αποκόρωνα στα Χανιά. Λοιπόν, την άλλη χρονιά ξεφυτρώσανε μάντρες και ετοιμάζονται τώρα να χτίσουν ξενοδοχεία. Τι μου λες εμένα τώρα? Τι μου λες εμένα?
0: Τους αφήνουν να το κάνουν,
1: έτσι,
0: αυτό
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
0: Ενώ πρέπει να γίνει ο νόμος έτσι που να μπορώ να μηνύσω το δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Να τον τσιμπάνε το δήμαρχο, να τον χώνουν μέσα μέχρι να διορθώσει την κατάσταση.
1: Ναι. Ποιος θα το κάνει αυτό αφού ο ένας
0: ποιος θα το κάνει, ξέρω
1: ο ένας καλύπτει τον άλλον, μωρέ μάνα.
0: Ο μπάρμπος μου ψεύτης.
1: Ο ένας καλύπτει τον άλλον και όταν πας εσύ και τους πεις, ξέρετε, αυτό έγινε εκεί, θα σου πει αυτό που λέμε το εγώ, ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις εγώ τι άκρες έχω. Τόσα χρόνια βλέπουμε τι γίνεται.
0: Κάτσε άκρη και φούνταρε.
1: Ναι.
0: Άκρη και φούνταρε.
1: Ναι. Όχι, εγώ δεν φουνταρώ.
0: Όχι
1: εγώ,
0: εσύ, μανάρι
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Το βούρλο που κάνει τον εξουσιαστή.
1: Κάνει τον εξουσιαστή γιατί έχει άκρες, μάνο, γιατί έχει συμφέροντα, γιατί έχει απολαβές, γιατί θα τους βύσει, γιατί το παράνομο, την παράνομη παράγκα που έχτισε στη θάλασσα δίπλα, θα του την κατεβάσουν, δεν θα του την κατεβάσουν, ναι. Έχει την ανοχή του κράτους και της εξουσίας και σου λέει μια χαρά εγώ τα πάω και εδώ απολαμβάνω τη θάλασσα και εσείς κορόιδα πληρώνετε τις ομπρέλες και πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Μα τώρα τι να λένε.
0: Ντροπή.
1: Τι να λένε. Λοιπόν, αυτά μάνο μου.
0: Ας ελπίσουμε ότι με την καινούργια βουλή θα ψηφιστεί και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να καταργηθεί δηλαδή.
1: Μακάρι.
0: Και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Ναι. Κράτος δικαίου, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Κράτος δικαίου. Κράτος. Να ισχύουν οι νόμοι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Και και να μην έχουν οι αρχές λευκή επιταγή να αποφασίζουν κατά το δοκούν. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί τα δικαστήρια δηλαδή να μην μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να γίνονται παρεμβάσεις, μωρέ Μάνο.
0: Έλατε.
1: Διαφάνεια. Πού είναι διαφάνεια? Πού είναι? Όσο περισσότερες αποφάσεις, διαδικασίες και δημόσιες δαπάνες είναι ορατές στον κόσμο, που δεν τις εμφανίζουν στους πολίτες δηλαδή, τόσο πιο δύσκολο είναι να περάσει αυθαίρετο κάτι. Τέλος πάντων, πρέπει να αντιδράσει η κοινωνία. Αν δεν αντιδράσει η κοινωνία, Μάνο μου,
0: τελείωσε. Τι να αντιδράσει, βλέπεις εσύ διατεθειμένη την κοινωνία να αντιδράσει?
1: Όχι, δεν βλέπω.
0: Στα παλιά και στα παπούτσια.
1: Απλά μία ευχή δίνω, μπας και δούμε κάτι καλύτερο, αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Ξένια μου, στο καλό. Γεια χαρά. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

2-11-10-80-8-8-0. Και radio@parapolitica.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email.

0: μέχρι να μας δώσει η Σταυρούλα την επόμενη γραμμή ένα κείμενο από την σελίδα oclown.com. Όχι, ήρθε η γραμμή, καλά μετά. Εντάξει. 2-11-10-88-80 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, μισό λεπτό να ανοίξει. Τι γράφει εκεί, αγαπητέ μου?
1: Κώστας, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη.
0: Η κυρία Κώστα από το Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Καλώς τον.
2: Καλημέρα Μάνο και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
2: Αφαιρεσίες φορέων εξουσίας και πολιτών, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και ατιμωρησία.
0: Μαζί είπαν αυτά.
2: Λοιπόν, να πιάσω αφορμή με το τελευταίο που είπε η κυρία, ότι είμαστε αδιάφοροι σαν πολίτες.
0: Σε ακούω.
2: Απλά θα πω, δείτε τι έπαθε η κυρία Τυχεροπούλου που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
2: Ορίστε.
0: Ευτυχώς επέστρεψε στη θέση της.
2: Δυστυχώς, Μάνο μου, δεν είσαι σωστά ενημερωμένος.
0: Αλλά...
2: διότι μία μέρα πριν βγει η απόφαση του δικαστηρίου που υποχρέωνε την ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή να την τοποθετεί στην ίδια θέση, έβγαλε μία απόφαση ο κύριος Πιτσιλής και πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, και επειδή έχει πτυχίο ΤΕΗ, δεν μπορεί να επανέλθει στη θέση της.
0: Ναι. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το κοιτάζω στην εφημερίδα,
2: λοιπόν,
0: Καθημερινή.
2: Σε αυτή τη χώρα όποιος πήγε να καταγγείλει βρήκε τον πελάτο. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει, μωρέ.
2: Οι πολίτες. Ακόμη.
0: Το έχουν καταλάβει.
2: Λοιπόν, λες τώρα. Εγώ θα αναφερθώ στα μεγάλα. Δεν αναφέρομαι στα πατίνια. Γιατί πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά είναι και προπαγάνδα καθεστωτική. Να ασχολείται ο λαός με τα μικρά.
0: Ναι.
2: Και στο κάτω-κάτω, αν θέλανε, παίρνουν μια απόφαση και τα καταργούνε. Τέλος. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τα χοντρά είναι το πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Κοίτα, είναι χοντρό να σκοτώνονται παιδιά.
2: Εννοείται. Εννοείται. Αλλά θα το κάνουμε τεράστιο θέμα.
0: Το ότι σκοτώνονται. Βρε αγόρι μου, βεβαίως είναι τεράστιο θέμα να σκοτώνονται παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό. Θέμα.
2: Ρε Μάνο μου, έγινε ένα ατύχημα. Να πάρει.
0: Δεν έγινε ένα ατύχημα.
2: Δεν με κατάλαβα. Να είναι υποχρεωτικό το κράνος. Να είναι.
0: Ναι, τέλος,
2: να, μην έχουν ταχύτητα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Αυτά γίνονται
0: μη φωνάζει,
2: με μια.
0: Κώστα μου, μη φωνάζει.
2: Ναι, τα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά.
0: Για
2: δεν μπορούμε να ασχολούμαι με τα μικρά που είναι η προπαγάνδα για να προβλαπώνουν το λαό.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι με ενοχλεί το να αποκαλούμε μικρό το θάνατο ή την αχρήστευση παιδιών.
2: Δεν είπα αυτό, Μάνο. Δεν είπα αυτό.
0: Εντάξει.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, οι αυθαιρεσίες.
0: Χωρίς να φωνάζεις.
2: Η μεγαλύτερη αυθαιρεσία την έκαναν οι Σιριζέοι. Με το νόμο του Κατρούγκαλου. Και ποια είναι αυτή? Πριν από τον 6ο του 16, ό,τι παίρνανε, που ήταν παραπάνω από τον νόμο Κατρούγκαλο, το ονομάσανε προσωπική διαφορά και συνεχίσαν να το δίνουν. Από τον 6ο του 2016 και μετά, όσοι βγήκαν σύνταξη πήρανε σύμφωνα με τον νόμο.
0: Yeah.
2: Είναι καταστρατήγηση του συντάγματος σύμφωνα με την ισότητα και την αναλογικότητα. Ότι οι νόμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ισότητα και αναλογικότητα των πολιτών. Δηλαδή, έχεις τα ίδια χρόνια, τις ίδιες εισφορές. Επειδή δηλαδή η συνταξιοδοτήθηκε 6 μήνες ή ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, παίρνει ο άλλος 4 εκατοστάρικα διαφορά παραπάνω. Έκανε κανένας τίποτα σε αυτή τη χώρα? Βλέπεις αυτούς που είναι εκεί στο κοινόβιο να κάναν κάτι? Εδώ είναι ολοφάνερο. Βγήκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι να πούν κάτι? Εδώ είναι καταφανέστατο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει ούτε ισότητα ούτε αναλογικότητα στον νόμο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Συντάξεις χειρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε πει όποιος παίρνει σύνταξη δικιά του ή τέλος πάντων δουλεύει και αυτά, η σύνταξη χειρίας ήταν στο 70%. Θα κοπεί 50% από αυτό που παίρνει. Δηλαδή από το 70% θα κόψαν το 50%. Και εφαρμόζεται σε όλους. σε συνταξιούχους του δημοσίου και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Μάντεψε τι έγινε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Κόψανε τις συντάξεις των χείρων και των γυναικών, τέλος πάντων, περναχειρίας, μόνο του δημοσίου. Ακόμη και σήμερα του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να πληρώνονται το 70% της σύνταξης, ενώ του δημοσίου κόπηκε από το 70% το 50%. Άκουσον τώρα. Επειδή τώρα δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω, τι να πάνε να πούν στις χείρες και στους χείρους που παίρναν τη σύνταξη. Ετοιμάζονται τώρα, ετοιμάζουν, λέει, νέα νομοθετική ρύθμιση να ξαναεπιστρέψουν στο δημόσιο τις συντάξεις που παρακρατήσανε, γιατί δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνανε. Είναι μία ισότητα και μία αναλογικότητα, όπως είπαμε. Ράμος, τώρα αυτό ετοιμάζονται να το κάνουν. Λοιπόν, αυθαιρεσίες. Πού πας μακριά? Το ξενοδοχείο της Κόκκοματ στη Μακρυγιάννη. Από 24 μέτρα το πήγαν 36,5. Οι όροφοι είναι ακόμα εκεί. Και κρύβουν την Ακρόπολη. Τι συζητάμε? Πάμε παρακάτω. Μήλος, Σαρακίνικο, Μήτακας, Καμίνια. Καλά, μία υπάλληλος της υποδοδομίας έκανε όλες αυτές τις παρανομίες και έδωσε τις άδειες εκεί που δεν υπήρχε καν δρόμος, υποτίθεται έπρεπε να προϋπάρχει δρόμος για να μπορεί να έχει πρόσωπο το κτίσμα, το ξενοδοχείο ή οι βίλες που χτίσανε μπροστά του. Ας θυμάσαι το Σαρακίνικο με εκείνη
0: τους άνθρωπους. Λοιπόν,
2: βίλες, ξενοδοχείο χωρίς να υπάρχει δρόμος, χωρίς τίποτα. Στη Χαλκιδική το είπε. Ένας Βούλγαρος πήρε για επένδυση, πήρε και μπήκε και σε πρόγραμμα. 100,000,000 ευρώ. Και τώρα το σταματήσανε. Τώρα, καλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο σε τέτοιες μεγάλες επενδύσεις, να βάζει την υπογραφή του, να υπάρχει μια εγκυρότητα. Μια πολεοδόμος που σίγουρα καταλαβαίνεις τι έγινε, για να πάρει την άδεια, δεν χρειάζεται να τα πω τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Να βγάζει άδεια για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι Καρτινιστάν, δεν είναι χώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο για να μην σε στεναχωρέσω. Να σου πω και τι. Τον πρώτο νόμο που το έλεγε ο κύριος Σαλμάς. Καταργούνται όλες οι επιθεωρήσεις του δημοσίου, επιθεώρηση εργασίας, και δημιουργείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υποτίθεται για να είναι συγκεντρωτικά, να κάνουν πιο καλά τη δουλειά τους και αυτά. Τι έγινε? Δεν κάνουν τίποτα και άφησαν ανεξέλεγκτα τα πάντα. Και να πως φτάσαμε και στη Βιολάντα. Κατάλαβες, Μάνο μου? Επιτελικό κράτος. Επιτελικές μαφιόζικες οργανώσεις. Και δεν μιλάει κανένας, ούτε η αντιπολίτευση. Κατάλαβες σε τι χώρα ζούμε? Να καταλάβουν οι Έλληνες. Αυτά είναι τα σοβαρά. Μάλιστα. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Τα πολύ σοβαρά, τα άλλα γίνονται με μια απόφαση.
0: Να σε καλά, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Γεια, Μάνο μου, καλημέρα.
0: Yeah.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κουβεντιάζουμε απόψε για την αυθαιρεσία, το εθνικό μας σπορ δηλαδή. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου Μάνο. Κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Εγώ λέω ότι είμαι καλά. Μπορεί να πιάσει.
0: Ναι, και εγώ το κάνω αυτό. Για λέει.
1: Ωραίο το θέμα. Θα σου πω κάποια πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ αιρετικά και... Αλλά από την άλλη δεν προσδοκώ ότι θα τα υιοθετήσει κανείς ή θα συμφωνήσει με αυτά που θα πω, αλλά δεν μπορώ να μην τα πω. Δεν μπορώ. Με αφορμή τη συζήτηση για το κράτος, για τα παρκαρίσματα, για την πολεοδομία, για τους κατώτατους μισθούς, για όλα αυτά. Το ίδιο το κράτος, ό,τι θα πω τώρα, το ίδιο το κράτος στην πραγματικότητα λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν έχει συμβόλαιο με τους πολίτες, με τους υπηκόους του και τους φοροδότες. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Είναι αυθαίρετο το ίδιο. Αυτό που λέω είναι τρελό. Θα μου πει κανείς, φίλε, τι μας λες τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κράτος. Χωρίς κράτος δεν θα έχουμε... δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, σχολεία, νοσοκομεία, ρεύμα, φως, νερό, τηλέφωνο. Ναι. Και εγώ θα πω ότι συντάξεις σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε, δηλαδή υπάρχουν, μπορεί κάποιος να μπορούσε κάποιος, και πολλοί το κάνουν ήδη, ας πούμε, να ασφαλιστεί σε μη κρατικό ταμείο. Με την ευκαιρία το να υποχρεώνει ο εκάστοτε υπουργός, τι είναι ασφάλιση, δεν ξέρω πώς λέγεται, εμάς, σαν να είμαστε δούλοι του, να ασφαλιστούμε εκεί που θέλει αυτός, να του δώσουμε με το ζόρι τα χρήματά μας υπό την απειλή φυλάκισης. Και εμάς να του δώσουμε όσα θα ορίσει αυτός. Αυτό δεν είναι, πώς το λένε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρεσίας.
0: Ναι, είναι.
1: Ναι. Κι όμως όλοι το δέχονται, σχεδόν όλοι, το δέχονται σαν να είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά τι μπορούν να κάνουν.
1: Να αφαιθούν οι άνθρωποι ελεύθεροι, ναι, να ασφαλίζονται και που θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην μπορούν.
0: Τότε όμως δεν θα υπάρχουν συντάξεις.
1: Πώς θα υπάρχουν.
0: Πώς θα υπάρχουν.
1: Τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και μας τα μεγαλύτερες. Δηλαδή θα κάνουν τα λεφτά που τώρα τα διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν είναι υπόλογοι πουθενά. Θα τα διαχειρίζονται ασφαλιστικές εταιρείες που θα έχουν υπογράψει συμβόλαια με τους συμβαλόμενους και θα τους λένε τόσα θα πάρετε στα 10 χρόνια, τόσα στα 15, τόσα στα 20. Θα ξέρει ο καθένας και θα κάνει τα κουμάντα του.
0: Μάλιστα.
1: Μα αυτό υπάρχει ήδη, μου κάνει εντύπωση πως σου φαίνεται παράξενο. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρκεί να ασφαλιστούν το κράτος. Δεν το
0: Όχι,
1: πιστεύω.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το ότι είναι τους αρκεί ή δεν τους αρκεί είναι ασφαλισμένοι.
1: Με στο το κράτος. Ζόρι.
0: Με το ζόρι ή το ξεζόρι είναι υποχρεωτικό.
1: Αυτό δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί.
1: Ότι αλλά είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι, αλλά...
1: Και το να ασφαλιστεί κανείς σε μη κρατικό ταμείο, σε ελεύθερα της επιλογής του, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό και ανέφικτο.
0: Όχι, το τρομερό δεν είναι, αλλά θα πληρώνεις και τα άλλα, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι. Δεν εννοώ να πληρώνει κανείς, δεν προτείνω να πληρώνει κανείς δύο ταμεία.
0: Μα θα πληρώνει αναγκαστικά.
1: Όχι, λέω ότι πρέπει να πάψει αυτή η αυθαιρεσία εκ μέρους του κράτους.
0: Καλά.
1: Το κράτος δεν είναι... Ναι, εγώ λέω ότι είμαι κατά της αυθαιρεσίας.
0: Ναι.
1: Και υπέρ της ελευθερίας. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ... παράξενο, ακούγεται πολύ παράξενο. Το να μην θεωρείς τους άλλους ανθρώπους δούλους σου και να τους αφήνεις ελεύθερους. Θεωρείται πολύ extreme αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Εγώ θεωρώ το αντίθετο ότι είναι extreme. Το να θεωρούμε τους συνανθρώπους μας δούλους μας και να βάζουμε το κράτος να τους επιβάλλει πράγματα παρά τη θέλησή τους. Πώς να τους ρωτάει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το extreme, το ακραίο. Δηλαδή η στέρηση ελευθερίας είναι το παράξενο, η αυθαιρεσία είναι το κακό, όχι η ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βλέπεις, είμαστε τόσο συνηθισμένοι, και εγώ έτσι ήμουν, δηλαδή και εγώ σε κρατικό, αναπόφευκτα, σε κρατικό σύστημα εκπαίδευσης πέρασα 6 και 6-12 χρόνια, και εμένα αυτά μου μάθανε. ότι το κράτος δεν είναι αυθαίρετο, ότι είναι καλό, ότι θέλει το καλό μας, ότι πρέπει να το υπακούμε ό,τι και να μας λέει. Αλλά δεν είναι, ανακάλυψε πως δεν ήταν αλήθεια αυτό. Η αλήθεια ήταν σχεδόν το αντίθετο. Και επίσης κάτι που πάρα πολύ με σόκαρα και με θύμωσε και με έκανε να αρχίσω να διαβάζω και να το ψάχνω το θέμα, ήταν αυτό που έγινε το 2020 με τα lockdown και μετά με τα εμβολιαστικά παρθέτα, αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί. Γιατί θα ταραχτώ, μόνο που τα λέω ταράζομαι. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι να συνεχίσω από εκεί που το άφησα. Λένε πολλοί, αυτό με τις συντάξεις, θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θα έχουν την αντίρρηση αυτή. Θα πούνε εντάξει, μπορείς να ασφαλιστείς, δεν είναι. Και μάλιστα δίνοντας και λιγότερα χρήματα το μήνα από όσα ζητάει το κράτος. Και παίρνοντας και περισσότερα λεφτά από ό,τι θα μας δώσει το κράτος στο τέλος.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει ότι 15 χρόνια ασφάλισης σε ιδιωτική είναι 15 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνεις 15 ευρώ το μήνα, αυτό εννοεί.
1: Σαν σύνταξη.
0: Ναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν μ' ακούγεται πολύ.
0: Τέλος πάντων, έτσι λέει.
1: Ναι. Το κράτος δηλαδή τι κάνει, με ένα μαγικό τρόπο αυγατίζει τα λεφτά και μάλιστα το κάνει πιο καλή δουλειά από ότι οι άνθρωποι που αμείβονται για να... Δεν νομίζω. Ναι. Φαίνεται πολύ τρελό αυτό, αλλά βλέπεις υπάρχει πάντα... Αυτοί μας έχουν μάθει στα σχολεία ότι όχι, κράτος ίσον καλό. Επιχείρηση, ελεύθερη επιλογή ίσον κακό. Ελευθερία είναι κακό πράγμα. Ο αυταρχισμός, η δουλεία είναι καλό. Η αυθαιρεσία είναι καλό πράγμα, το κράτος. Μας κάνει καλό, είναι ο μπαμπάς μας. Μας αγαπάει και μας φροντίζει. Δεν πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε εμείς. Πρέπει να επιλέγει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ο μπαμπάς μας. Αυτός που να μας λέει τι να κάνουμε. Και πρέπει να τον υπακούμε. Δεν κάνει να μας τα πει θα έρχει απέναντί του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ψηφίσανε 2 εκατομμύρια από τα 10. Από τους 9, από τα 9 που είναι γεγραμμένοι. Άρα δικαιούται να μας κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε σκλαβάκια του, αφού κέρδισε τις εκλογές. Πρέπει να τον υπακούμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει αυτό το πράγμα. Και εγώ αυτό είχα μάθει. Αφού κέρδισε αυτός, έπεισε ή εξαπάτησε, ξέρω εγώ, 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 9, άρα είμαι δούλος του τώρα. Πρέπει να μου κάνει ό,τι θέλει.
0: Και μάλιστα συμπληρώνει 15 χρόνια ασφάλιση σε ιδιωτική, 15 ευρώ το μήνα και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για να το λέει, η Φωτεινή δεν θα έλεγε κάτι στον αέρα, αν δεν είχε την προσωπική εμπειρία.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν να δίνει κανείς λεφτά, ξέρω εγώ, εκατοντάδες ευρώ το μήνα για να πάρει 15 ευρώ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, τι είναι να κάνει.
1: Μου φαίνεται απίστευτο, δηλαδή.
0: Κυρία Φωτεινή, για πάρε τηλέφωνο. Σε παρακαλώ να λύσεις το γρίφο. Για λέγε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει μόνο. Ακόμα και αν έτσι, ακόμα και δεν το έχουμε παρεξηγήσει αυτό που λέει η κυρία, δεν υπάρχει μόνο μία. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Πάντα το κράτος δίνει πολλά λεφτά, δεν παίρνει πολλά. Είναι αυτό. Το κράτος είναι ο μπαμπάς μας. Πρέπει να το χρηματοδοτούμε ό,τι και να μας ζητήσει. Μας αγαπάει, μας κάνει καλό. Είναι φτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή τη λογική να έχουμε και κρατικά σούπερ μάρκετ για να φάει ο κόσμος στο μάκι φτηνό. Να καταργήσουμε τα ιδιωτικά, ρε παιδιά. Να έχουμε κρατικά σούπερ μάρκετ, κρατικά κουρία, κρατικά ρούχα, ξέρω εγώ, καταστήματα ρούχων να είναι κρατικά. Όλα να είναι κρατικά. Και να είναι φτηνά, να είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Να μην μας κλέβουν όπως μας κλέβουν οι ιδιώτες. Να είναι κρατικά όλα. Ναι. Και θα είμαστε εύποροι. Θα ζούμε όμορφα. Άμα είναι έτσι, άμα είναι τόσο καλό το κράτος.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου απαντώ με βάση αυτό που μου γράφει.
1: Τώρα αυτό που γράφει δεν μου λέει εμένα τίποτα. Μου φαίνεται τόσο εξωφρενικό που δεν αξίζει καν σχολιασμό. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Στο εξωτερικό οι άνθρωποι ασφαλίζονται, έχουν την ελευθερία να ασφαλιστούν όπου θέλουν σε κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα έχουμε, ας πούμε, τον εκάστοτε πολιτικάντη που δεν ξέρει τι του γίνεται, να μας ζητάει, ξέρω εγώ, ό,τι του καπνίσει. Στην Ελλάδα στα 1000 ευρώ είναι 1600 περίπου, αλλά 600 ασφαλιστικές εισφορές. Στην Κύπρο είναι 250 για τα 1000 ευρώ. Γιατί να είναι λοιπόν στην Ελλάδα 600 και στην Κύπρο να είναι 250. Για ποιο λόγο. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Και όσο και να είναι, γιατί πρέπει με το ζόρι, με το στανιό, γιατί να μην τα επενδύει κάποιος τα λεφτά του που θέλει, δηλαδή. Και να τα παίρνει για τις βίας κάποιος. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Δηλαδή εμένα με ρώτησε κάποιος αν θέλω να πληρώνω όσα μου ζητάνε με την υπόσχεση ότι μετά από δεκαετίες, ας πούμε, κάποιος άλλος στη θέση του θα μου δώσει τη σύνταξη ό,τι να είναι, χωρίς κανένα συμβόλαιο, χωρίς καμία εξασφάλιση, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν είναι ορισμός της αυθαιρεσίας. Και τώρα σου μιλώ για ένα κομμάτι μόνο, έτσι. Και το να πηγαίνει με το ζόρι ένα παιδί, ας πούμε, σε ένα κρατικό σχολείο και να μαθαίνει τα κρατικά επιλεγμένα μαθήματα στις κρατικά επιλεγμένες ώρες που βολεύουν, ας πούμε, τους εργαζόμενους εκεί, αυτά ξημερώματα, να τελειώνει την ώρα που βολεύει πάλι τους εργαζόμενους εκεί και να μαθαίνει και να μην έχει καν επιλογή ο γονιός ή ο μαθητής από ποιον δάσκαλο θα μάθει αυτά που θα μάθει. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία. Τι είναι αυτό? Γιατί να μην είναι ελεύθεροι άνθρωποι με τα λεφτά που δίνουν? Πρόσφατα, προχθές διάβασα κατά τύχη ότι κατά μέσο όρο ο κάθε μαθητής ή δημοτικού γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίων, η σούμα είναι 7.000 το χρόνο. Τόσο έγραφε.
0: Ναι.
1: Το κόστος όλο, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή ένα μαθητή ή φοιτητή. Γιατί να μην δίνει τα μισά λεφτά κάποιος ή λιγότερα ή λίγο και περισσότερα, αν θέλει, και άμα έχει, να επιλέξει αυτός που θέλει να μάθει το παιδί. Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε το ζόρι? Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία? Εγώ πιστεύω ότι είναι καραμπινάτη αυθαιρεσία και αυτό. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το ίδιο το κράτος αυθαιρετεί αγρίως απέναντί μας. Αγρίως όμως. Αλλά επειδή μας έχει φροντίσει, έτσι όπως τα περισσότερα κράτη, να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς υπηκόους και ψηφοφθόρους, ας πούμε, και φοροδότες με το κρατικό σύστημα, επί 12 χρόνια τους μαθαίνει αυτό, μας μαθαίνει αυτό.
0: Κοίτα, το κράτος δεν θα είχε χρήματα για να πληρώνει τις σημερινές συντάξεις, επειδή το σύστημα στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στο ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τους σημερινούς συνταξιούχους.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν αφέρω το.
0: Ναι, θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, είτε ο καθένας να αποταμιεύει μόνος του για τα γερατιά του.
1: Δηλαδή, να αποταμιεύει σε ένα σφαγείο.
0: Ή φρόντισες, ναι.
1: Που είναι,
0: είτε να υπάρχουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
1: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Είτε κάποιο... οι συντάξεις να πληρώνονται από τους φόρους.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις από τους φόρους πληρώνονται, γιατί δεν φτάνουν οι σφορές. Δηλαδή οι σφορές που δίνουμε εμείς για τους συνταξιούχους, τους τωρινούς συνταξιούχους, οι σφορές μας δεν φτάνουν. Και μπαίνει μέσα, πληρώνονται και από τους φόρους οι συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και πρόωροι. Άλλη μια αυθαιρεσία.
0: Και υπάρχουν και χώρες που βασίζονται κυρίως στο κρατικό σύστημα, όπως η Ελλάδα,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Σουηδία και η Netherlands, πώς να πω, η Ολλανδία, ναι, που έχουν μεικτό σύστημα, κρατική και ιδιωτική σύνταξη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι για να γίνει αυτή η μετάβαση προς την ελευθερία, μακριά από την κρατική ευθερεσία, θα έλεγα να υπάρξει ένα διάστημα κάποιων ετών ή δεκαετιών που οι άνθρωποι που δεν έχουν φροντίσει ή τους έτυχε κάτι στη ζωή, ρε παιδί μου, και δεν είχαν συγκεντρώσει τις φορές που θα έπρεπε, να την ισχύονται οικονομικά, σύμφωνοι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει, αυτή η τυραννία. Και σίγουρα πρέπει να σταματήσει την εκπαίδευση. Σίγουρα.
0: Mm.
1: Για μένα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θυμάμαι από το γυμνάσιο και μετά, από το λύκειο ειδικά, ήταν σαν να πηγαίνω φυλακή, σαν να πηγαίνω στα κάτεργα. Βαριόμουνα. Παρότι ήμουν συνήθως ο καλύτερος μαθητής στην τάξη.
0: Mm.
1: Δεν άντεχα εκεί μέσα από την πλήξη. Δεν άντεχα. Το ίδιο και στο στρατό.
0: Mm.
1: Ποιος στρατός είναι αυθαιρεσία? Γιατί θα πούνε τώρα, χωρίς να έχουμε, χωρίς επιστράτευση.
0: Μα είναι, το ίστατο τρελάδικο είναι.
1: Ναι, και πηγαίνεις με το ζόρι πάλι.
0: Πάλι με το ζόρι, βεβαίως.
1: Έτσι. Ενώ θα μπορούσε, η Αμερική το κάνει αυτό και τα περισσότερα κράτη δεν έχουν αυτό το σύστημα το ελληνικό. Έχουν επαγγελματικό στρατό, σου λένε ποιες είναι οι ανάγκες μας, τόσο θα μας κοστίσει αυτό περίπου, θα δώσουμε αυτά τα λεφτά να προσελκύσουμε ανθρώπους που θα επιλέξουν να είναι στρατιώτες. Και θα αμείβονται γι' αυτό. Όχι άντε πιο μπαρουχάρος με το ζόρι. Για να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να φτιάχνουμε κρεβάτια, να στρώνουμε κρεβάτια και να μαζεύουμε γόπες.
0: Mm.
1: Και να ρίχνουμε μια βολή στο γάμο του Καραγκιούζη, ας πούμε, σε είναι μια τελείως καραμπινάτη αυθαιρεσία. Είναι δουλεία ουσιαστικά. Δουλεία είναι να παίρνεις ένα παιδί, ένα νεαρό να το πηγαίνεις στρατό, ας πούμε, για πόσο ήταν τότε, σχεδόν 2 χρόνια, ή να παίρνεις ένα παιδάκι, ας πούμε, 6 χρονών, παρά τη θέληση των γονιών του, και να το πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, χωρίς να έχει δικαίωμα καν επιλογής, στη γειτονιά εκεί όπου ανήκει, ας πούμε, με δασκάλους που δεν έχει επιλέξει κανένας. Mm-hmm. Με το ζόρι. Και να μαθαίνουμε πράγματα που δεν έχει επιλέξει, που μπορεί να μην εγκρίνει κιόλας ο γονιός. Γιατί τώρα από ό,τι μαθαίνω, δεν έχω επαφές, ας πούμε, με το σύστημα το εκπαίδευση το τωρινό, αλλά από ό,τι έχει πάρει τα αυτή μου, τους κάνω και κατήχηση walk, ας πούμε. Walk προπαγάνδα τους κάνουν.
0: Ναι, μα τους στείλανε τραβεστή να τους διαβάσουν παραμύθια.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη μας έγινε αυτό, εντάξει, όχι σε δημόσιο.
0: Τέλος πάντων, όπου και αν είναι, τι σημασία.
1: Πάνε προς τα εκεί. Θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα είναι μια αυθαιρεσία και μισή. Και πηγάζει από το κράτος και ο κόσμος έχει μάθει, λόγω της κρατικής εκπαίδευσης, να θεωρεί το κράτος υπεράνω όλων. Mm. Ότι ό,τι και να κάνει το κράτος δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο. Μπορεί, ας πούμε, τώρα θα το πω, παρότι ήθελα να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το 2022 αυτό που μας κάνανε ήταν εξωφρενικό, ήταν ορουελικό. Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, τυχαίνει να έχω μεταφράσει πάνω από 300 άρθρα από κορυφαία think tank για αυτό το θέμα, για τον κορονοϊό και τα lockdown και τα apartheid. Μας μαντρώσανε, άνευ λόγου και αιτίας, ήταν τελείως κομπογιανίτικο αυτό που κάνανε και απάνθρωπο, για μια ίωση που είχε θνησιμότητα 0,15%, περίπου όσο και η κοινή γρήπη, 0,10 έχει κοινή γρήπη. Το παρουσιάσαν λες και ήταν καμιά χολέρα, λες και ήταν ισπανική γρήπη που είχε 5% πριν 100 χρόνια. Και πέρα από αυτό, πέρα από την κοροϊδία αυτή, παρουσιάσανε σαν θεραπεία το μαζικό εγκλεισμό και την καραντίνα υγιών ανθρώπων για μήνες ολόκληρους. Αυτό το πράγμα, από όπου και να το πιάσεις, είναι κομπογιανιτισμός του ισχύς του είδους. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά θα πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Ευτυχώς να είναι καλά η Σουηδία, που έτυχε να έχει έναν πολύ σοβαρό επιδημιολόγο και μια στιβαρή κυβέρνηση που άντεξε στις πιέσεις από την Κίνα και δεν έκανε lockdown ούτε μια μέρα. Ποια ήταν εν τέλει η χώρα που είχε τη χαμηλότερη γενική θνησιμότητα στην Ευρώπη και στον πλανήτη? Σουηδία. Mm. Τόσο φωνικός ήταν αυτός ο ιός της κορονοχολέρας και τόσο υποστημονικές ήταν οι λουκετοθεραπείες made in China, που η μόνη χώρα που δεν έκανε ούτε μια μέρα και δεν είχε ούτε καν υποχρεωτικές μασκοφορίες, είχε τη χαμηλότερη θνησιμότητα στον πλανήτη. Και εδώ ο κόσμος νομίζει ακόμα ότι μας σώσανε οι λουκετοθεραπείες και τα lockdown και τα καραντίνες και τα εμβόλια μετά, που έγινε μεγάλη σφαγή. Στα εμβόλια, η γενική θνησιμότητα σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε αντί να μειωθεί το 21. Το ξέρεις αυτό? Το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Ναι. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ δηλαδή.
0: Ναι.
1: 14% ανέβηκε το 2021 και γύρω στο 10% και την επόμενη χρονιά. Γιατί εμείς κάναμε 2 χρόνια όλα αυτά. Εμβολιαστικά παρακάει. Παγκοσμίως εκτοξεύτηκε η γενική θνησιμότητα κατά 10,5 εκατομμύρια παγκοσμίως. 10,5 εκατομμύρια παραπάνω θάνατοι από ότι από το αναμενόμενο παγκοσμίως. Mm. Αντί να μειωθούν. Και οι μισοί άνθρωποι και από το οικογενειακό μου περιβάλλον και από το φιλικό μου περιβάλλον, μισοί έχουν σακατευτεί, βγάλανε προβλήματα. Για να μην πω για θανάτους. Δεν θέλω να το πω εκεί. Τα νούμερα είναι, πώς το λένε, αδιαφυσβήτητα και μάλιστα είναι του ίδιου του κράτους. Έτσι. Γιατί εκεί δεν μπορείς να παίξεις και να κάνεις χειρακόγηση των αριθμών, όπως μας κοροϊδεύαν, ας πούμε, ότι μετράγανε τα κρούσματα με ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, επειδή βγήκε ένα τεστ λάθος θετικό και γελάγανε μετά. Ο Τσιόδρας, ας πούμε. Το λέγει και γέλαγε κιόλα. Έτσι. Ο αριθμός θανάτων ανά έτος δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Και αντί να μειωθεί, το ξαναλέω, εκτοξεύτηκε η θνησιμότητα. Επίσης τα νούμερα της Σουηδίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Γιατί πάλι είναι πόσοι πεθάνανε ανά έτος σε κάθε χώρα. Δεν μπορεί, αυτό δεν μπορείς να το μαγειρέψεις. Δυστυχώς για τους λουκετοθεραπευτές μας αυτό δεν μαγειρεύεται. Είναι εκεί. Φαίνεται, βγάζει μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το κράτος Πατερούλης απέδειξε, ειδικά το 2022, ότι δεν θα διστάσει να μας φερθεί, λες και είμαστε μερμήγκια, λες και είμαστε δούλοι, κανονικοί ρε παιδί μου. Δούλοι. Εγώ θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που μας κάνανε. Και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Στη μνήμη του πατέρα μου δηλαδή, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί, γιατί αναφέρεσαι τον πατέρα?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Αρρώστησε?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Καλά, γόρι μου.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ αυτό που κάνανε. Mm-hmm. Για μια ιώση που ήταν σαν τη γρήπη και μάλιστα στους από χοντρικά 50 ετών και κάτω, η γρήπη, η κοινή γρήπη, είχε μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον κορονοϊό. Απίστευτο, ε. Εκεί που είχε μεγάλη θνησιμότητα ήταν στους άνω των 80. Που είχαν ήδη προβλήματα που έπρεπε να είχαν μάλιστα και 3 υποκείμενα νοσήματα οι περισσότεροι. 3. Έτσι. Και αντί να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους ευάλωτους, τι κάνανε? Μας μαντρώσαν όλους μέσα και βγήκε και είπε ένα μέλος της Επιτροπής Λουκετοθεραπευτών Ιλινού, που ήταν η μόνη που είχε κάποια ψήγματα ειλικρινίας, και βγήκε και είπε στο YouTube, υπάρχει το βίντεο αυτό να το ψάξεις, υπάρχει ακόμα, δεν το έχουν κατεβάσει. Και είπε, επιλέξε αυτό που θα σου πω, επιλέξε να το ακούσεις το βίντεο. Κάναμε λάθος, κλείνοντας τους ανθρώπους μέσα, αυξήσαμε τη μετάδοση. Μόνη της το είπε. Γράψτε λάθος, παιδιά, τι να κάνουμε. Εντάξει, σας μαντρώσαμε μέσα, χωρίς λόγο, δεν υπήρχε καμία επιστήμη από πίσω από αυτό που κάναμε. Αντιγράφουμε το ΚΚ Κίνας. Εντάξει, γράψτε λάθος, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Σας μαντρώσαμε, χάσατε ένα χρόνο από τη ζωή σας. Αυξήσαμε την θνησιμότητα, όπως αποδείχθηκε λόγω Σουηδίας, να είναι καλά οι άνθρωποι. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Αυτοί είχαν αύξηση 1%, 1,5% από τον κορονοϊό. Εμείς, οι υπόλοιπες χώρες που κάναν λουκετοθεραπείες, είχαν 5-10%, εμείς είχαμε 5. 1,5% αυτοί χωρίς λουκετοθεραπεία, το 2020, 5 η Ελλάδα. Και 10 ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Και 12 στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τόσο καλό είναι το κράτος και η αυθαιρεσία του. Πού υπήρχε αυτό, πού είχα συμφωνήσει εγώ ότι άμα υπάρχουν ιώσεις του αναπνευστικού θα δικαιούται να με φυλακίσει σαν να με ζω και να μου απαγορεύει να ζήσω για άλλον ένα χρόνο μετά, εάν δεν κάνω κάθε εξάμηνο 3 ενέσεις. Πού το συμφώνησα εγώ αυτό και με ποια λογική έγινε όλο αυτό το πράγμα? Βλέπω τον κόσμο να εξανίσταται και να διαμαρτύρεται. Με το δίκιο εδώ τα λέμε για τους 57 που σκοτωθήκανε εξαιτίας του σταθμάρχη, γιατί ο σταθμάρχης τους έστειλε στο θάνατο. Έτσι. Αν δεν είχε κάνει αυτά τα εγκληματικά λάθη που έκανε, με ενδεχόμενο δόλο λέω εγώ και μερικοί άλλοι από μένα, αν δεν τα είχε κάνει όλα αυτά, δεν θα είχαν πεθάνει τα παιδιά. Οι άνθρωποι γίνονται μόνο παιδιά. Αλλά σκοτωθήκαν από ατύχημα, με ενδεχόμενο δόλο βέβαια, 57. 57 άτομα και γίνει χαμός τόσα χρόνια. Για τους, ξέρεις πόσοι εξοντωθήκανε από τα lockdown και τα apartheid εμβολιαστικά. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Σου είπα πριν παγκοσμίως 10,5 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα 40.000. 40.000 αυτό οι άνθρωποι θα ζούσαν εάν δεν είχαμε τους λουκετοθεραπευτές και τους μαζικούς θρομβολιαστές. Θα ζούσαν. 40.000. Και τετραπλάσια κατέφτηκαν. Βάλε 150 δηλαδή χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο κάνει αυτό? 200.000. 40.000 νεκροί. Σύνησα κατεμένη. Γιατί έτσι αποφάσισε κάποιος. Έτσι του γούσταρε. Σου λέει το κάνουν κι άλλο, το κάνω κι εγώ. Για να μην βγουν μετά οι οπαδοί των οι καραντινίστας που λέω εγώ να μου ζητάνε τα αρέστα γιατί δεν μας λουκετοθεράπευσες, μεγάλη αρχηγία του κράτους. Έτσι σκεφτήκαν οι περισσότερες. Λέει, αφού το κάνει η Ιταλία και το κάνει η Αμερική, το κάνω κι εγώ γιατί θα μου ζητάνε τα αρέστα μετά, αν πεθαίνει ο κόσμος. Ενώ τώρα τους δεν κάνεις τα αρέστα. Το έχουν βγάλει από την ατζέντα. Δεν υπάρχει, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, σαν να μην έγινε. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Σαν να μην έγινε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό, σαν να μην το ζήσαμε. Όλο αυτό τον εφιάλ, τον ορουελικό. Χιτλερικό και σταλινικό μαζί. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά. Όλο το όχι όλο, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, το στηρίξανε ξεκάθαρα. Έτσι, ήταν στην ίδια γραμμή. Και όλο το μηδιακό σύστημα. Όλο. Όλοι σχεδόν οι διανοούμενοι, όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες. Όλο το σύστημα. Και το δικαστικό σύστημα. Και ο ιατρικός κλάδος. Ελάχιστοι άνθρωποι από τον ιατρικό σύλλογο λέγαν την αλήθεια, είχαν το θάρρος να την πούνε και υπέστησαν και διώξεις κιόλας. Τα δικαστήρια τους τρέχανε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Κούβελ, ας πούμε, που ο άνθρωπος είναι, από όσο ξέρω στην Ελλάδα τουλάχιστον, ο καλύτερος καθηγητής φαρμακολογίας. Τον Ιωαννίδη, τον Τζον Ιωαννίδη, που είναι ο κορυφαίος επιδημιολόγος στην Αμερική, απειλούσαν να τους σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του. Και είχαμε εδώ την Παγώνη και τον Τζιώδα και τον Σίψα και τον Βασιλακόπουλο, τα παρατράγουδα της Ανίτας Πάνια, να μας λένε τι θα κάνουμε και πώς θα ζούμε. Να μας απαγορεύουν να πετάμε χαρτατό η καθαρά Δευτέρα. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Να πηγαίνουμε στην παραλία. Εδώ είχαν φτάσει να λένε, να δίνουν οδηγίες στους μπουρδελιάριδες, στους πηγαίνουν στα μπουρδέλα, να κάνουν σεξ με συγκεκριμένη στάση. Και όχι face to face. Στην καθημερινή τα δημοσίευαν αυτά. Είχε βγάλει δηλαδή το κράτος Πατερούλης φιρμάνει πώς θα κάνουν σεξ τα μπουρδέλα οι πελάτες των μπουρδέλων. Μέχρι εκεί είχε φτάσει. Η παράνοια τους και ο αυταρχισμός τους. Μέχρι εκεί. Απαγορεύει το ψαροτούφεκο, το ψάρεμα, το κολύμπι. Να παίζουν τα παιδιά που δεν είχαν κανένα κίνδυνο. Ειδικά στα παιδιά ήταν μηδενικός ο κίνδυνος. Η γρήπη για τα παιδιά είναι απείρως πιο απείρως. 7 φορές συγκεκριμένα. Τα ξέρω επακριβώς τα νούμερα. 7 φορές η κοινή γρήπη είναι πιο επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά από ότι ήταν ο κορονοϊός. Για τα παιδιά ειδικά. Και τους αποκλείσανε τα σχολεία για 2 χρόνια. Και τα είχαν να περιφέρονται με τις μάσκες. Και να τα διαλύουν ψυχολογικά. Και νοητικά.
0: Μάλιστα. Πάμε, Νικόλα, προς το τέλος τώρα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα. Έχω ταραχθεί, σου είπα ότι κάθε φορά που μιλάω για αυτό το θέμα, την περίοδο 2020-2022, ταράζομαι. Κάθε φορά. Γι' αυτό στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω.
0: Μια χαρά τα είπες.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ ήθελα, που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, και εγώ. Έτσι. Και θα ήθελα να αναλογιστεί ο κόσμος που μας ακούει τι είναι τελικά αυθαίρετο και τι δεν είναι. Να το συλλογιστεί λιγάκι αυτό. Έτσι.
0: Okay.
1: Να μην το... Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορώ τώρα. Έχω χάσει λίγο τα λόγια μου. Έγινε.
0: Σε χαίρετε.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Γεια σου, φίλε Νίκο. Γεια.

0: Μποδεμά. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μποδεμά. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στη σελίδα αντικλείδη.com. Εντός θέματος αυθαιρεσίας. Τίτλος «Εδώς. Η θεραπεία της αυθαιρεσίας». Μια λέξη που ακούγεται ή γράφεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς και πολίτες είναι η αυθαιρεσία. Σίγουρα δεν είναι σημερινή έννοια, αλλά βρίσκεται θεμελιωμένη στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση ακόμα του ελληνικού κράτους. Η λέξη αυθαιρεσία, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής, σημαίνει πρώτον πράξη που γίνεται μόνο κατά την άποψη του ανθρώπου που την εκτελεί, χωρίς να ρωτήσει άλλους ή από προϋπάρχοντες κανόνες, νόμους και περιορισμούς έξω από αυτούς. Δεύτερον, ενέργεια που γίνεται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου. Και τρίτον, κατάχρηση εξουσίας και τα συνώνυμά της. Έτσι θελισμός, κοτζαμπαγισμός, τσαμπουκαλίκι. Η ετυμολογία της λέξης, σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι από το «αυτός», ο ίδιος, και το ρήμα «εραίο», παίρνω με το χέρι, αρπάζω, πιάνω, δια της βίας, αφαιρώ, αποσπώ, αποκτώ, κερδίζω. Επομένως η αυθαιρεσία είναι αυτόβουλη πράξη που παραβιάζει τους νόμους και αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Διαπράτεται σε δύο επίπεδα, στη δημόσια

0: ζωή, πολιτική αυθαιρεσία και στην ιδιωτική ζωή, κοινωνική αυθαιρεσία. Η πολιτική αυθαιρεσία συνδέεται με τη διαφθορά που ταυτίζεται ενοιολογικά με τη δωροδοκία και ευρύτερα με τη διαπλοκή, την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάριν του ιδιωτικού ωφέλους. Αυτή η προσέγγιση παραπέμπει στη συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκληματικές επιχειρήσεις ή και δίκτυα που η δομή τους υποκαθιστά την κρατική δομή. Το μη σεβάλλωτη στην αυθαιρεσία και διαφθορά, όπως παρουσιάστηκαν στο 23ο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΑΞΑ, είναι υπηρεσίες υγείας, οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, αστυνομικές υπηρεσίες, η οικονομία της νύχτας, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια, ενεχειροδανειστήρια, εταιρείες που ξεπλένουν χρήμα, logistics, μεταφορές, όταν εξυπηρετούν το λαθρεμπόριο. Η κοινωνική αυθαιρεσία που ο Χρήστος Γιαναράς την ονομάζει ενδυμική, εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Η πρώτον, η καταπάτηση της δημόσιας γης που συνιστά καταλήστευση ενός κοινωνικού αγαθού και χτίσιμο αυθαίρετων σπιτιών, πολλές φορές δίπλα στο κύμα ή με στο δάσος. Δεύτερον, οικοδομικές αυθαιρεσίες, ύψος οικοδομών, αριθμός ορόφων, κλεισμένοι ημιπαίθροι, χώροι, πατάρια, υπόγεια γκαράζ, πέργολες και ούτω καθεξής. Τρίτον, κατάληψη πεζοδρομίων από εκθέσεις αυτοκινήτων, καφετέριες, μικροπολιτές. Τέταρτον, πορείες που νεκρώνουν τη ζωή της πόλης, απεργίες που κλείνουν το οδικό δίκτυο. Πέμπτον, αναγραφή στους τοίχους συνθημάτων κομματικών ή οποιασδήποτε ιδεολογίας, αφισοκόλληση, χρήση πανό που εγκαταλείπονται στους δρόμους και ρυπαίνουν την πόλη. Γίνεται αντιληπτό ότι η αυθαιρεσία με οποιαδήποτε μορφή καταλύει την νομιμότητα και τη δικαιοσύνη και ευθύνεται για την κοινωνική κρίση που δεν συνδέεται με την οικονομική αλλά είναι βαθύτερη και έχει παγιωθεί πριν από αυτήν. Τα αίτια που οδηγούν τον πολίτη στην αυθαιρεσία βρίσκονται σε σχέση αλληλοεξάρτησης με τους τρόπους θεραπείας. Τι είναι λοιπόν αυτό που περιορίζει τη δυνατότητα εδραίωσης της δικαιοσύνης, που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να ενστερνιστούν το ηθικό κίνητρο του καθήκοντος στη δράση τους? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα θα καταφύγουμε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στις ηθικές ιδέες του όπως προκύπτουν από τη λογοτεχνία τους, για να διαπιστώσουμε ότι ο σύγχρονος κόσμος παρουσιάζει έλλειμμα των ιδεών αξιών. Στον πρωταγόρα του Πλάτωνα βρίσκουμε δύο αρετές, την εδώ και τη δίκη, που πρέπει να υιοθετήσουν οι άνθρωποι στις μεταξύ τους σχέσεις για να ζουν στις πόλεις, ώστε το ανθρώπινο γένος να επιβιώσει. Η εδώς είναι η αίσθηση του σεβασμού και της ντροπής απέναντι στον συνάνθρωπο, και αυτό το συνέστημα πρέπει να καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ τους. Η απόκτηση αυτής της αρετής θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της πολιτικής τέχνης και το πέρασμα σε μια κοινωνική οργάνωση που δεν χαρακτηρίζεται από πνεύμα προστριβών και αδικίας. Αυτή την αρετή, την εδώ, πρέπει να την αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι. Επειδή όμως η ηθικοποίηση, η απόκτηση της εδούς, του σεβασμού και της δικαιοσύνης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλους τους ανθρώπους, ο Δίας επισύει την απειλή της θανάτωσης, ώστε να καταστεί σαφές πως οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στα ηθικά πρότυπα με κάθε κόστος. Τι είναι η εδώς? Δεν σχετίζεται με την ντροπή ή το φόβο που νιώθει κάποιος όταν γίνεται αντιληπτός από τους άλλους ότι δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινότητας που ζει. Το συνέστημα αυτό εκφραζόταν με τη λέξη «εσχήνη». Εδώ είναι η ντροπή που νιώθει απέναντι στον φανταστικόν άλλον, στις εσωτερικευμένες αξίες, στον κώδικα τιμής, στη φωνή της κρίσης. Δεν έχει σχέση με τις ενοχές και τις τύψεις, είναι η ηθική συνείδηση, ο σεβασμός στους άγραφους νόμους, το φιλότιμο και και κυρίως ο αυτοσεβασμός. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 88 80 211 10 88 80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Ο κύριος Νίκος Γράτσιας λέει: η λουκετοθεραπεία σε πολλές άλλες χώρες ήταν πιο έντονη από ό,τι εδώ. Στην Κύπρο ειδικά ήταν πολύ πιο έντονη. Έτσι μου έλεγε ένας Κύπριος. Ο κύριος που μίλησε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα. Αφού ασπάζεται τον κύριο Κούβελα, οι υπόλοιποι επιστήμονες που είχαν αντίθετη άποψη ήταν άσχετοι ή μέσα στο κόλπο, ρωτάει. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 6 λεπτά, περίπου δηλαδή, το στριμώξουμε λίγο, θα φτάσει. Κύριε Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς το.
1: Καλημέρα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Το αποψινό θέμα η αυθαιρεσία είναι κάτι που είναι μια λέξη και η ερμηνεία της εν πάση περιπτώσει, κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ, θα έλεγα, στον ελληνικό λαό, ότι ανθεί πολύ στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν ανθεί.
1: Λοιπόν,
0: η φεδρά πορτοκαλέα και η αυθαιρεσία.
1: Δυστυχώς. Ας πούμε, μία άλλη λέξη που να μοιάζει με την αυθαιρεσία θα ήταν η ασυδοσία,
0: ναι,
1: ή ο παρασιτισμός. Αν το πούμε σε μορφή παροιμίας, είναι το δώσε θάρρο στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει φταίξιμο και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του θυγόμενου, δηλαδή αυτού που παθαίνει τη ζημιά, δηλαδή κάποιος αυθαιρετεί και ζει εις βάρος κάποιου άλλου. Αυτός είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα αφήνει χώρο στον άλλον, ο άλλος δε που κάνει την αυθαιρεσία απλά χρησιμοποιεί το θράσος του ή μια μορφή θρασιδηλίας ή εν πάση περιπτώσει αυτόν τον παρασιτισμό που είπαμε νωρίτερα, mm-hmm, και προκύπτει όλο το παρακάτω. Και μπορεί αυτό να υπάρχει από μια μια καταπάτηση ενός οικοπαίδου μέχρι την κατάχρηση εξουσίας που μπορεί να κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, ναι, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω παραπέρα τι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, ναι, σε άλλες χώρες είναι πιο τακτοποιημένες, είναι πιο τακτοποιημένα τα πράγματα και δεν υπάρχει περιθώριο για αυθαιρεσία. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε πολλούς τομείς και σε οικονομικό επίπεδο. Από αρχής γενομένης από πολιτικούς και από τον καθημερινό άνθρωπο που κοιτάει τη δική του, ας πούμε, καλοπέραση και κάνει κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο για το πλήθος γενικότερα.
0: Δεν θυμάσαι, αγαπητέ μου, πόσα χρόνια οι πολιτικοί βγαίνανε και λέγανε ότι θα γκρεμίσουν όλα τα φθαίρετα κατά μήκος των νοτίων προαστίων που κλείνουν τη θάλασσα. Είδες εσύ κανένα ποτέ? Μπορεί να γκρεμίσανε μια παράγκα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μόνο. Μια παράγκα. Μόνο. Στο λέω μόνο. Εγώ, το θυμάμαι. Μόνο.
1: Είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εν τέλει φτιάχνανε νόμο ότι εσύ έχεις κάνει το αυθαίρετό σου, αλλά αν έρθεις και το δηλώσεις και πληρώσεις κάτι και αυτά...
0: Όχι κάτι, και πληρώσεις τα κέρατά σου, τα τράγια...
1: Και πληρώσεις στο νομιμοποιούμε. Δηλαδή υπάρχει παραθυράκι στην Ελλάδα που η αυθαιρεσία να νομιμοποιείται, να γίνεται νόμιμη.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα είναι
0: καλό. Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο τέτοιο. Πρώτα απ' όλα θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια στην εφορία.
1: Μπράβο.
0: Και η εφορία κάνει deal μαζί τους και παίρνει το 1/8. Και εσύ χρωστάς 350 ευρώ και έτσι και δεν τα πληρώσεις θα σου βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό.
1: Ναι. Ή θα σε μπουζουριάσουν
0: το να σε μπουζουριάσουν ή το λιγότερο. Γιατί όταν βγεις θα πας σπίτι σου. Ενώ εάν σου βγάλουν το σπίτι στο πληστηριασμό δεν θα θες να φύγεις από το κελί της φυλακής. Θα πάθεις ιδρυματισμό. Γιατί δεν θα έχεις που να πας.
1: Ναι. Πάντως είναι κάτι πολύ άσχημο και...
0: Δεν είναι άσχημο, είναι εγκληματικό, αγαπητέ.
1: Εγκληματικό και...
0: Άσχημο είναι η Γεωργία Βασιλιάδου.
1: Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γιατρευτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα καρκίνωμα, είναι τόσα πολλά χρόνια που γίνεται αυτή η ζημιά και δυστυχώς αυτό το γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή μιλάμε σαν να...
0: Σε όλα τα επίπεδα είπες, ε?
1: Σε όλα τα επίπεδα βέβαια. Είναι σαν να μιλάμε για ένα κτίριο ετοιμόροπο, ένα κτίριο σάπιο, που να έρχεται κάποιος και να σου λέει εγώ αυτό θα το αναστηλώσω, θα του φτιάξω τη στατικότητα, μα το βλέπεις ότι είναι έτοιμο να πέσει. Είναι πολύ προχωρημένη η σύψη δυστυχώς αυτής της κατάστασης.
0: Βέβαια.
1: Και
0: κανείς δεν νοιάζεται, κατάλαβες αυτό.
1: Κανείς δεν νοιάζεται και δυστυχώς αυτός που την πληρώνει είναι ο μέσος άνθρωπος, ο καθημερινός, ο βιοπαλαιστής.
0: Κοίτα, εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα... Ότι και καλά ο πλούσιος και ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, έχει το δικαίωμα ο καθημερινός άνθρωπος να κάνει ατιμόρυτα πράγματα, ενώ στην ουσία ο πλούσιος θα κάνει ατιμόρυτα. Κατάλαβες, δεν έπρεπε κανένας να κάνει ατιμόρυτα πράγματα.
1: Κανένας.
0: Ούτε ο πλούσιος ούτε ο φτωχός. Και δεν με νοιάζει αν έχει να μείνει, να πάει να δουλέψει να βρει να μείνει.
1: Σωστά.
0: Ναι, οι άλλοι γιατί βρίσκουμε.
1: Απλά το θέμα είναι ότι ο πλούσιος ή ο προνομιούχος ή αυτός που έχει διασυνδέσεις, αν δει τα σκούρα ή αν δει ότι δεν γουστάρει άλλο εδώ πέρα ή ότι υπάρχει αλλού προοπτική να συνεχίσει την αυθαιρεσία του, παίρνει ένα αεροπλάνο και εξαφανίζεται.
0: Εντάξει.
1: Ενώ εγώ και ίσως και εσύ και...
0: Και εγώ μαζί σου.
1: Και ο Ηλίας και η Σταυρούλα... Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή υφιστάμεθα τη ζημιά που έχουν προκαλέσει αυτοί που έχουν κάνει την αυθαιρεσία.
0: Ναι.
1: Και τις περισσότερες φορές αδιαμαρτύρητα συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή μας παίρνουν το χώρο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, και στριμωχνόμαστε εμείς, άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν διαμαρτυρόμαστε όσο θα έπρεπε, ώστε αυτή η δουλειά να πάψει πλέον να υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή αυτό είναι κατακλείδα σε αυτά που έχω να πω. Είναι ότι... αν μπορούμε να δώσουμε ένα φταίξιμο σε αυτόν που παθαίνει ζημιά από την αυθαιρεσία, είναι ότι δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται, δεν επαναστατεί.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται εξέγερση. Να εξεγείρονται τα πλήθη, ώστε...
0: Καλά και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Καλό Πάσχα.
1: Το είπα κάπως, ας πούμε, κάπως όχι λογοτεχνικά ούτε ποιητικά. Τέλος πάντων, κατάλαβες, κάπως καλλιτεχνικά και ρομαντικά το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτά, μάνα μου.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο για το θέμα. Είναι κάτι που με λυπεί, γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που... Μου αρέσει να περνάω καλά και να κάνω το κομμάτι μου, αλλά μέχρι το σημείο που δεν ενοχλώ τον διπλανό μου και, ναι, και δεν κάνω ζημιά σε κάποιον.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, αγαπητέ μου.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια και θα ακούμε ενδιαφέρον την εκπομπή σου μέχρι το τέλος.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και από μένα φιλιά πολλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.

The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα Βάσο μου από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλημέρα κύριε Μανώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι επαρχία.
0: Α,
1: ναι, κατέβηκα.
0: Πήγατε να πάρετε αέρα δηλαδή?
1: Κατεβήκα με το Πάσχα και έκατσα λίγο.
0: Α, λίγο. Το λες εσύ αυτό. Εγώ λέω να ξεκαλοκαιριάσεις εκεί.
1: Αχ, κάνει πολύ ζέστη εδώ Μάνο το
0: αλήθεια,
1: καλοκαίρι.
0: Αλήθεια, ναι, να σου πω, σήμερα το απόγευμα υδροκοπούσα στο γραφείο μου, σπίτι μου. Έσταζα, ναι, ναι. Έσταζα.
1: Παρότι έχει υγρασία εδώ από τη λίμνη, έχει και ζέστη.
0: Ποια είναι η λίμνη κοντά?
1: Τριχονίδα.
0: Α, η Τριχονίδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι... Επαρχία Μεσολογγίου από την πλευρά
0: κατάλαβα,
1: του Μεσολογγίου.
0: Κατάλαβα. Είναι πολύ ωραία εκεί, αλλά νωρίς την άνοιξη και αργά το φθινόπωρο, ε.
1: Είναι όνειρο τώρα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Όνειρο.
0: Ναι.
1: Όταν κατέβηκα, οι κερασιές μου ήταν γεμάτες λουλούδι.
0: Τι ωραία που είναι.
1: Ναι.
0: Σαν να είσαι στην Ιαπωνία.
1: Άλλο πράγμα. Ναι. Μιλάμε, δεν ήξερα ότι πρώτα η κερασιά βγάζει το λουλούδι και μετά το φύλλο.
0: Ναι, και μετά τον καρπό.
1: Και μετά τον καρπό.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη χρονιά που δέσανε φέτος.
0: Άντε με το καλό, να μαζέψεις και να τα κάνεις γλυκό, να τα έχεις όλο το χειμώνα.
1: Μάνο, αν σου πω το παράξενο.
0: Τι?
1: Έκανε τόσα πολλά. Έχω δύο κερασίες. Η μία είναι με το μαύρο κεράσι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ωραίο.
1: Δεν πρόλαβα να μαζέψω γιατί δεν μπορώ να ανέβω.
0: Γιατί δεν πρόλαβες?
1: Τα φάγανε τα πουλιά.
0: Τα πουλιά είναι κορόιδα, είναι νομίζεις. Ποια? Ποια πουλιά, πώς τα λένε?
1: Τα αγριοπούλια.
0: Τα αγριοπούλια, ναι. Ενώ η άλλη βγάζει ροζέ.
1: Η άλλη βγάζει το πετροκέρασο.
0: Πετροκέρασο. Χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο,
1: ναι,
0: βερίκοκο.
1: Αυτή πάλι είναι φορτωμένη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έστειλε ένα δέμα στην κόρη μου σήμερα και πάω με ένα παιδί της γειτονιάς και του λέω ανέβασε τη σκάλα να μου μαζέψεις. Και πάω από εκεί που κοίταζα, την πλευρά που ήταν φορτωμένη, δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν επάνω. Και μάζεψα με, είσαι με 2 κιλά μόνο. Και τα μισά τα πέταξα γιατί ήταν όλα τσιμπημένα, μισοπαγωμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά η άλλη αργή. Ναι.
0: Θυμάμαι, η γυναίκα μου έλεγε ότι η μαμά της, η γιαγιά της τέλος πάντων, έφτιαχνε μικρά πουγιά και κάλυπτε τα σταφύλια στην κρεβατίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην τα τρώνε τα πουλιά.
1: Και ανεβαίνανε και τα πουλιά τα τρώνε τα σταφύλια, αλλά τα τρώνε και οι μέλισσες.
0: Ναι, και έβαζε, για φαντάζου, πουλιά. Τα έραβε και τα έβαζε μέσα.
1: Μένα μου είπαν ένα κόλπο, ότι άμα τις περιτυλίξεις όταν ανθίσουν και δέσουνε, με τη σίτα αυτή την πλαστική,
0: ναι,
1: να μην πηγαίνουν τα πουλιά να τα τρώνε.
0: Ναι ρε παιδί μου. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα μούρα. Τα μούρα. Τα μούρα τρελαίνομαι.
1: Είχαμε μία μουριά στο
0: απευθείας
1: σπίτι
0: από το δέντρο, χωρίς,
1: ναι,
0: να τα πλύνεις και, χωρίς τίποτα.
1: Και ήτανε Μάνο η μουριά με τα μικρά φύλλα, αλλά είχε κάτι τεράστια μούρα, μεγάλα, μαύρα.
0: Μαύρα ή άσπρα?
1: Μαύρα.
0: Μαύρα πιο νόστιμα.
1: Πολύ πιο νόστιμα. Και όταν ήμουν ο κοριτσάκι είχε ένα κορμό 30 εκατοστά, 35 κύκλο και ανέβαινα σαν τον Ελουρό πάνω τότε.
0: Σαν τον Έλουρο, ναι.
1: Έλουρο, ναι. Και μάζευα, έτρωγα και μετά κατέβαινε και ξανανέβαινα από όταν ήθελα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι,
1: αλλά δεν υπάρχουν αυτές τώρα.
0: Μα ξέρεις τι, στη γειτονιά μου είχαμε μια πάρα πολύ ωραία μουριά και είχα πετύχει πολλές φορές ένα κύριο με την κόρη του που μαζεύανε και τα βάζανε σε ένα τάπερ. Και μία μέρα πήγα κι εγώ και μάζεψα τα διάφορα. Τα έπλυνα καμιά δεκαριά φορές, εντάξει. Όμως την πολλιάσανε για να μην ρίχνει μούρα και λερώνει το πεζοδρόμιο.
1: Α, και έγινε χωρίς να κάνει μούρα.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όταν πέφτουν τα μούρα και από τις άσπρες μουριές που κάνουν τα άσπρα μούρα,
0: τι να
1: πέφτουνε, είναι...
0: Ας πέφτουν.
1: Χάλι.
0: Γιατί είναι χάλι, μια χαρά είναι. Καλύτερο είναι από τις βρωμιές στα πεζοδρόμια.
1: Καλά, αυτό να λέει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Αλλά...
0: Με ποιο δικαίωμα δηλαδή ο άλλος πάει και μπολιάζει ένα δέντρο? Με ποιο
1: στο
0: δικαίωμα?
1: Δρόμο, εντάξει, δεν έχεις δικαίωμα να πας να τον μπολιάζεις.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Άλλο στον κήπο στην αυλή.
0: Άμα τον ήξερα ποιος είναι, θα τον είχα καταγγείλει. Αλήθεια. Ένα δέντρο, μιλάμε πολύ ζωντανό, έτσι. ναι, γεμάτο, ναι, μούρα, γεμάτο. Το ένα βράδυ, το ξημερώματα τον είχα πετύχει επιστρέφοντας με το παιδί του, βγαίνανε βόλτα και με το σκύλο και μαζεύανε τα μούρα. Και λέω, μια μέρα δεν πάω κι εγώ να μαζέψω μερικά. Και γέμισε ένα τάπερ ολόκληρο. Τάπλυνα καμιά δεκαριά φορές, πέντε, για να σιγουρευτώ,
1: ναι, ότι είναι καθαρά,
0: από τη βρώμα,
1: ναι,
0: του δρόμου και τις μύγες. Και δηλαδή ζωντανό δέντρο, ας πούμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: αυτά
0: τίποτα,
1: τα φρούτα.
0: Κανείς δεν δίνει σημασία.
1: Τα καλύτερα.
0: Το ξέρεις ότι στην Ευρώπη παντού σε όλα τα μανάβικα βρίσκεις όλα τα φρούτα του δάσους, όλα, ναι, τα, όλα, όλα.
1: Βατόμουρα, τα πάντα.
0: Τα πάντα,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ βρίσκεις μόνο μεταλλαγμένα φυρίκια.
1: Εδώ εμείς είχαμε του δάσους φρούτου και το κούμαρο.
0: Το κούμαρο είναι τρομερό φυτό.
1: Ναι,
0: το κούμαρο. Το μερίγευση, έχω φάει, έχω φάει.
1: Τα κάνανε και μαρμελάδα.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά όλα αυτά, ωραία, είναι ωραία κατευθείαν, δηλαδή με το καλημέρα,
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δέντρο, στόμα, κατευθείαν.
1: Εμένα είναι, δεν είναι μες στο δρόμο, είναι από κάτω, και δεν έχουμε και πολλή κίνηση. Ένα μεγάλο χωριό είναι. Είναι πεντακάθαρα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά, βέβαια, πλένονται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, εντάξει, και να μην πλένονται, ναι, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Αλλά άμα είναι μέσα στο καυσαέριο τώρα, δεν.
0: Καλά. Ο πιτσιρικάδες ήταν γεμάτη η οδός Επίρου στην Πατησίων.
1: Ναι.
0: Εκβάλλει η Επίρου. Είναι, mm, γεμάτη μουριές, ακόμα είναι. Αλλά τώρα δεν έχουν μούρα, τότε είχανε. Και ανεβαίναμε απάνω και τα τρώγαμε με τα καυσαέρια.
1: Ξέρεις που είδα πολλές μουριές στο πεζοδρόμιο, Μάνο?
0: Πού?
1: Όταν δούλευα στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό τότε, κάτω.
0: Πού να
1: και
0: πας.
1: Και όπως πέρναγα με το αυτοκίνητο, και από τη μια και από την άλλη μουριές.
0: Έλα, μουριές όμως λειτουργικές ή μπασταρδεμένες?
1: Είχα και μούρα είχαν, αλλά κοίταζα να δω, θα δω αυτά τα μεγάλα μαύρα μούρα που ήξερα. Είχε μούρα, αλλά πιο μικρά.
0: Ναι.
1: Και ήταν σκούρα τα αυτά τώρα και από το καυσαέριο, εκεί καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ή έχει μουριές εκεί. Μετά την αερογέφυρα, μέχρι να στρίψεις στο, για παλιά, για το αεροδρόμιο κάτω, από τη Βουλευμένης που πήγαινα, ήταν γεμάτη μουριές. Πρέπει να είναι ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν σ' ακούω, γιατί εδώ δεν μπορώ να πιάσω σταθμό.
0: Ναι.
1: Και πιο πολύ ήθελα να μου πεις, το Λακαρνανία έχει αναμετάδοση κάποιος σταθμός?
0: Αυτό δεν το ξέρω, Μανούλα μου. Δεν το ξέρω.
1: Έχω παλέψει στο αεροδρόμιο, λέω, στο ράδιο. Δεν μπορώ πουθενά να σου πιάσω εδώ.
0: Ναι, γαμώτο, δεν μπορώ να σου πω. Αλλά μέσω ίντερνετ δεν μπορείς?
1: Δεν ξέρω από αυτά εγώ, Μανούλα.
0: Δεν έχεις, συγγνώμη, καλά ρε εσύ, δεν έχεις κινητό έξυπνο?
1: Παλιού τύπου έχω.
0: Α, παλιού τύπου,
1: Ναι, είμαι παλιά γυναίκα εγώ, παιδί.
0: Εντάξει.
1: Μου.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, εγώ και καλά, θα δούμε τι θα γίνει. Κανένα τώρα σε λίγες μέρες και θα πούμε.
0: Θα αποκατασταθεί.
1: Λοιπόν, έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Χρήστο από το Παλαιό Φάλιρο, γεια σας.
4: Καλημέρα. Μάνο, μου επιτρέπεις τον Ενικό?
0: Στον επιβάλλω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που σε καλώ, γι' αυτό σου ζητάω να μου επιτρέπεις τον Ενικό. Μου αρέσει περισσότερο να σου μιλάω και να σε λέω Μάνο, όπως οι υπόλοιποι φίλοι που σε καλούνε.
0: Στον Ενικό μιλάμε.
4: Τέλεια. Συγχαρητήρια για τη δύναμη και το κουράγιο που έχεις και κάνεις αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ. Πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι μεγάλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν ξέρω τεχνικά πόσο δύσκολο είναι από πίσω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Τέλεια.
0: Για πες.
4: Μάνο, δεν πήρα για κάτι στοχευμένα σχετικά με τα θέματα που συζητάς σήμερα.
0: Ναι.
4: Πήρα να πω ένα παράπονο. Πάλι.
0: Παρακαλώ.
4: Άλλη μια φορά.
0: Για πες.
4: Φυσικά όχι σε σένα.
0: Εντάξει.
4: Παράπονο στο κράτος, στους κυβερνώντες μας όλα αυτά τα χρόνια. Ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό,
0: ναι.
4: και ταξιδεύω οδικός από την Ελλάδα, ταξιδεύω οδικός πολύ συχνά και φτάνω μέχρι και την Αγγλία. Πολλά χιλιόμετρα, πολλής δρόμος, βλέπω πολλά πράγματα. Όταν περνάς στα σύνορα και μπαίνεις στη Βουλγαρία και πέρα, λες και αλλάζεις πλανήτη. Σε ποιο τομέα? Στην οδική συμπεριφορά των οδηγών. Και πού? Στη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
4: Δεν θέλω να υποτιμήσω τους φίλους μας και τους γείτονές μας Βουλγαρούς, αλλά οι συνθήκες και οι καταστάσεις που περάσανε σαν χώρα δεν δικαιολογούν να έχουν μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανάπτυξη όσον αφορά στην παιδεία πάνω στην οδική συμπεριφορά και στην κουλτούρα και στη συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων, ότι ο δρόμος είναι για όλους και πρέπει όλοι να το σεβόμαστε και ο ένας να σέβεται τον άλλον.
0: Mm.
4: Αλλά μας έχουν προσπεράσει.
0: Mm. Υπάρχει μία εξήγηση βέβαια. Αυτοί ήταν μαθημένοι να είναι κατά μία έννοια οργανωμένοι λόγω του κομμουνιστικού συστήματος που υπήρχε πριν εκεί.
4: Ναι.
0: Είναι στο κύτταρό τους δηλαδή αυτό.
4: Εκεί.
0: Ενώ εδώ εμείς ήμασταν χαβαλετζίδες από το 1821.
4: Το ίδιο ισχύει λοιπόν και στην Ιταλία.
0: Ναι,
4: το ίδιο ισχύει
0: ναι.
4: και στην Αυστρία και στη Γαλλία.
0: Όχι,
4: και στο
0: όχι, αυτοί έχουν περάσει, αυτοί έχουν περάσει αναγέννηση. Την οποία εμείς δεν περάσαμε. Έπειτα οι περισσότεροι εκεί είναι προτεστάντες.
4: Σωστό.
0: Έτσι, είναι διαφορετική θρησκεία. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται. Κατά τη γνώμη μου αυτά όλα, έτσι.
4: Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο αλλά κομμάτι του προτεσταντισμού.
0: Ναι, και ο προτεσταντισμός έχει άλλα εργαλεία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είχαν τη δυνατότητα οι λαοί αυτοί να περάσουν αναγέννηση. Που ναι. εμείς δεν περάσαμε, είχαμε τους Τούρκους εδώ.
4: Σωστά.
0: Ναι.
4: Σωστά.
0: Οι Βούλγαροι όμως, και θα το παρατηρήσεις και σε άλλους λαούς που περάσαν, οι Αλβανοί πρώτα απ' όλα έχουν μια τρομερή ανάπτυξη.
4: Οι Αλβανοί έχουν,
0: ναι, έχουν μια τρομερή ανάπτυξη. Τις προάλλες, επειδή έχω ένα φιλικό ζευγάρι Αλβανών, μου είπε να πάω το καλοκαίρι στην Αλβανία. Οπότε, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στα σπίτια των ανθρώπων, έψαχνα να δω τα ξενοδοχεία. Πάρα πολύ ωραίες τιμές και πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
4: Τέλεια.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω χώρια οι θάλασσες που είναι μαγικές, ας πούμε, εκεί πάνω. Λοιπόν, και οι Αλβανοί ζήσανε κάτω από την πότα του Χότζα όλα αυτά τα χρόνια, οπότε κάτι τους έμεινε. Όσοι ήταν καθάρματα φύγανε από τη χώρα.
4: Ναι.
0: Έτσι μέσα στη χώρα.
4: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι κυβερνώντες μας που έχουν την εξουσία θεσμικά, δηλαδή έχουν κατά κάποιο τρόπο κέρια σημεία του κράτους, ταξιδεύουνε. Δεν μπορεί να μην ταξιδεύουνε.
0: Ναι, ρε παιδί, όχι μόνο ταξιδεύουνε, παρέχουνε σπουδές κιόλας.
4: Ακριβώς. Ναι. Έχουνε ζήσει λοιπόν, πολύ σωστά, έχουνε ζήσει λοιπόν εκεί, έξω στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, τέτοιες ανεπτυγμένες χώρες πλέον.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να μην ξέρουν και να
0: μην
4: βλέπουν.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται να, να φέρουν το σύστημα εδώ, διότι...
4: Μα είναι αυτό... παράλογο, δηλαδή δεν μπορεί να ενδιαφέρομαι εγώ, ένας απλός Έλληνας πολίτης, να ενδιαφέρομαι.
0: Βάλε υποψηφιότητα. Δεν ενδιαφέρονται. Μα τώρα σοβαρολογείς. Δεν ενδιαφέρονται. Είναι σαφές. Καθόλου δεν τους νοιάζει.
4: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Σκεφτόμουν τις προάλλες στα σχολεία μας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους ή να με...
0: Δεν πειράζει, θα πιούν εξίδι.
4: Εγώ θα το πω γιατί έτσι νιώθω, μπορεί να είμαι λάθος. Αν είμαι λάθος, συγχωρείτε με ή διορθώστε με ο επόμενος που θα καλέσει. Έχουμε το μάθημα της γυμναστικής. Όλα τα παιδάκια από την πρώτη δημοτικού και μετά ή και νωρίτερα, μετά το σχολείο, κάνουν μια δραστηριότητα δύο, μπορεί και τρεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, όπως και τα δικά μου παιδιά.
0: Ναι.
4: Θεωρώ λοιπόν ότι το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο είναι περιττό. Γιατί μπορεί να αντικατασταθεί με αυτή την ώρα, μπορεί να αντικατασταθεί με την οδική παιδεία. Μάθημα οδικής παιδείας από την πρώτη δημοτικού. Αν εφαρμοστεί αυτό τώρα, σε 30 χρόνια θα αλλάξουν. Αλλά πρέπει τώρα, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Μετά σκέφτομαι το άλλο. Ένα παιδί το οποίο πήγε στο σχολείο, κατάφερε και τελείωσε την εκπαίδευση που έπρεπε να τελειώσει, την υποχρεωτική τουλάχιστον, δεν ήταν καλός στα μαθηματικά. Γιατί δεν ήθελε να διαβάσει, βαριότανε, γιατί οι σκέψεις του ήταν σε κάποια άλλα πράγματα προφανώς και δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Μάλλον, που μπορεί να προσφέρει να...
0: Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, Χρήστο.
4: Και...
0: Χρήστο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Χρήστο, έπεσε η γραμμή, βάλει ένα τραγούδι.

0: Αγαπητέ Χρήστο, εξαφανίστηκε η γραμμή σου.
1: Ζητάω συγγνώμη, ναι, χάθηκε η γραμμή μου. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον και από σένα και από τους ακροατές.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Έμεινα στο σημείο που έλεγα για τη γυμναστική στο σχολείο, νομίζω.
0: Ναι, ότι δεν χρειάζεται, είναι περιττή.
1: Θεωρώ, άποψή μου, και ξαναλέω, συγχωρέστε με αν είμαι λάθος, άποψή μου είναι περιττό τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για πιο ουσιώδη μαθήματα, όπως αυτό της οδικής συμπεριφοράς και της οδικής παιδείας, από την πρώτη κιόλας δημοτικού. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο. Ένας μαθητής, ένα παιδί μάλλον, το οποίο τελείωσε το σχολείο του, πιθανόν να μην ήταν καλό στα μαθηματικά. Πολλά παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να συνυπάρχει στην κοινωνία. Υπάρχει και προσφέρει με τον τρόπο του. Είναι εργάτης. Καθαρίζει τα κλαδιά από τους κήπους. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Ζει από αυτό. Ενδεχομένως να του αρέσει κιόλας, να μην το κάνει αγκαρία. Να την αγαπάει αυτή τη δουλειά. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν ήταν καλό στα μαθηματικά και δεν έγινε επιστήμη, δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουμε από αυτόν γιατί δεν έγινε επιστήμονας. Το γεγονός όμως ότι επιστήμονας δεν έμαθε οδική αγωγή, κινδυνεύουμε όλοι από αυτόν. Θέλω να καταλήξω στο ότι και ο κακός μαθητής και ο καλός μαθητής δυνητικά έχουν στα χέρια τους ένα όπλο. Το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, το φορτηγό, το οτιδήποτε έχει ρόδες. Είναι απαραίτητο, επιβάλλεται όσους κώδικες, όσους νόμους και αν φτιάξουν για να αυστηροποιήσουν τα μέτρα, να αφαιρούν διπλώματα, να φυλακίζουν, δεν θα αλλάξει. Θέλει παιδεία, θέλει δουλειά από τη ρίζα όλο αυτό. Είναι άποψή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν συμφωνούν και άλλοι ακροατές.
0: Θα το πω.
1: Από τη ρίζα.
0: Ωραίο είναι πάντως. Αν γινόταν δηλαδή αξιοποίηση του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Για κάτι πολύ πιο ουσιώδες.
1: Και ευχάριστο για τα παιδιά. Κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη δημοτικού να μιλάς στα παιδιά πώς θα περπατάνε στο δρόμο. Στη δευτέρα δημοτικού πώς θα κάνουν ποδήλατο. Την τρίτη δημοτικού πώς θα περνάνε τα φανάρια. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα ανεβάζεις την κλίμακα στα κεφάλαια των μαθημάτων σύμφωνα με την ηλικία. Ποιοι ξέρουν πώς θα το αξιολογήσουν και πώς να το δομήσουν όλο αυτό. Αλίμονο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μόνο έτσι θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή πραγματικά κάθε φορά που γυρίζω πίσω στη χώρα μου και οδηγώ στο δρόμο, στεναχωριέμαι, λέω γιατί, τι μας λείπει, τι είναι αυτό που μας λείπει.
0: Το μυαλό.
1: Και επιστήμονες είμαστε. Και πολύ καλοί επιστήμονες είμαστε. Μεγάλα μυαλά.
0: Δεν λέω εγώ
1: και
0: το
1: εργατικοί, αντίθετο. Και εργατικοί, απίστευτα εργατικοί άνθρωποι.
0: Οκ. Okay. Μπορεί να είμαστε όλα αυτά που λες, αλλά είμαστε και χαβαλετζίδες πάρα πολύ.
1: Ωραίο και το χαβαλέ. Εκεί που
0: ωραίο ωραίο είναι. Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά όταν είσαι διαρκώς χαβαλετζής, τότε...
1: Καλά η συνταγή.
0: Ναι.
1: Καλά η συνταγή, δυστυχώς. Θα ήθελα κι άλλοι ακροατές που έχεις, μάλλον, να τοποθετηθούν, αν έχουν την όρεξη και ενδεχομένως και καλύτερες ιδέες, σίγουρα υπάρχουν. Θα ήθελα να τοποθετηθούν. Είναι θεωρώ πολύ σημαντική η κουβέντα.
0: Οκ. Okay.
1: Γιατί όχι να το κάνεις και ένα θέμα σε μια εκπομπή πιο ουσιώδες. Να μην κρατάω το χρόνο άλλο, να μιλήσει κάποιος άλλος.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μανώ.
0: Στο καλό, χάρηκα πολύ.
1: Καλή δύναμη, να είσαι καλά κι εσύ.
0: Στο καλό, για χαρά.

0: 52 λεπτά μετά τις 2. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδρος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαμπαριού?
1: Χαμπάρια, τίποτα.
0: Άδεια, ο πατέρας μου έλεγε άδεια τα μπάρια.
1: Άδεια χαμπάρια.
0: Άδεια τα μπάρια.
1: Τα μπάρια, ναι, ναι, ναι. Σωστός.
0: Ναι.
1: Σωστός, από χαμπάρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σωστός ο κύριος Χρήστος που μιλούσε προηγουμένως για το μάθημα της γυμναστικής, αλλά εάν καταργηθεί το μάθημα της γυμναστικής θα ξεσηκωθούν οι συνδικαλιστές, γιατί θα καταργηθεί η θέση του γυμναστή.
0: Ναι.
1: Οπότε ποιος θα το αντέξει να το σηκώσει αυτό το βάρος? Το κράτος δεν θα ασχοληθεί με μια τέτοια αναδιάρθρωση, να το πούμε έτσι.
0: Mm.
1: Τώρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή που να μπει στη θέση της γυμναστικής, καλό είναι αυτό, αλλά προηγείται πρώτα το σπίτι από το σχολείο. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, Μάνο μου, για την ευθερεσία.
0: Ναι, να πούμε.
1: Να πούμε. Η ευθερεσία κτίζεται σιγά σιγά και από εμάς τους ίδιους. Και αποφάσεις που παίρνονται γρήγορα και ελαφρά την καρδία έτσι για περιουσίες. Παραδείγματος χάρη, ένα λίγο πρόσφατο παράδειγμα, ενός έτους, δύο ετών είναι, που από 4,5 στρέμματα γης που μπορούσε να κτίσει κανείς νόμιμα, ξαφνικά το πήγε στα 20 στρέμματα γης και γύρω γύρω κτίζονται σε 500 μέτρα αυθαίρετα, ας πούμε. Είναι ένα μπάχαλο γενικός, ας πούμε, αυτό. Τώρα η ευθερεσία καταστρέφει την πρόβλεψη. Δεν ξέρεις τώρα τι επιτρέπεται σήμερα, τι απαγορεύεται αύριο. Τώρα ακούμε ανθρώπους, θα πιάσω λίγο το θέμα με την ασφάλεια που λέγαμε προηγουμένως, που άκουσα. Ακούμε ανθρώπους να λένε, δούλευα 40 χρόνια και παίρνω 500 ευρώ. Και αν καθίσεις κάτω με αυτόν τον άνθρωπο και συζητήσεις και αναλύσεις τα ένσημά του, το τι δούλευε και αυτά, δεν θα φτάνει την 15ετία, ας πούμε, γιατί καμιά φορά χρειάζεται και λίγη γνώση, εντάξει, όχι επιστημονική γνώση, τα απαραίτητα να ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάω το εξής, ότι η γενίκευση και η ισοπαίδωση των πάντων δεν είναι καλός σύμβουλος. Είναι ο εύκολος τρόπος για να μην σκεφτόμαστε.
0: Mm.
1: Και να λέμε δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν ισχύει για μένα, ας πούμε.

0: η γενίκευση κάπου μας βολεύει κιόλας και μας εφησυχάζει, ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν ένας εργαζόμενος, μην ξεχνάμε ότι πληρώνει ο ίδιος εισφορά, αλλά πληρώνει και η εταιρεία που εργάζεται εισφορά. Ας πάρουμε έναν μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ καθαρά, είναι περίπου, δεν ξέρω ακριβώς, γύρω στο χιλιάρικο. Από αυτά είναι φόρος, αλλά είναι και εισφορές του. Εάν ασφαλιστείς σε μια ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις μόνο εσύ και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και υπάρχει παράδειγμα μιας κυρίας, ας πούμε, που ασφαλίστηκε και περίμενε η δύστυχη στα 15 χρόνια να πάρει σύνταξη και την καλέσανε. Θέλεις να πάρεις 6.000 ευρώ ή 15 ευρώ το μήνα. Και επέλεξε και αυτή να πάρει τα 6.000 ευρώ. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλου, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου το κράτος εντάξει, δεν είναι εντάξει απέναντί μας, αλλά υπάρχουν και ορισμένες δικλείδες, έτσι, ασφαλείας, να το πω έτσι, πρέπει να τηρούνται παρόλα τα στραβά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που φαγωθήκαν τα λεφτά των ταμείων. Αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και θα είναι εις βάρος μας, νομίζω. Να. Αυτά μάλλον.
1: Απλώς θα ήταν πολύ πιο δημοκρατικά τα πράγματα αν όλους αυτούς οι οποίοι προέτρεπαν τους ανθρώπους να πάνε τα λεφτά τους στα χρηματιστήρια ήταν στα κάτεργα.
0: Βεβαίως.
1: Αντί να είναι ηρωοποιημένα πτώματα, να είναι καλύτερα στα κάτεργα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πλεόνασμα στα ταμεία.
1: Βεβαίως υπήρχε.
0: Ναι, και
1: μόνο το ναυτικό, το ΝΑΤ, ας πούμε, το ναυτικό απομαχητικό ταμείο, μόνο αυτό έφτανε. Το τι χρήματα πήρανε από εκεί και τα παίξανε.
0: Βεβαίως, και το χρησιμοποίησαν, νομίζω, και αυτό.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν τους κάλεσε να τους πει, έλα δω ρε μπάρμπα, από πού σου ήρθε αυτή η πέτρια. Ποιος την είπε.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέμε όχι, δεν είναι γενικότητες βέβαια αυτά που λέμε, αλλά κάπου χωλαίνει το θέμα, αλλά δεν είναι και εύκολο να εργάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι βέβαια, που οι εταιρείες σοβαρές δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να του πεις, ξέρεις, μπορείς να με πληρώνεις και να μη σου δίνω για εισφορές, να μου τα δίνεις όλα στην τσέπη. Δεν τα κάνουν αυτά οι σοβαρές εταιρείες. Δηλαδή και πληρώνουν αδρά το προσωπικό τους, ας πούμε, σε εισφορές, και αν έχουν και στελέχη και αυτά. Λοιπόν, δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταβολές, και έπειτα η ιδιωτική ασφάλιση έχει πολλά παραθυράκια. Εάν κάνεις ασφάλεια ιδιωτική για να έχεις κάλυψη για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική, πού θα τα βρεις τα λεφτά να τα δώσεις.
1: Έλατε.
0: Πού θα τα βρεις τόσα λεφτά, μηνιαίως, ε.
1: Ναι.
0: Μηνιαίως. Εδώ κάνεις μια ασφάλεια για περίθαλψη, και όταν έχεις μια ηλικία και μετά πρέπει να δώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Δεν σου φτάνουν ούτε... Δεν σου φτάνουν για...
1: 4.000 το εξάμηνο.
0: Ναι, πολλά δεν είναι, πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Με συγχωρείς, μάνο μου, εγώ θα τα βάλω στον κουμπαρά μου και θα τα δίνω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Θα τα αποταμιεύω μόνη μου.
1: Ναι.
0: Νομίζω καλύτερο θα είναι. Το έχω πει εγώ αυτό και σε άλλους, έτσι, που ακούω, και μάλιστα μερικοί την καταργήσαν, γιατί ήταν πολύ δυσβάσταχτη στο εισόδημά τους.
1: Βέβαια, το ξέρω, και εγώ άκουσα πολύ κόσμο.
0: Πολύς κόσμος, δηλαδή. Και... Τι να πω, δηλαδή τώρα βέβαια οι εταιρείες, οι μεγάλες και αυτά, δίνουν μέσα στις παροχές, ας πούμε, ασφαλίζουν και το προσωπικό τους. Και ομαδική ασφάλεια, αλλά είναι πολύ καλό αυτό το που δίνουν, ας πούμε, γιατί εντάξει, δεν μπορούσες μόνος σου να πας να δώσεις, ξέρω εγώ, 5.000 για μια εγχείρηση ή να μην ψάχνεσαι, ξέρω εγώ, το προσφέρει η εταιρεία σαν μπον. Σου σε έχει καλυμμένο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες αυτά.
1: Σ' αφήνω τώρα γιατί πήγε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για χαρά σας. Γεια, γεια.

0: τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!